0: Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, που προκάλεσε πυρκαγιά ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη όπλο κατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν σήμερα αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τη ΣΥΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεσμπολάχα απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του δόκτορα Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίο καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Αδυναμία μου μεγάλη, αρρώστια μου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρχης είναι για να έχεις ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: φεγγάρια που ταξιδεύουν.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια που κάηκαν μετά την ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Κατσαφάδος. Όπως τόνισε, μόλις οι φάκελοι φτάσουν στις υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άμεσα με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, που προκάλεσε πυρκαγιά ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση.

0: του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατεξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν σήμερα αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του δόκτορα Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά Μακριά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

χείλη μου θα δεις. Θα δεις, θα δεις. Κι όταν στην πόρτα θα πλησιάζεις,

Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

0: Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Οδηγείται σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 που κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύχτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθηση του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τουλάχιστον 49 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν έως χθες στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σύμφωνα με την κεντρική Αμερικανική διοίκηση. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί από επίθεση των Χούθη στα νότια του βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο η ΗΠΑ. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Διαδηλωτές στο Buenos Aires συγκρούστηκαν χθες με την αστυνομία καθώς χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ενάντια σε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την ιδιωτική ιδιοκτησία έξω από τη γερουσία της Αργεντινής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές, συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμοί βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πρωινή Είδηση.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, ενώ 118 κτίρια κρίθηκαν καταδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στις Κύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γαδά, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σήμερα απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 αμαχοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί,

0: από επίθεση των Χούθη στα νότια του βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Η Χεσμολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Στις Φιλιππίνες έντονη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σήμερα στην πρωτεύουσα Μανίλα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Δημήτρη Χατζημιχάλη. Με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιάς Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 6 και 12 πρώτα λεπτά της Παρασκευής 7 Αυγούστου του 2026. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Μπαίνουμε στη εβδομάδα των κύριων διακοπών για τους περισσότερους. Αυτή η εβδομάδα που έχει πάρα πολλά πανηγύρια ανά την επικράτεια και ταυτόχρονα πάρα πολλά μαγαζιά στα αστικά κέντρα αρχίζουν και είναι κλειστά. Ήδη ένα περίπτερο το οποίο υπό νορμάλ συνθήκες είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει κλείσει, έχει κατεβάσει ρολά. Όλο και βλέπεις περισσότερες πινακίδες εδώ στην Αθήνα. Επιστροφή μετά το 15 Αύγουστο. Στις 18 Αυγούστου τα περισσότερα δίνουν ραντεβού. Αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει. Τι ωραία! Ωραία και για αυτούς που μένουν, ωραία και για αυτούς που φεύγουν, έτσι, γιατί θα κάνουν τις διακοπές τους. Δεν το λέω μόνο για αυτούς που μένουν, αλίμονο. Μην παρεξηγηθούμε. Η Ντέπη Κοσμοπούλου ή αλλιώς Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου, στην επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Το πέτυχα αμέσως με τη μία. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο, Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια που ακούτε. Ξεκινήσαμε με υπέροχη Φλόρενς. Υπέροχη Φλόρενς. Τι ωραία συναυλία ήταν αυτή. Θεωρητικά σήμερα στα οδικά δίκτυα θα γίνει, που οδηγούν εκτός Αθηνών, θα γίνει το αδιαχώρητο, αν όχι τώρα το πρωί, σε όσους κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να ξεκλέψουν και την Παρασκευή για να φύγουν νωρίτερα, να μην βρουν κίνηση, αλλά σίγουρα και μετά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις 3, 4, 5 εκεί στο εθνικό δίκτυο θα γίνει το αδιαχώρητο, φαντάζομαι, όπως γίνεται και στα λιμάνια. Στα λιμάνια έχει πληρότητες 100% στα πλοία που φεύγουν για να κερδίσουν αυτοί που είναι να φύγουν και το Σαββατοκύριακο και καλά κάνουν. Να, για παράδειγμα η Φωτεινή μας λέει από Δευτέρα άδεια, ορίστε. 20 βαθμούς έχει τώρα η Ξάνθη όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Η οποία μας εύχεται για καλό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή αντευχόμαθα. Πώς στείλαν μήνυμα? Το στείλαν μέσω Messenger. Πρωινή παρέα οι απασφαλισμένοι. Εκεί μας βρίσκουν και μας στέλνουν το μήνυμά τους. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Ο τρόπος μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα.

Ήδη μας έχουν στείλει την καλημέρα τους. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από την Νέα Πολυλακωνία, 24 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Καλό Πουσουκού, λέει. Και καλή άδεια. Τα λέμε, να, 18 του μήνα. Πώς σας έλεγα ότι κλείνουν τα μαγαζιά και βάζουν τα μπελίτσες ραντεβού στις 18. Να, και ο κύριος Σολομώντας στις 18 του μηνός μας δίνει και πάλι ραντεβού. Σήμερα πάντως βρίσκεται στα γνωστά του μέρη, δηλαδή στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και τα 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38, ενώ στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για τα πανηγύρια που θα γίνουν το 15 Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Όσοι δεν έχετε να οδηγήσετε, να θυμάστε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπίρας και τέτοια μέρα την τιμούμε πάντα. Κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται αυτή η Διεθνής ημέρα. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια. Από το 2007 όμως άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους. Αυτό, γιορτή με στόχους. Λοιπόν, να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα. Ευκολάκι. Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, δηλαδή τους μαγαζάτορες, σερβιτόρους κτλ. Και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Δεν ήξερα ότι η μπύρα έχει και σημαία. Αρχαίο ρόφημα, μιλάμε, έχει ιστορία 8.000 ετών. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πάρα πολλούς ζυθοποιούς και στην Ελλάδα πολλές ζυθοποιίες, μικρές, όχι με μαζική παραγωγή, με εξαίρετα προϊόντα. Αλήθεια σας το λέω. Ως γνώστης, κονεσέρ το λέω αυτό, ναι. Εκτός από τον Διεθνή ημέρα μπύρας, είναι και η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύριοι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα σφαγές και γενοκτονίες, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Γενοκτονίες με τη βούλα διεθνών οργανισμών. Είναι εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Είναι η μέρα νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι και είναι και εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι φράουλες με κρέμα και οι φράουλες σκέτες, αρκεί να είναι γευστικές και γλυκές. Έχω πάρει μπόλικες αυτό το καλοκαίρι. Μια φορά, μια φουρνιά πρόλαβα που ήταν γλυκές, ζουμερές και γευστές. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Θήβα με 24 βαθμούς Κελσίου, τον Πέτρο από την Πτολεμαϊδα με 16 βαθμούς. Ακόμα αύριο δουλεύω, επιστρέφω Δευτέρα 17 Αυγούστου κι άλλος. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τώρα λέει που αδειάζει η Αθήνα να κάνει ένα χειμώνα δύο εβδομάδες να το απολαύσεις. Και λέει όχι, μπύρα τσίπουρο. Εντάξει, περισσότερο της μπύρας είμαι. Τη
βρίσκεις πιο εύκολα, την πίνεις πιο εύκολα. Το ούζο είναι, το τσίπουρο είναι για κάποιους τουλάχιστον, είναι η ερωτελεστία. Και εγώ κάπως έτσι την έχω. Θέλει και δηλαδή και καλή παρέα και καλό μεζέ και όλα αυτά τα πράγματα. Σαν σήμερα το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνει το ακάθιστος ύμνος. Το 1863, σαν σήμερα, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Με τους κουβάδες την έχουμε πάρει κατά διαστήματα. Ήταν 7η Αυγούστου του 1933 που η Αγλαία Κυριακού αποφάσιζε με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 150 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Αγλαΐας Κυριακού, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού του Ουδή. Σαν σήμερα το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 2004 είχαμε εγγένεια. Εγγενιαζόταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Oh man, και όπως λέει το όνομά της, γεφύρωσε στερεά με την Πελοπόννησο. Θυμάμαι τότε τις αντιδράσεις όταν φτιάχτηκε αυτή η γέφυρα. Θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τουλάχιστον του αιώνα, να μην πω από καταβολής ελληνικού κράτους, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε από κάποιους που θα έχαναν ενδεχομένως τη δουλειά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτούς που έκαναν το δρομολόγιο Ρίο Αντίριο με τις παντόφλες, με τα καράβια κτλ. Είχαμε διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς και τέτοια. Θυμάμαι διαμαρτυρίες ακόμα και από τους σουβλατζίδες. Γιατί θα έχαναν την πελατεία. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή την 7η Αυγούστου του 2005, παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών τότε του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ή Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρών ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Εχούντ Ολμέρ στη θέση του. Θυμίζω ότι τότε, γι' αυτό είχε παραιτηθεί ο Νετανιάχου, είχαν αποσυρθεί οι Ισραηλοί από τη Γάζα και την είχαν παραδώσει καθ' ολοκληρία στους Παλαιστίνιους, οι οποίοι... Ο καθένας έχει την εκτίμησή του για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Τώρα, σαν σήμερα, γεννιόταν το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα. Θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και 64. Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1934 γεννιόταν ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο προς τιμήν του σπρίντερ του. Ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. Και το 1966 γεννιόταν ο Τζίμι Γουέλς, μπορεί να μην τον γνωρίζετε, να μην θυμάστε το όνομά του, είναι όμως ο ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Τα
τώρα, σαν σήμερα πέθανε το 1957 ο Όλιβερ Χάρντι, ο χοντρός από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. Το 1960 πέθανε ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων, υπέροχων, πανάκριβων. Και το 1972 η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ερασόνα, το φίλο μας. Εκεί πόσο έχει. Ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες από τις φωτιές, μας ρωτάει. Το κράτος. Ανακοινώθηκαν ήδη χθες και προχθές το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει κτλ. Αυτό θα αποζημιώσει. Σε έναν βαθμό, συν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά, εφόσον τα κτίρια θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα και φαντάζομαι ότι ήταν ασφαλισμένα, αλλιώς δεν βγαίνουν διάφορα έγγραφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα βασικά της ταυτότητας της ημέρας, θα μπούμε στη συνέχεια και στα βαθιά, όχι πολύ βαθιά, της ειδησιογραφίας. Σας έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας ταξιδέψουμε πολύ μακριά από εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν, σκέφτομαι να πάμε τραγουδιστικά, μουσικά, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά διαφυστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Συνελήφθη 63χρονη για την πυρκαγιά στη Σκύρο, όπου αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση από θηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι σε προφανώς καλοκαιρινή διάθεση. Το θέλει ο καιρός. Είναι 7η Αυγούστου. Είναι η μέρα που κατά πολλούς κορυφώνεται η έξοδος από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, προς τα παραθεριστικά κέντρα, και καλά κάνει. Με ούριο άνεμο, με καλό καιρό, μέχρι Εξάρια θα έχει την Μποφόρ. Με εντύπωση έβλεπα χθες ότι είναι η πρώτη μέρα μετά από αρκετές που προηγήθηκαν που δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε κάποιες περιοχές. Έχουμε αυξημένο κίνδυνο, σε κατηγορία όμως κίτρινο, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε όμως πορτοκαλί σε κάποιες περιοχές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος μας, από την Κυριακή θα ενισχυθεί το Μελιτέμι και εκεί θα αρχίσει ένα διάστημα, ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι προσδιορισμένο ακριβώς ακόμη, αλλά κάποιοι λένε για ένα δεκαήμερο γενικώς που θα είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν όμως τα πάντα είναι ήρεμα. Τουλάχιστον από αυτό σε αυτό το μέτωπο, έτσι. Πάμε να δούμε κάποια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται, ακόμη δεν έχουμε καταρχήν συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Ναι, το λέμε αυτό γιατί 2-3 μέρες τώρα σας λέμε σήμερα, αύριο κτλ. Δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Το λέμε με βάση τις δηλώσεις που έκαναν επίσημα επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όχι μόνο, ακόμα και του Ιράν. Ότι είναι θέμα να τελειώσει και να υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν, βγήκε χθες και είπε «Ινσαλάχ, με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός να είναι καλά, σήμερα, για χθες, θα έχουμε υπογραφή συμφωνίας». Δεν είχαμε, ούτε χθες. Δεν αποκλείεται να έχουμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Προς το παρόν πάντως έχουμε φαινομενικά ηρεμία εκεί, αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κρατάμε μικρό καλάθι γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για να εξομαλυνθεί τουλάχιστον το εμπόριο και η τιμή των καυσίμων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχει βέβαια μια εστία ένταση ακόμη στην περιοχή, η οποία επηρεάζει και τις αγορές και τα πάντα. Η εστία ένταση αυτή είναι με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά. Υπάρχουν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη επίθεση στο έδαφος της από τους Χούθη και τους αντάρτες που είναι στο Ιράκ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με την μπαγκέτα να κουνάει φυσικά το Ιράν, λένε οι Σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα πιλότος για την τιμή των καυσίμων, για παράδειγμα, για το πώς γεμίζουμε εμείς το ρεζερβουάρ μας ή πόσο, σε τι τιμή βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα πιλότος. Η οποία Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θα υπογράψει αμυντική συμφωνία σήμερα, πιθανότατα εντός ημέρας, με την Τουρκία και το Πακιστάν. Η αμυντική συμφωνία θα περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Μια συμφωνία η οποία σε πολλούς προκαλεί μια απορία, με την έννοια ότι, όπως λένε κάποιες πλευρές, η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο του Ιράν στην περιοχή, τώρα που το Ιράν με τον ένα με τον άλλον τρόπο είναι αποδυναμωμένο όσο αποδυναμωμένο είναι, γιατί και αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Τουρκία εποθαλμιά το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία δεν τα πήγαινε καλά. Τώρα, πώς θα τα πάει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν θα υπογραφεί η συμφωνία και δούμε και τις λεπτομέρειές της, θα μπορούμε ενδεχομένως να τις σχολιάσουμε. Ίσως και όχι.

Τα καθημάς, μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ότι είναι όπως από χθες το βράδυ η 46χρονη που κάτοικος Βρετανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν και έναντι της οποίας υπήρχε ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στην Αθήνα κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα θα πάει στον, θα παρουσιαστεί στον ανακριτή ή στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση για τα περαιτέρω. Ήρθε συνοδεία κλιμάκιου του ελληνικού FBI αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πήγαν κατευθείαν στο... είχαν πάει στο Λονδίνο έτσι για να την παραλάβουν, γιατί είχε βγει απόφαση έκδοσής της. Από το αεροδρόμιο μεταφέρθηκε κατευθείαν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κουστοδία φυσικά αστυνομικών, με καλυμμένα τα πρόσωπα, όλα αυτά που έχουμε δει σε έτσι, ταινίες δράσης. Με τέτοιο σκηνικό μεταφέρθηκε στην Γαδά, όπου και συνελήφθη, όπου και κρατείται. Μπήκε στη Γαδά, βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν βάλει τα ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνο, να είναι με γυλαίκο αλεξίσφαιρο και πάει λέγοντας. Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Η ίδια, όταν έγινε γνωστό πως κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν, είχε πει πως θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη. Φυσικά και μέσω διαρροών ή μέσω συνηγόρων λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Μένει να δούμε ποια είναι τα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί για να δούμε και πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Να τα δούμε εμείς, αλλά κυρίως να τα δει η δικαιοσύνη, στην οποία πλέον είναι η υπόθεση.

Λοιπόν, σε μία μέρα που όπου φύγει, όπως βλέπω και στην εκπομπή Συνδέσεις και στην ανταπόκριση της Χρυσίτας Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, όντως μιλάμε τώρα για ουρές στα πλοία, αυτό σας περιγράφω. Φανταζόμαστε, αν μας ακούτε καθοδόν για το λιμάνι, γιατί είστε έτοιμοι να φύγετε, ελπίζουμε να έχετε φροντίσει να φτάσετε λίγο έγκαιρα. Φαντάζομαι, πιστεύω, ότι γύρω από το λιμάνι θα επικρατεί επίσης λίγο αλαλούμ κυκλοφοριακό και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι. Φαντάζομαι βέβαια, όπως κάθε τέτοια περίοδο, ότι η τροχέα θα βοηθήσει αυτούς που έχουν εισιτήριο να σηκωθούν να φύγουν. Ναι, μην χάσουν το πλοίο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και ο κύριος Δημήτρης λέει λίγο βροχούλα στην επαρχία Νέστου, το τέλειο λέει, λίγο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίες. Αυτές οι καλοκαιρινές βροχές ή και οι μπόρες, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άσε που μετά η γη μου σχοβολάει, έτσι, έχει ήδη τραβήξει την ακτινοβολία του ήλιου, έχει ήδη ξηρανθεί και όταν πέφτει αυτή η ευπρόσδεκτη βροχούλα λέμε, όχι καταιγίδα, βροχή, μου σχοβολάει μετά όλο το χώμα, όλη η φύση και είναι υπέροχα. Με τι μικρά πράγματα μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος, με το να πέσει θερμοκρασία και να πέσει λίγο βροχούλα, εγώ. Who's the black pride dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Παρατηρώ τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ουρά για να φύγουν, για να ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι φυσικά και είναι χαρούμενοι. Υπάρχουν και κάτι οι οποίοι είναι αγουροξυπνημένοι, οι οποίοι σκέφτονται πω τι ώρα ρε παιδί μου, 6 και 50 στο λιμάνι, ας πούμε, θα έχουν ξυπνήσει από τις 5.30 ίσως και από τις 5 για να κατέβουν στο λιμάνι. Είναι λίγο αγουροξυπνημένοι και λίγο δεν τους βγάζει, δεν τους παίρνεις κουβέντα, ας πούμε. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κυρίως Έλληνες, οι Έλληνες είναι περισσότερο ευδιάθετοι, βλέπεις τους ξένους είναι ακόμα λίγο αγουροξυπνημένοι, είναι λίγο σε άλλους ρυθμούς, σε άλλο mood. Οι Έλληνες όμως πετούν τη σκούφια τους. Καλημερίζω τον Διονύση από τις Σέρες και φυσικά και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει πάλι σήμερα ένα σκίτσο, μια πελάδα. Δηλαδή ένα σπίτι ξύλινο στη λιμνοθάλασσα. Από εκεί εμπνεύστηκε το σκίτσο, ναι. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λέει, αν είσαι αγρότης, εκεί να δεις τι ωραία είναι βροχούλα. Έχω δει εικόνα που με έχει στεναχωρήσει προσωπικά. Έχω δει στον κάμπο τον δικό μου, εκεί πάνω προς τη Λάρισα, να έχουν ανοίξει ουρανοί, να βρέχει πολύ ωραία και ποτιστικά, όχι καταιγίδα, βροχή, ωραία όμως, και ταυτόχρονα να δουλεύουν και τα ποτιστικά, γιατί κανείς δεν έχει την πρόνοια να πάει να κλείσει το διακόπτη ή με αυτές οι διαδικασίες γίνονται πλέον και μέσω τηλεφώνου. Να κλείσει, εν πάση περιπτώσει, το να ποτιστούν τα χωράφια αφού ήδη ποτίζονται από τη φύση, φροντίζει η φύση να ποτιστούν. Όχι, εκεί και τα ποτιστήρια. Το λέω ότι με έχει στεναχωρήσει, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, έχω ακούσει, έχω μιλήσει με ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ένας από τους κύριους παράγοντες σπατάλης του νερού είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σε εμάς και εύχεται και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Καλημέρα και στο Γιάρη, το Φούρναρι, το φίλο μας από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει, εμάς.

0: Και τώρα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Συνδέσεις. Είναι ένα Κασιμάτη και ο Αλέξανδρος Μόρντοκ μας περιμένουν. Καλή σας ημέρα.
1: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης μας περιμένει εδώ για τους τηλεθεατές των Συνδέσεων. Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα, έβλεπα, δεν θέλατε να ξεκολλήσετε το λιμάνι. Σύνδεση μαραθώνια, έτσι, με τον κόσμο που φεύγει. Όπου φύγει.
1: Περίμενε,
2: Διονύση,
1: περίμενε,
2: θέλω να πω καταρχήν ναι, γιατί έχουμε την ίδια σκέψη.
1: Με συγχωρείς. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνα τώρα, δεν είναι ραδιόφωνο και αντικεί στον εαυτό σου. Έπρεπε να κάνεις τηλεόραση σήμερα, σε βγάζουμε εμείς. Αυτό το πουκάμισο είναι πίνακα ζωγραφικής.
2: Πόλοκ.
0: Πόλοκ, αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ξαναπούμε μαζί. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι, τις Παρασκευές ειδικά, εγώ τις γιορτάζω με αυτόν τον τρόπο. Το έχω καθιερώσει να φοράω τέτοιου είδους πουκάμισα, εν πάση περιπτώσει, πιο καλοκαιρινά, χαρούμενα και τέτοια πράγματα. Γιατί Παρασκευούλα είναι καλοκαίρι, είναι παρά το γεγονός ότι δουλεύουμε, ότι για να είμαι Παρασκευή στην Αθήνα, okay, δεν είμαι σε διακοπές, αλλά το γιορτάζω με τον δικό μου τρόπο, οπότε...
2: Έχεις ανταγωνισμό στο πουκάμισο, πρέπει να το ξέρεις, με τον Αλέξανδρο. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι επάξιος, έτσι, αντίπαλος και ανταγωνιστής για το ποιος έχει το καλύτερο πουκάμισο.
0: Το γνωρίζω, απλά ο Αλέξανδρος.
2: Αγνοούμε.
0: Απλά ο Αλέξανδρος δεν το κάνει μόνο Παρασκευές, εγώ το κάνω μόνο τις Παρασκευές. Ο Αλέξανδρος το κάνει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Άρα μπορεί να γίνει και τίτλος της εκπομπής, έτσι, τα πουκάμισα της Παρασκευής.
0: Ναι. Θα
1: μπορούσε. Οι ακροατές λοιπόν του ραδιοφώνου μας το κάνουν εικόνα τώρα, τον Διονύση με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, πραγματικά καλοκαιρινό, με καλοκαιρινή διάθεση, διάθεση διακοπών. Φεύγει ο κόσμος.
0: Αυτό είδα και περιέγραφα στους φίλους ακροατές. Έβλεπα τους Έλληνες, οι οποίοι είναι μες στη χαρά. Έβλεπα τους ξένους, οι οποίοι είναι λίγο αγοροξυπνημένοι ακόμα. Σου λέει, τι κάνουμε, ρε παιδί μου, 6,5 ώρα στο λιμάνι, 6:50 ήταν η ώρα. Τι κάνουμε τέτοια ώρα στο λιμάνι, θα έχουν ξυπνήσει οι άνθρωποι και εγώ δεν ξέρω από τι ώρα για να φτάσουν. Οπότε ήταν λίγο αγοροξυπνημένοι. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είμαστε ήδη στο τσακυρκέφι, δηλαδή με το που φτάνουμε στο λιμάνι, έχουμε μπει ήδη σε μούντ διακοπών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χαίρομαι.
2: Όταν ξυπνάνε και πάνε στο λιμάνι στις 6 ώρα ή όταν τρώνε βραδινό στις 10, γιατί κανένα από τα δύο δεν το έχουν συνηθίσει.
0: Καλά, ναι. Βλέπεις τι κόσμο να τρώει, ας πούμε, στις 5, στις 6 το απόγευμα και λες, τι κάνουν αυτή η ώρα, τι τρώνε τώρα. Το βραδινό μας, λέει οι ξένοι. Εμείς, εντάξει, 6 ώρα αρχίζουμε και γυρνάμε από την παραλία, αν έχουμε γυρίσει.
2: Έρχονται εδώ και διδάσκουμε πολιτισμό, Διονύση, να τα πούμε αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Μέρες και εγκληματίζονται οι άνθρωποι.
0: Να σου πω όμως, γι' αυτό έρχονται. Είναι ένας από τους λόγους που έρχονται. Για να βγουν έξω από την όρμα τους, τραπέδι μου, έξω από τα τετριμένα, τα δικά τους.
1: Από τα κουτάκια και το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε. Μπαίνουμε σε άλλο mood και τα λοιπά, κτλ. Σε άλλη διάθεση και αυτά, για να το λέω στα ελληνικά.
1: Και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
0: Πάντως έχω αρχίσει ήδη να διακρίνω καταστήματα τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν πινακίδες, έτσι. Κλείνουμε, κλειστών μέχρι τις 18 Αυγούστου. Η 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που φαίνεται ότι πάρα πολλοί θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν. Και έτσι αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Μέχρι και το περίπτερο εδώ στην Αγία Παρασκευή που είναι ανοιχτό ακόμα και πρωτοχρονιά που λέει ο λόγος, έκλεισε. Κατέβασε ρολά.
2: Διονύση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στον Κώστα το Στάμου, στο Μοσχάτο.
0: Να πάμε.
2: Γιατί υπάρχει μια φωτιά εκεί,
0: λοιπόν,
2: σε εξέλιξη.
0: Η τηλεόραση συνδέεται με τον Κώστα τον Στάμου και έτσι διακόψαμε τη δικιά μας την σύνδεση. Έχει μια πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και εμείς τι μεταδίδει ο Κώστας.
3: Τυλίχθηκε στις φλόγες από κάποια απορρίμματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό εδώ το χώρο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στα σκουπίδια και συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Αυτή την ώρα λοιπόν οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτους. Εδώ λοιπόν, λίγο μετά τις 5, σύναν συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε μέσα από το κτίριο. Υπήρχαν κάποια σκουπίδια, σύμφωνα με αναφορές, ακριβώς δίπλα εδώ που υπάρχουν τα ξερά χόρτα. Από αυτά λοιπόν τα σκουπίδια οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες, πήραν διαστάσεις, επεκτάθηκαν και στο κτίριο και χρειάστηκε να επέμβουν εδώ να επιχειρήσουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου να καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Κάτι το οποίο στην ουσία αυτή την ώρα γίνεται, καθώς σβήνουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς μέσα στο κτίριο, το οποίο φυσικά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και φυσικά κάνουν έλεγχο, ένα τελευταίο έλεγχο και για τυχόν άτομα, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο αναζητούν καταφύγιο άστεγοι κυρίως. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνουν ένα τελευταίο έλεγχο, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να υπάρχει δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα το Στάμου και είχαμε ακούσει την ανταπόκρισή του για την πυρκαγιά που σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Είχε και ξερόχορτα απ' έξω, είχε και στον αύλιο χώρο δηλαδή φωτιά. Μη μας λείψει μια μέρα η φωτιά.
2: Ναι, είχαμε αυτήν. Ελπίζουμε να είναι η μόνη, να μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή Μοσχάτο είναι, γύρω-γύρω έχει και άλλα. Και, εντάξει, είχαμε συνδεθεί και εμείς με τον Κώστα και ακούσαμε την ανταπόκρισή του. Έλεγα ότι εντάξει, αυτές οι φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί γύρω-γύρω στο Μοσχάτο έχει και, είναι και κατοικημένη περιοχή, αλλά έχει και πολλές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες κτλ. Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Και οπότε, εντάξει, η επέμβαση αυτή φαντάζομαι ότι αποσόβησε τον κίνδυνο.
1: Ευτυχώς. Μακάρι. Να μείνουμε έτσι.
2: Ναι, γιατί έλεγα, μόνο μια φωτιά μας έλειπε, ας πούμε. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλη φωτιά. Να περάσει και μια μέρα χωρίς φωτιά δεν θα πάθουμε τίποτα.
4: Ναι, δεν είναι ανάγκη να γυρίσουν καν στις 18 Αυγούστου που μας έλεγες, αν μπορούν, γιατί υπάρχουν και οι έρευνες που δείχνουν ότι ο Αύγουστος από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου είναι εκεί που σημειώνονται οι μεγαλύτερες φωτιές και οι μεγαλύτερες καταστροφές.
2: Ναι, έβλεπα και χθες μια πρόβλεψη ότι από την Κυριακή που ενισχύονται οι άνεμοι, αυτό το μελτέμι που μας λένε και εδώ οι μετεωρολόγοι δικοί μας, ότι είναι μετά ακολουθεί ένα δεκαήμερο, το οποίο αυτό δεκαήμερο ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, έχει δώσει τις μεγαλύτερες φωτιές. Το απευχόμαστε. Έτσι, μακριά. Μακριά.
1: Το ξορκίζουμε μακριά. Και θα δίνουμε στα καλοκαιρινά θέματα, σε αυτά τα πολύχρωμα που κάμισα, που μακάρι να τα φοράς και κάθε μέρα, να μπορούμε να είμαστε κάτω από αυτή την ψυχολογική διάθεση σε καθημερινή
4: μάχη. Πρόσεξε να δεις.
2: Αν σας αφιποβάλλω, παιδιά, πολύ ευχαρίστως να το κάνω.
4: Θέλει τα που κάμισα της Παρασκευής κάθε μέρα, παρότι η Παρασκευή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή για την Ίνα, γιατί το ξαναλέμε, Σαββατοκύριακο 5 με 9 και σερή και την άλλη εβδομάδα.
2: Η Νίνα είναι φαινόμενο. Αυτό είναι φαινόμενο.
1: Θα το τραγουδήσω, πρόσεξε.
4: Να είστε καλά. Το πουκάμισο, αλλά το πουκάμισο είναι λίγο πιο έντονο φαινόμενο ακόμα για την Νίνα.
1: Γιονίσης, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, επίσης.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση που καταλαβαίνετε. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Τέλειωσε η διακοπή, φτάνει. Για κάποιους, όχι για όλους. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Η χαρά και η ευθυμία του ενός, η δύσθυμη αποστροφή του άλλου, η γοητεία της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Αυτά περί της θερινής βροχής, μου λέει. Κατά τα λοιπά, για άλλους αγρότες είναι καλή η θερινή βροχή, για άλλους καταστροφή. Η βροχή, η καταγγέλα μπορεί, το χαλάζει, δεν το συζητώ. Αλλά η βροχούλα, τι κακό να κάνει μια βροχούλα. Κύριε Παύλο, δεν σας θέλω έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων στις πληγήσες περιοχές, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο, συνοδεία αστυνομικών στη χώρα μας. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επιθέσεις των Χούθης στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους ένα τετράχρονο παιδί. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη, υπό Ιρανική καθοδήγηση, εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειο-δυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη μας λέει: ένα διάλειμμα στις διακοπές κάναμε. Δεν τελειώσαν οι διακοπές. Ουφ, και ανησύχησα προς στιγμήν, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι ανοιχτά και, και οι τρόποι που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Το Viber το ένα, Earth News κενό, Radio το, η δεύτερη λέξη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας, το περιμένουμε με χαρά. Τώρα, βλέπω μια είδηση που μόλις έσκασε. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν ανακοινώσει ότι μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ και υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν έχουν πει νούμερο ή τι έχει γίνει με ακρίβεια. Είναι το πρώτο τηλεγράφημα που έρχεται από την περιοχή. Αρχικά είχαν κάνει λόγο για δύο τραυματίες, αλλά τελικά υπάρχουν νεκροί, λένε τώρα. Το φωνικό καταγράφηκε στην περιοχή Bank Kria. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μόλις έσκασε και γι' αυτό σας την αναφέρουμε. Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τα στενά του Ορμούς και ότι περιμένουμε εναγωνίως στη συμφωνία και αν θα υπογραφεί και τι θα περιλαμβάνει αυτή, διαβάζω στο Earth News ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τα στενά. Δηλαδή, όποια θα είναι Ισραηλινών ή Αμερικανικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει, κατεβάζει νομοσχέδιο για να απαγορεύει την διέλευσή τους. Να δούμε εάν και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και τι μπορεί να σημάνει, γιατί μπορεί αυτό το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, να είναι η αφορμή, όχι η αιτία, να είναι η αφορμή για κάτι καινούργιο, για άλλον ένα γύρο, εν πάση περιπτώσει, εχθροπραξιών ή εντάσεων. Τις απευχόμαστε.

Τώρα θα σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, διότι είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και χαλαρώνουμε. Μας το επιτρέπει σε κάποιο βαθμό και η επικαιρότητα και η δισογραφία. Διάβασα χθες με εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα στο i Εφημερίδα, το οποίο ξεκίνησε εμπνευσμένο από ένα αντίστοιχο άρθρο της Συριανής ιστοσελίδας logotypos.gr, που αναφέρει κάποιες εκφράσεις που έχουν μπει στην καθομιλουμένη μας. Δεν ξέρουμε λίγο πολύ από πού προήλθαν και όμως έχουν αρχαία καταγωγή, να το πούμε έτσι. Έβλεπα για παράδειγμα ότι η φράση που όλοι έχουμε πει «ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη» είναι ρίση του Εσώπου που επαναλάμβαναν ο Αριστοτέλης, ο Στοβαίος και ο Αριστοφάνης. «Μία χελιδόν έαρ ουπιή». Δεν το ήξερα. Δεν το είχα ψάξει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Ήρθε αυτό το δημοσίευμα και μου το φρέσκαρε. Το «ότι σπήρεις θα θερήσεις» που όλοι λέμε προέρχεται από το «η κακά της σπήρε, κακά κέρδια αμίσιν», του Ισίωδου παρακαλώ.

Το σηκώθηκαν οι τρίχες μου, που λέμε όταν ξέρω εγώ κάποιος ανατριχιάζει ή φοβάται κυρίως, είναι μια αντίδραση κυρίως απέναντι στο φόβο, αλλά όχι μόνο. Έχει τη ρίζα της, λέει, στα 7 επιθύβες του εσχύλου. Τριχός δορθίας, πλόκαμος ίσταται. Το χτύπα ξύλο, που λέμε σχεδόν αυτόματα όταν φοβόμαστε για το κακό μάτι, ανάγεται στον Αριστοφάνη. Άπτεσθε ξύλου, είχε γράψει. Δεν είναι φοβερό? Κάποιες φράσεις, κάποιες που λέμε στην καθομιλουμένη, να έχουν τόσο μεγάλη έτσι, καταγωγή, τόσο αρχαία καταγωγή, τόσο παλιά, και να έχουν έρθει στην καθομιλουμένη, να έχουν περάσει, και οι περισσότεροι από εμάς να μην ξέρουμε το πώς και το γιατί. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλημέρα, Guten Morgen, στη φίλη μας την Άλεξ. Καιρό έχεις να μας στείλεις μήνυμα.

σας ενημερώσουμε επίσης ότι συνεχίζονται οι έρευνες με πυρετόδη ρυθμό για να εξακριβωθούν τα αίτια τα οποία οδήγησαν στη συντριβή των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην ουσία η πρώτη συνομιλία του πιλότου του δεύτερου ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση, που μίλησε με τους αστυνομικούς, η πρώτη του συνομιλία με τους αστυνομικούς, ήταν ότι δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε ελικόπτερο ακριβώς από κάτω, ούτε ότι χτυπήθηκε. Δεν υπήρχε οπτική επαφή. Αυτό που έλεγαν πάρα πολλοί από τους αναλυτές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες κλπ. Που έχουν δει, έχουν ζήσει, έχουν εξετάσει τέτοια παρόμοια ατυχήματα ή δυστυχήματα στο παρελθόν. Αν και όπως σας είπαμε, η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν προφανές και από το βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας ότι το ένα ελικόπτερο δεν είχε οπτική επαφή με το άλλο. Ήταν σαν να μην κατάλαβε τι έγινε. Ήδη έχουν καταθέσει και τα στελέχη του ελληνικού, στα στελέχη του ελληνικού FBI, συγγνώμη, που έχει αναλάβει την έρευνα, και ο χειριστής του τρίτου Bell που ακολουθούσε, γιατί αυτά πηγαίνουν σε έναν σχηματισμό, πηγαίνουν με έναν ρυθμό και με συγκεκριμένη ταχύτητα, θεωρητικά. Τώρα κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Και ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης, και αυτός έχει δώσει κατάθεση, και το άτομο το οποίο κατέγραψε το ερασιτεχνικό βίντεο που είδαμε όλοι μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα γίνει γνωστές, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, η πιθανότητα τεχνικής βλάβης, μηχανικής βλάβης ενός από τα δύο ελικόπτερα ή και των δύο. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να έχει αποκλειστεί. Περιμένουμε να δούμε την συνέχεια, την πορεία των ερευνών, την πορεία των καταθέσεων και φυσικά το πόρισμα που θα εκδοθεί, το οποίο, όπως λέγαμε από την πρώτη στιγμή, δεν μπορεί να παρά να αφορά και να ενδιαφέρει όλους, πρωτίστως τους ηθήνοντες, για να πάρουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει.

0: Επειδή συζητούσαμε για το θέμα της πυρκαγιάς, για το θέμα της φωτιάς στην Ψάθα και του τραγικού δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα, να σας πούμε ότι ο πρώτος απολογισμός από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού δείχνει ότι περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν γίνει 192 αυτοψίες, από ό,τι διαβάζω στο Earth News. 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση. 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, αυτές που ανακοινώθηκαν χθες προχθές και από τον Πρωθυπουργό και από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια διαδικασία που ήδη ξεκινήσει για άλλες πυρκαγιές που είχαν μπει νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα, αυτή η αιτήσια αποζημίες έχουν ξεκινήσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Ρέθυμνο σίγουρα, που είχε φωτιά που προηγήθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη από τη Σύρο. Καλημέρα. Ωραίο νησί, αρχοντικό. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Χθες έκαναν την εμφάνισή τους οι φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα από την πρόσκουρση. Σας το λέγαμε πριν από 3-4 μέρες, πότε είχε γίνει, ότι ένας πύραυλος της SpaceX, της εταιρείας του Elon Musk, προσέκρουσε στη Σελήνη. Χθες είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες από αυτό το περιστατικό. Οι επιστήμονες ή κάποιοι εκ των επιστημόνων μιλούν για απρόσμενο δώρο. Δηλαδή η πρόσκρουση αυτή καθ' αυτή και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει αποτελούν για αυτούς δώρο. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί κάποιος μπορεί να θεωρεί δώρο την πρόσκρουση ενός πυράβλου στην Σελήνη. Δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, αρκετά μεγάλος κρατήρας εκεί, οπότε είπαμε να απευθυνθούμε στην κυρία Φιώρη Μεταλλινού, που είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να μας πει γιατί είναι δώρο, γιατί οι επιστήμονες δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την πρόσκουρση. Θα έλεγε κανείς ότι ενδιαφέρονται και δείχνουν ενδιαφέρον αυτοί που ασχολούνται με την πτήση των πυράβλων ή με τέτοια πράγματα, γιατί υπήρχε η αστοχία, για παράδειγμα, και προσέκρουσε. Οι επιστήμονες όμως που παρατηρούν την Σελήνη, γιατί το θεωρούν δώρο? Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταλλινού.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αφενός, όπως είπατε, αυτό ήταν ένα ατύχημα. Δεν ήταν μια προγραμματισμένη πρόσκουση στη Σελήνη του πυράβλου, διότι ο πυράβλος αυτός εξετέλεσε μια αποστολή, εκτοξεύτηκε το 2025 το Γενάρη και κουβαλούσε δύο ακάτους, οι οποίες κατευθύνθηκαν στη Σελήνη με σκοπό να κάνουν διάφορα πειράματα. Η μία πέτυχε, προσεραφίστηκε, εξετέλεσε την αποστολή της, η άλλη όχι, γιατί είχε κάποιο ατύχημα και δεν μπόρεσαν τα όργανα που έφτασαν εκεί να πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Σελήνη. Το γνωρίζουμε με τις αποστολές και τις Artemis 2 και 3 και το 4 που προγραμματίζονται για να πάει ο άνθρωπος στη Σελήνη. Οπότε πριν πάνε οι άνθρωποι στη Σελήνη, γίνονται διάφορα πειράματα για να δούμε τα συστατικά, την επιφάνεια της Σελήνης, όλα τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, αυτός ο πύραυλος στέλνει τις αρκάτους στη Σελήνη για να εκτελέσουν αυτές τις πειραματικές εργασίες και δεν επιστρέφει στη Γη γιατί τα καύσιμα δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν συνθήκες κατάλληλες και μένει ως διαστημικό σκουπίδι, τα λέμε, space debris, και μένει σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπως μένουν και άλλα υπολείμματα από δορυφόρους, το οποίο παραμένει σε τροχιά γύρω από τη Γη και είναι αφημένο, είναι κάτι εγκαταλελειμμένο.
0: Και κάτι ξεχασμένο, ναι. Κάτι σαν να μην υπάρχει, όπως όλα τα σκουπίδια. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα κάποια μικρή αστάθεια στην τροχιά, γιατί αυτός καθώς περιφέρεται ανάλογα με την αλληλιακή δράση, αυξάνονται οι τριβές, αυξάνεται η πυκνότητα του χώρου στον οποίο κινείται, βαρυτικές έλξεις από τη Σελήνη, αυτή η αστάθεια τον τράβηξε τον πύραυλο και κατευθύνθηκε και έπεσε πάνω στη Σελήνη. Λοιπόν, το πρώτο θετικό που μας χαροποιεί είναι ότι δεν έπεσε στη Γη.
0: Αυτό ξαναπείτε εδώ, ναι. Θα μπορούσε να πέσει στη Γη, ναι.
1: Αλλά το σύμβολο είναι ότι αυτά τα καθοδηγούμε, πέφτουν στη γη, τρίβονται στην ατμόσφαιρα, διαλύονται. Και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ βαρύ, τότε μπορεί να μείνει και κάποιο υπόλοιμα και να φτάσει και στο έδαφος, συνήθως στη θάλασσα. Οπότε το ενδιαφέρον και η τύχη μας είναι ότι δεν έπεσε στη γη και έπεσε στη σελήνη. Οπότε μελετάμε τις τροχές, τις αστάθειες που δημιουργούνται, που μπορεί να φτάσουν, πώς πέφτει στη σελήνη, τι μπορεί να προκαλέσει, για να ξέρουμε αυτές τις ιδιότητες για τις επόμενες διαστημικές αποστολές.
0: Μα διαβάζω με ενδιαφέρον και με έκπληξη, είναι αλήθεια, ότι έπεσε στην σελήνη με ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρων την ώρα, και σκέφτομαι αυτό που λέτε, ότι έτσι και έπεφτε στη γη, αν περνούσε δεν γινόταν σκόνη, δεν κονιορτοποιούνταν περνώντας την ατμόσφαιρά μας κτλ. Και έπεφτε ένα τέτοιο μεγέθους αντικείμενο με τέτοια ταχύτητα στην γη, θα είχαμε σοβαρά θέματα.
1: Αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Οπότε με την ταχύτητα που θα ερχόταν, γιατί η γη θα το τραβούσε με μεγάλη βαρυτική δύναμη, διαλύεται το μεγαλύτερο μέρος του, ακόμα και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Οπότε ό,τι φτάσει προς τα εκεί θα πέσει και θα δημιουργήσει κρατήρα όπως δημιούργησε. Ναι. Οπότε αυτό μας θωρακίζει. Και όχι μόνο από τους πυράβλους, από τα τεχνητά αντικείμενα που στέλνουμε και παραμένουν στα διαστημικά σκουπίδια, αλλά και από αστεροειδείς, μετεωρίτες, παραγίνουν αντικείμενα τα οποία επιταχύνονται και μπορεί στην πορεία τους να πέσουν στη γη. Αλλά έχουμε τη σελήνη που μας προστατεύει. Σαν ασπίδα, ας πούμε, μια μικρή ασπίδα που τα έλκει η σελήνη και πέφτουν εκεί.
0: Έβλεπα ότι οι συνάδελφοί σας, συγγνώμη για τη διακοπή, παρατηρούν ακόμη, επειδή έχουν πέσει και μετεωρίτες φυσικά στην σελήνη, αλλά και εξαρτήματα από άλλες αποστολές, από το Απόλλο κτλ. Παρατηρούν ακόμη και κατά την πρόσκουρση τι αέρια είναι αυτά που εκλείονται. Και κάνουν τέτοιες μελέτες ακόμη και σε αυτό. Πόσο ενδιαφέρον και τι πορίσματα υπάρχουν μέχρι τώρα, τι συμπεράσματα.
1: Ναι, οπότε μας δίνει στοιχεία για τη σύσταση του εδάφους.
0: Του εδάφους.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: ακόμα και από τη γη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που εκπονείται στο Κρυονέρι Κορινθίας, όπου μελετάνε συνάδελφοι, η κυρία Μπονάνου και ο κύριος Λιάκος, μελετάνε από τη γη με τηλεσκόπιο όταν τέτοια παραγίνη αντικείμενα πέφτουν στη σελήνη. Οπότε προσκρούν και μέσα από το τηλεσκόπιο παρατηρούμε το φλας, την έκλαμψη, τη λάμψη που κάνουν από αυτό που είπατε, από τα αέρια και από τα υλικά που εκτοξεύονται από την επιφάνεια της σελήνης όταν κάτι πέσει επάνω. Οπότε ανάλογα με το μέγεθος της λάμψης υπολογίζεις τι σωματίδια εξέρχονται, τι μέγεθος αντικειμένου ήταν αυτό που έπεσε. Οπότε τώρα που έπεσε αυτό το αντικείμενο, από τις εικόνες που αναλύεις, που βλέπεις, που παρατηρείς, υπολογίζεις για τη σύσταση της σελήνης. Οπότε παίρνουμε πληροφορία πάλι για το δορυφόρο μας, ακόμα και από αυτό το ατύχημα.
0: Ναι. Αυτά είναι σημαντικά από επιστημονικής άποψης, από ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, ή έχουν κάποια στόχευση? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ο διακαής πόθος του ανθρώπου, πώς τον είναι, περιγραμμένος και από συγγραφείς, ας πούμε, λογοτέχνες, ναι, κάποια στιγμή να κάνει ταξίδια έτσι για ψιλοπίδημα, αντί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Ορλάντο, να πηγαίνει στη Σελήνη. Ναι, θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αυτός είναι ο στόχος, ή είναι κάποια άλλα συμπεράσματα που θέλουμε να βγάλουμε?
1: Βεβαίως είναι τα υποστημονικά συμπεράσματα για τη σύσταση της σελήνης. Έχουμε πάρει έδαφος από τη σελήνη, από τις αποστολές μέχρι το Απόλλο 17, που έφερναν πίσω αντικείμενα τα οποία επεξεργάζονται από την ορατή πλευρά, από την αθέατη. Έχουν φέρει οι Κινέζοι από τις αποστολές τις δικές τους, τις μη στελεχωμένες που έχουν πάει. Αλλά ο σκοπός είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να πάει στη σελήνη, γιατί η σελήνη έχει ενδιαφέρον κυρίως στην αθέατη πλευρά και προς τον νότιο πόλο, για πηγές, για περιοχές που υπάρχει νερό, υπάρχουν φυσικοί πόροι τους οποίους σκέφτεται ο άνθρωπος και να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει βάσεις την επιφάνεια της σελήνης, οπότε από εκεί να γίνονται οι εκτοξεύσεις και η εξερεύνηση του διαστήματος. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει ένας ανταγωνισμός από τις διαστημικές εταιρείες και της Αμερικής και της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Ναι, και ιδιωτικές, όπως για παράδειγμα του Elon Musk, ας πούμε, ο οποίος, ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο κράτη, είναι και κρατικές υπηρεσίες, NASA κλπ, αλλά είναι και ιδιώτες πια που έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, και συνεργάζονται με τις διαστημικές εταιρείες, δηλαδή η NASA χρησιμοποιεί και, ας πούμε, νοικιάζει χρόνο και πόρους και εξοπλισμό από τις ιδιωτικές εταιρείες για να πάρει τις παροχές, τα πειράματα που θέλει να στείλει. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλος τέτοιος συναγωνισμός, γίνονται αυτές οι συνεργασίες και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν επέμβει, δηλαδή, και συνεργασίες μεταξύ εταιριών. Δηλαδή, η NASA συνεργάζεται με την ESA, συνεργάζεται με άλλες διαστημικές εταιρείες. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτή η προσπάθεια στο.
0: Φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και οι άνθρωποι.
0: Ναι, φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω ποια θα είναι η συνέπεια του αν φτάσουμε εμείς εκεί. Αλλά θα μου δώσετε, σας παρακαλώ πολύ, το περιθώριο να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε. Μείνετε στην. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά δαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. 3 στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ που προκάλεσε φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Φιώρη Μεταλληνού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και την άκουγα νωρίτερα να λέει ότι είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν ακόμη και από ένα ατύχημα, δηλαδή από το να προσκρούσει ένα πύραυλο στην επιφάνεια τη Σελήνη. Τα συμπεράσματα είναι πολύτιμα, μια και η προοπτική είναι να φτιαχτούν βάσει στην Σελήνη και να γίνει ακόμη και εκμετάλλευση τη Σελήνη διάφορων συστατικών που περιλαμβάνει στο έδαφος ή στο υπέδαφος της κτλ. Και λίγο εμένα με τρομάζει αυτό. Εσάς, κυρία Μεταλληνού, σας τρομάζει καθόλου αυτή η λίγο αδιφάγα έτσι πρόθεση να πάμε να εξορίξουμε, να εκμεταλλευτούμε κτλ. Και αυτόν τον πλανήτη?
1: Αυτό ναι, είναι μια προσωπική άποψη. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, η σωστή χρήση ό,τι επεκτατικής δράσης κάνουμε, γιατί αυτό πρόκειται για τον πλανήτη μας, τη σωστή χρήση ποιος τη διασφαλίζει και ποιο είναι το δίκαιο του διαστήματος, που υπάρχει το δίκαιο του διαστήματος και ποιος ορίζει με ποιο τρόπο πρέπει να γίνονται αυτές οι κινήσεις. Ποιο είναι το δίκαιο του διαστήματος σε ό,τι αφορά τις τροχές των δορυφόρων και γιατί να αφήνουμε σκουπίδια γύρω από τον πλανήτη μας, τα οποία τώρα φεύγουν προς τη Σελήνη, να πέφτουν στο έδαφος. Πρέπει να γίνεται μια σωστή διαχείριση για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τον πλανήτη μας, τον περιβάλλοντα χώρο. Οπότε θέλει μια σωστή μεταχείριση όλο αυτό το ζήτημα. Το οποίο σωστή μεταχείριση δεν την καταφέρουμε και στον πλανήτη μας πολλές φορές.
0: Μα γι' αυτό το λέω, αν θα μεταφέρουμε τα του πλανήτη μας, τον πλανήτη μας, όπως υπάρχει μια τέτοια άποψη η οποία παίρνει διαστάσεις, ότι τον βιάζουμε, τον βιάζουμε καθημερινά. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε και στη Σελήνη αυτά που κάνουμε στη Γη, δεν το βλέπω και πολύ καλό.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και φιλοσοφική περισσότερο, ναι.
1: Μια φράση που έλεγε ο Μανώλης ο Ρασούλης σε κάποια συνέντευξη του, κάπου το είχα ακούσει, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο επεκτατικό και τόσο καταστροφικό που θα, αν μπορέσει, λέει, θα πάει να μολύνει όλο το σύμπαν,
0: ναι,
1: έλεγε.
0: Κάπως,
1: δηλαδή,
0: κάπως έτσι.
1: Αυτό που είπε, θέλει να μεταφέρει όλη αυτή τη δραστηριότητα και εκτός. Οπότε θέλει σωστό τρόπο και σωστή διαχείριση, το ξέρετε. Οπότε επέρχεται και το ηθικό στοιχείο, πώς μεταχειριζόμαστε το χώρο γύρω από εμάς. Αλλά ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και άνθρωπος στρέφεται προς Σελήνη, το ξέρουμε, το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τις επόμενες αποστολές που σχεδιάζει το διάστημα. Οπότε πριν φτάσει ο άνθρωπος και πατήσει το πόδι του στη Σελήνη,
0: πρέπει να ξέρει τις συνθήκες θα βρει.
1: Πρέπει να πάει ασφαλής και
0: αυτό.
1: Οι συνθήκες να είναι συγκεκριμένες.
0: Η Σελήνη είναι ενδιάμεσο στάδιο, γιατί είπατε πριν μια φράση που την έχω κρατήσει, ότι βάση για την περαιτέρω επέκταση, ας το πούμε. Επειδή ξέρουμε ότι είναι διακηρυγμένος, ας πούμε, πόθος κάποιων και επιστημόνων, αλλά και ιδιωτών, όπως του Μάσκ που αναφέραμε νωρίτερα, ότι θέλει να πάει κάποια στιγμή να κάνει αποστολή στον Άρη ή σε άλλους πλανήτες. Τρέχα γύρευε. Είναι ενδιάμεσο στάδιο η Σελήνη?
1: Ναι, έτσι ακούγω το καθιέρι, να κάνεις μια βάση και πιο εύκολα το ξέρεις ένα αντικείμενο από τη Σελήνη που είναι μικρότερη βαρύτητα για να φύγει, να εξερευνήσει, ας πούμε, τον Άρη ή οποιοδήποτε αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος. Βέβαια, η δυσκολία με τη Σελήνη είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα και προσπίπτουν συνεχώς μετεωρίτες, τέτοια αντικείμενα, οπότε εύκολα σου καταστρέφουν κάτι που μπορείς να κτίσεις, οπότε πρέπει να έχεις ασπίδα. Οπότε θεωρητικά μπορεί να τα λένε τα σχέδια αυτά, αλλά στην πράξη θέλει πολύ σοφία για να φτιαχτούν. Για παράδειγμα, υπήρχε η ιδέα να δημιουργηθεί ένας διαστημικός σταθμός, ένα gateway το έλεγαν, που να περιφέρεται γύρω από τη Σελήνη όπως περιφέρεται και ο διεθνής διαστημικός σταθμός γύρω από τη Γη. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε το Μάρτιο που μας πέρασε και να πηγαίνουν οι αστροναύτες στο διαστημικό σταθμό και μετά να κατεβαίνουν στην επιφάνεια της Σελήνης. Αλλά λόγω κόστους και λόγω οικονομικής, τέλος πάντων, δυσκολίας, αυτό το βγάλανε και είπαν όχι, θα πάμε κατευθείαν στην επιφάνεια της Σελήνης όταν πλήρωμα θα καταφέρει να πάει με τις αποστολές Άρτεμις 3 και 4 και 5 που θα ακολουθήσουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μεταλληνού.
1: Ναι.
0: Εσείς που τα ξέρετε τα πράγματα τόσο καλά, τα παρακολουθείτε τόσο στενά, πώς αισθάνεστε όταν βγαίνει ο οποιοσδήποτε και λέει δεν έχουμε πάει ποτέ στη Σελήνη, η Γη είναι επίπεδη ή διάφορα τέτοια πράγματα?
1: Γιατί προσπαθώ να συναντήσω κάποιον από κοντά και να τον δω και να μιλήσουμε, αν και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς υπάρχουν στη χώρα μας και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που η ψευδοεπιστήμη και ανθεί δυστυχώς, ενώ υπάρχουν τόσο πολύ καλοί επιστήμονες, υπάρχει ένα επίπεδο πολύ υψηλό. Σε όλο τον κόσμο το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Υπάρχει και ο αντίποδας που δημιουργεί ένα χάσμα που είναι περίεργο, γιατί υπάρχει. Ενώ είμαστε μια εποχή της επιστήμης, όλοι λειτουργούμε με τα κινητά, τα GPS, όλη η τεχνολογία είναι στα χέρια μας. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε εντελώς τα αντίθετα σε θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν φυσικά, το γνωρίζετε και η ερώτησή σας είναι τέτοιου είδους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πείθονται. Δηλαδή, μπορεί να τους πείσει ένα πάρα πολύ απλό επιχείρημα, γιατί η γη είναι σφαιρική. Πώς μέτρησε ο Ερατοσθένης στην περιφέρεια της γης πριν 2.000 και χρόνια και τη μέτρησε με ακρίβεια. Και η θεώρηση που έκανε και η γεωμετρία που εφήρμοσε στηρίζεται στο ότι η γη είναι μια σφαίρα και ακτίνες του ήλιου πέφτουν με διαφορετική γωνία αν είσαι σε ένα σημείο της γης και ένα άλλο πιο βόρεια. Γιατί αν ήταν επίπεδη η γη, οι ακτίνες του ήλιου θα πέφτουν με την ίδια γωνία.
0: Ακριβώς.
1: Και με βάση αυτή τη σκέψη και με γεωμετρία γυμνασίου υπολόγισε την περιφέρεια της γης. Γιατί η ιδέα του ήταν πάρα πολύ λαμπρή. Ένας άνθρωπος από αυτή την τέλος πάντων την κατηγορία που περιγράφεται δεν το αποδέχεται και δεν έχω καταλάβει γιατί. Υπήρχε μια θεωρία που είχε διατυπώσει ο Carl Sagan, αλλά αναφέρεται έτσι σε μια μαζική ψυχολογία που διαφέρει από τον κοινό νου και το θεωρεί σαν μια ασθένεια κάπως πνευματική να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο και να μην πείθεσαι από την επιστήμη. Δηλαδή σου μιλάνε οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, σου μιλάει ο γιατρός τι πρέπει να κάνεις σε θέμα ιατρικό, ο μηχανολόγος τι θα κάνεις σε θέματα μηχανικής, ο δημοσιογράφος στην ανάλυση των ειδήσεων ας πούμε, ο επιστήμονας, ο αστρονόμος θα σου πει για αυτά τα θέματα και πρέπει
0: φαίνεται ότι το 2026
1: να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς.
0: Φαίνεται ότι το 2026 ο κοινός νους είναι ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μεταλλινού. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για μια γενικότερη κουβέντα όπως εξελίχθηκε, με αφορμή την πρόσκουρση ενός πυράβλου, ενός τμήματος για την ακρίβεια πυράβλου, μιας ακάτου πυράβλου που είχε εκτοξεύσει SpaceX στην Σελήνη. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Με ωραία θερμοκρασία, 15 βαθμούς παρακαλώ. Πρωινή δροσούλα μας λέει και μας στείλει και φωτογραφίες από μια τεχνητή παραλία που υπάρχει εκεί. Ωραία φαίνεται.

0: τώρα, επειδή είπα για την τεχνητή παραλία που μας λέει, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Βλέπω ρε παιδιά σειρές ή ταινίες, ας πούμε, και βλέπω, ξέρω εγώ, στην Αμερική ή σε διάφορες άλλες περιοχές που έχουν θάλασσες και ή δεν μπαίνουν να κολυμπήσουν γιατί έχει κύματα, γιατί έχει δίνες, γιατί έχει το ένα για το άλλο, ή έχουν ένα πράγμα με ένα χρώμα, μια. Ένα, δεν ξέρω το πώς και το γιατί, ένα λίγο γκριζοφαιο κίτρινο, ξέρω εγώ, χρώμα, δεν σε εμπνέει να μπεις. Και δεν τους βλέπω να μπαίνουν στη θάλασσα. Και απορώ και λέω, ώρες, τι τυχεροί που είμαστε ρε παιδί μου, που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ο δε κύριος Παύλος, ήξερα ότι θα σας κεντρήσω το ενδιαφέρον, κύριε Παύλο, με αφορμή αυτό που ανέφερα νωρίτερα για την προέλευση κάποιων φράσεων που χρησιμοποιούν στην καθομιλουμένη, λέει: τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, όπως είπε ο Ελίτης. Αυτά που αναφέρατε είναι η γοητεία της τρισχιλιετού συνέχειας της ελληνικής γλώσσας. Και συνάμα η θλίψη για την καταστροφική συρρήκνωση της διδασκαλίας των αρχαίων στην εκπαίδευσή μας. Πώς λέγαν παλιά, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, ακόμη και η διδασκαλία αυτών. Και μπορεί και να γίνει και παρά και περιμετρικά του ημερολόγιου προγράμματος, κύριε Παύλο, πιστεύω. Ξέρω ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί το κάνουν, δεν το κάνουν όλοι. Με ρωτάει ο Τζόνι αν ξέρω κανέναν γνωστό που λέει ότι η γη είναι επίπεδη. Ξέρω πολλούς που παρακολουθώ στα social media. Υπάρχει και ειδική ομάδα επ' αυτού, κύριε Τζόνι. Συμπληρώνει βέβαια το σχόλιο του. Να το πω και αυτό γιατί, okay. Παραμυθάδες δημοσιογράφοι. Πολύ ωραία. Αφού θέλατε να το βγάλετε από μέσα σας, πάρα πολύ όμορφα. Και αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Το προηγούμενο Σάββατο, σε μια έκτακτη εκπομπή που έκανα βραδιάτικα λόγω των πυρκαγιών εκείνης της ημέρας, τράκαρα στο διάδρομο με τον Δημήτρη τον Καϊμά, ο οποίος ήταν η εκπομπή που είχε προηγηθεί, ο οποίος επίσης με τις φωτιές ασχολούνταν. Και λέγαμε μεταξύ μας, τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να είχαμε την πολιτεία να κάτσουμε να μιλήσουμε για το χαμό που γίνεται με τον Ιφαντίνο, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό και πάει λέγοντας. Και είχαμε δώσει έτσι μια περίπου υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Να ήρθε η ώρα. Έχουμε καλέσει λοιπόν τον Δημήτρη τον Καϊμά τώρα, γιατί χθες είχαμε και νέο επεισόδιο σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ιφαντίνο. Βγήκε, θυμάστε ότι είχε κάνει μια πρόταση να μπουν μέτοχοι στην διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Παγκόσμιου Κυπέλου κτλ. Το είπα πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελο. Εννοούσα, φίλοι ακροατές που με ξέρουν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λίγο πολύ. Είπε ότι εντάξει, ακυρώνεται το σχέδιο και ζήτησε και μία απ' έξω συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, λέει: εμείς επιμένουμε στην απόφασή μας να μποϊκοτάρουμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, για παράδειγμα, εάν δεν φύγει ο Ιφαντίνο. Πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα λέω σωστά ή τα.
1: Σκακέρα είναι. Αυτό νομίζω ίσως και η Ευρώπη ήθελε να βρει μια αφορμή για να ξεκινήσει το Αντάρτικο. Εδώ που τα λέμε και αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο, δεν μπορεί να ξεσηκώσει όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Και όχι εμένα και εσένα, έτσι που απλά βλέπουμε και ας πούμε μπορεί και να μην μας πέφτει και πολύ λόγος, που μας πέφτει γιατί είμαστε πελάτες.
0: Αλλά,
1: ναι, ναι. Όταν όμως και η UEFA, η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Αφρικανική, η Νότια Αμερική, η Ασιατική, όλοι, εκτός από το Κουβέιτ, μεμονωμένοι, περίπτωση είχαν αντιδράσει τότε στον Ιφαντίνο, κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν τον παίρνει, οπότε έπρεπε να το γυρίσει και το γύρισε και πολύ απότομα, αλλά όλα αυτά όμως έδωσαν αφορμή στους Ευρωπαίους, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να αλλάξει, να θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα αν δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις αν υπάρχει όπως έχουμε στη Βουλή σε εμάς κάποια πρόταση μομφής. Οπότε αντί να γίνουν εκλογές το 27, να γίνουν
0: νωρίτερα, προώρες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω σε αυτό αν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι έτσι. Δεν μπορεί να είναι άλλος για πάντα πρόεδρος, ό,τι και να κάνει. Αλλά μέχρι νομίζω το 27 θα έχουμε έτσι αρκετή. Ήδη ψάχνουν αντικαταστάτη. Έχει μπει στο τραπέζι ο πρόεδρος της Παρίς Σεν-Ζερμέν, Κομβετιανός, Πάμπλουτος, γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Και, σίγουρα από χρήματα επιχειρηματίας είναι και από εδώ και τόσα χρόνια πλέον έχει μάθει.
0: Για επαγγελματικό, ναι, για να τα ξεχωρίσουμε, επαγγελματικό έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το κέρδος είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Οι παίκτες πληρώνονται με κάποια λεφτά τα οποία δεν βγαίνουν μόνο από τα εισιτήρια.
1: Αν ήταν τόσο επαγγελματικό, δεν θα ήταν τόσο καλό.
0: Αυτό είναι, ναι, υπάρχουν απόψεις από αυτού, αλλά ναι, η κυρίαρχη είναι αυτή η άποψη, ναι.
1: Γιατί κοίταξε, ο Μέση έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Γιατί πρέπει να δουλέψει ο άνθρωπος. Αν έβγαζε το ένα απλό μισθό, ούτε τα μηχανήματα, ούτε ό,τι χρειάζεται για να πέσει μέχρι, για να μπορεί.
0: Ναι, δεν είναι κολεκτίβα, εντάξει, επιχειρήσεις είναι αυτό, να το καταλάβουμε δηλαδή, γιατί είναι μερικοί που νομίζουν ότι, ξέρεις, έχουν τον ιδεαλισμό, ότι είναι αθλητές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι.
1: Γενικότερα δεν ήταν μόνο αυτό, γενικότερα η FIFA, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία, για να λέμε τη λέξη που μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος, θέλει συνέχεια ποδόσφαιρο. Να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, να υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, ώστε να υπάρχει χρήμα. Μάνι, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θέλει τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Μα Δημήτρη, εμείς μεταξύ μας δεν συζητούσαμε και λέγαμε ότι καίγονται οι παίκτες. Δεν γίνεται να παίζουν, έχουν παγκόσμιο, έχουν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουν τα πρωταθλήματα των ομάδων τους, έχουν τις εθνικές και τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή καίγονται κάποια στιγμή οι παίκτες. Δεν γίνεται.
1: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 10-15 maximum το πολύ, είχαμε τον πρωταθλητή Ευρώπης με τον πρωταθλητή Λατινικής Αμερικής και παίζανε, δηλαδή το Champions League, το αντίστοιχο το δικό μας, πέντε δύο μεγάλοι πρωταθλητές. Μετά βάλανε και την Ασία, δηλαδή στην πορεία βάλανε 4-5 ομάδες, δηλαδή όσους από κάθε μία ήπειρο, πάρα πολύ σωστό, ένα πολύ μικρό τουρνουά, 3 μέρες. Και τελείωσε. Όταν πέρσι μπήκαν μέσα 20 ομάδες από διάφορες χώρες επιλεκτικά, δηλαδή μπορεί, λέει, σου λέει, κάτσε ποιο να πάρουμε τον πρωταθλητή Ταϊλάνδης, γιατί είναι μεγάλη χώρα, αναπτυσσόμενη ποδοσφαιρικά και εμπορικά, να τη βάλουμε να παίξει το παιχνίδι της. Όταν αρκετοί από αυτές τις ομάδες, αρκετοί ποδοσφαιριστές μάλλον, ήταν πέρσι τον Ιούλιο, με το φετινό Ιούλιο, σε ρίδο 10 μήνες, δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: η UEFA δεν το ήθελε όλο αυτό. Γιατί καταρχήν δεν ήταν δικιά της διοργάνωση. Λέμε ότι η UEFA είναι πολύ καλοί άνθρωποι που αγαπάνε μόνο τους ποδοσφαιριστές. Αλλά πάει κόντρα στη FIFA, γιατί η FIFA θέλει να κάνει μόνο δικές της διοργανώσεις και να παίρνει αυτά τα χρήματα, να δίνει μεν στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Χιλή, στις χώρες χρήματα. Αλλά σαν ομοσπονδία η Ευρώπη, η UEFA δεν έπαιρνε. Είναι σκακέραγε. Δεν νομίζω αν δινόταν η ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κάνει συνεχόμενα παιχνίδια, να βάζει όχι, εμείς είμαστε υπέρ των ποδοσφαιριστών. Θα βάζει, νομίζω, όπως έχει βάλει πάρα πολλά με το Champions League. Εδώ που τα λέμε, το Europa League και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι σκακέρες, αυτό που θα πάω πάλι στην αρχή με τον Ιφαντίνο, δεν μας αρέσει, πάμε κόντρα, βάλουμε τον δικό μας. Οπότε νομίζω θα έχουμε να λέμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος.
0: Πάντως αυτό το η δική μας και η δική σας και ο δικός μας και ο άλλος στο ποδόσφαιρο ισχύει χρόνια. Δηλαδή αλλιώς,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό ισχύει, ναι, δηλαδή πάρε τα δικά μας, ας πούμε.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου. Ναι. Αυτό θέλω να πω, είναι σε κάποιο βαθμό, επειδή ακριβώς δεν είναι φίλαθλοι αλλά περισσότερο είναι οπαδικό το θέμα, έτσι, το εμείς ή εσείς είναι πολύ εύκολο να διασπαρεί.
1: Σε εμάς είναι πολύ χειρότερο το αντίστοιχο, έτσι. Όταν γίνονται εκλογές, Εγώ δεν θα τολμούσα να μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται στην ΕΠΣ Τρικάλων, στην ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, ΕΠΣ, γενικότερα μιλάω τώρα, μην ανέφερα...
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα καθόμαστε εμείς οι δύο και θα λέμε ο Τρικαλινός, έλα καημάνι δικό σου, από εκείνη η καταγωγή σου, χώσου. Ναι, αλλά δεν τον έχω, γιατί είναι από εκείνη την πλευρά. Τι θα του δώσουμε... πολύ χοντρικά θα λέω, που πολύ χειρότερα γίνεται.
0: Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος.
1: Ακριβώς τα ίδια γίνεται και στην και στη FIFA.
0: Σε μεγαλύτερο επίπεδο, γιατί παίζονται και πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα, όπως είναι σαφές τώρα. Δεν είναι ο Τρικάλων, που λέω λόγος πάλι. Φερρυπίν το αναφέρουμε και αυτό. Να σου πω, ευκαιρία δοθείς, και αφού μιλάμε, οι ελληνικές ομάδες γενικώς που παίζανε σε Ευρώπη, όλες ισοπαλία με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που χθες είχε ήττα από την Άντερ στην έδρα του, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Το πιο δύσκολο έργο το έχει νομίζω ο Ολυμπιακός, κοντρα στην ΑΕΜΕΓΕ. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε και να χάσει, μάλλον θα μπορούσε να χάσει και οι τρεις θα μπορούσαν να χάσουν και ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά εγώ την ομάδα, ας πούμε, αυτή που είπες τώρα, την Ολλανδική, δεν την είχα ξανακούσει ποτέ, ας πούμε.
1: Κοίταξε, όμως...
0: Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, οκ, σύμφωνοι.
1: Κοίταξε, δεν είναι κάποια σούπερ ομάδα. Μετά από 17 χρόνια βγήκε η Ευρώπη, αλλά βγήκε μέσω Ολλανδίας.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι ότι από το σωρό βγήκε μια ομάδα που δεν την ξέρουμε.
0: Ναι, στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο και η δεύτερη κατηγορία είναι...
1: τρίτη κατηγορία, όχι τρίτη κατηγορία, τρίτη ομάδα στην Ολλανδία, δεν είναι του πεταματού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είπα ότι είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι, επειδή δεν την ξέρουμε εμείς, δεν είναι και καλή ομάδα. Βγαίνει όπως μια αντίστοιχη κουβέντα θα την κάνανε σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, δεν ξέρω σε ποια χώρα, ρε παιδάκι μου, πού να πούμε τώρα, που είναι στη Βουλγαρία. Έτσι, άντε να πω σε που
0: πέει, ναι, δίπλα, ναι.
1: Ναι, και θα όφη, καλή ώρα, που θα παίξει με την, καλά το είπα, που θα παίξει λογικά με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας και όφη θα παίξει, γιατί είναι δύο ΤΣΕΚΑ. Θα πούνε ποιο όφη.
0: Μας το έλεγε χθες ένας ακροατής ότι έχει διασπαστεί η ομάδα και έχουν γίνει δύο ΤΣΕΚΑ, έχουν κρατήσει και ίδιο το όνομα. Ναι.
1: Η κανονική καλή είναι αυτή που θα παίξει όφη.
0: Η καλή, ναι.
1: Έτσι, ναι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι. Η παραδοσιακή, η original, ναι, η παλιά, η καλή. Ναι.
1: Θα πούμε τώρα για τον όφη.
0: Ρεφορμιστές.
1: Όφη πήρε κύπνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι αμέλητη ποσότητα. Μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, αλλά στη Βουλγαρία, ας πούμε, μπορεί τον Όφη να μην τον είχαν ξανακούσει. Αντιστοίχως τώρα το λέω, όπως λέμε εμείς για την Ολλανδία. Να ξέρουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ ότι άντε να ξέρουν και τον ΠΑΟΚ. Και σου λέει τώρα το Όφη τι είναι. Με αυτή τη λογική. Ναι, κατάλαβα τη λογική σου.
1: Εντάξει, κάτι είναι. Δεν είναι κάποια ομάδα της σειράς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το σημαντικό, το βαρύτερο φορτίο κουβαλάει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβα, αυτό κρατάω.
1: Κοίταξε όμως, ο Ολυμπιακός, αν
0: από. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι πιο γνωστή ομάδα στα δικά μου αυτιά. Ναι.
1: Μαζί σου. Αλλά αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα παίξει απευθείας στο Europa League. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, έχει δεύτερη ευκαιρία στο Conference. Ναι. Αν όμως αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη. Στη Σόφια θα επιστρέψει και θα ζει μόνιμα Αθήνα. Άντε να πάει Θεσσαλονίκη ή Κρήτη για τα εγχώρια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν δεύτερη ευκαιρία και ειδικότερα ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε, και καλύτερα είναι, γιατί θα είναι πιο βατό το Europa League σε σχέση με το Champions League.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και χαίρομαι που είχαμε τις συνθήκες να την κάνουμε, γιατί εκλείπουν τα άλλα τα άσχημα, τα δυσάρεστα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Κύριε Τζόνι, πραγματική πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπω. Τώρα υπάρχουν και τα bot, είναι άλλο τα bot. Νομίζω ότι μέχρι εκεί με φτάνει να ξεχωρίζω κάποια πράγματα, αλλά μπας περιπτώσει δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σας, ειλικρινά. Και ο Γρηγόρης έρχεται στα λόγια που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν σου κάνει η διάθεση να μπει σε τέτοιου είδους θάλασσες που βλέπεις, ας πούμε, κτλ. Λέει: μένω δίπλα στη θάλασσα και είναι ζήτημα να έχω κάνει δύο φορές μπάνιο σε αυτές τις θάλασσες. Όντως, δεν σου κάνει η καρδιά, δεν σε εμπνέει, ρε παιδί μου.

Αυτό και βλέπεις μετά, ας πούμε, λέω, φέρει πίνη, επειδή το είχα αναφέρει πριν από 2-3 μέρες, πριν από λίγες μέρες, όταν έφευγε ο Παπαχλημίτζος να πάει στην Κέρκυρα. Έλεγα, ας πούμε, να βλέπεις την παραλία στον Άι Γιώργη των Πάγων, να τη βλέπεις. Δεν είπαν και καλά να μπεις μέσα, γιατί είναι πολύ κρύα, ρε παιδί μου. Αλλά να τη βλέπεις και λες, τι σχέση έχει αυτή η θάλασσα τώρα με κάτι θάλασσες που δείχνουν στις σειρές τους, ας πούμε, οι Αμερικάνοι ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι. Και δεν είμαι της άποψης ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και όλα τέτοια πράγματα. Μακριά από μένα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί η ώρα πάει 8 παρά 3 λεπτά, άρα πρέπει να διάσουμε το χώρο του στούντιο για να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσετε, και θα σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι και μετά, γιατί έρχεται η Μαρία Γεωργίου και θα με τα δικά της θέματα που έχει επιλέξει και τα ενδιαφέροντα, και εσείς φίλοι ακροατές, σας λέμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Εμείς, αν φεύγετε για διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε πανέμορφα, ιδηλιακά, αξέχαστα. Αν δεν φύγετε για διακοπές, ή ακόμα και αν φύγετε διακοπές και το πρωί, ρε παιδί μου, ξηκώνεστε για να κάνετε το περπάτημά σας ή ξέρω εγώ μια άλλη βόλτα, συντονιστείτε το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 6, πάλι εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά δαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση

0: Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών, Δημήτρης Καψιμάλης, κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάει και ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμιση Ερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αν οδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων, Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινάει η καθημερινή πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικά εριστικά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί παρέα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χάρης Παπαδέας και στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας. 7 Αυγούστου σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε. Μπορεί μέχρι τώρα να μην έχουμε δει καύσωνες, να την έχουμε βγάλει καθαρή, όπως λέμε, με θερμοκρασίες οι οποίες είναι ανεκτές, γύρω στους 33, 34, 35. Έχει κάνει 1-2 φορές 36 βαθμούς. Χθες μας έδειξε λίγο ότι ανέβηκε παραπάνω η θερμοκρασία από ό,τι είχαμε συνηθίσει. 38,5 έφτασε στην περιοχή του Πύργου, 38,2 για την ακρίβεια, σύμφωνα με το σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φαίνεται όμως ότι ο Αύγουστος είναι αυτός ο οποίος θα μας επιφυλάξει τα καλύτερα, σε εισαγωγικά βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί, κοιτάζοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και πάλι σήμερα, βλέπω ότι από την Κυριακή θα αρχίσει μια περίοδος αρκετά ζεστή, με θερμοκρασίες οι οποίες θα ανέβουν πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι αυτό που λέμε, δεν θα είναι αυτό που λέμε καύσωνας, και δεν θα είναι ο λεγόμενος καύσωνας, γιατί μπορεί να είναι βέβαια 3-4, μάλλον παραπάνω, θα είναι καμιά εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ είναι κάτω από τους 25 βαθμούς, θα είναι κάτω από τους 25 βαθμούς, θα παίρνουμε μια ανάσα δηλαδή.

Λοιπόν, και απλά θα σας το διαβάσω, γιατί μπορεί εσείς να, πούμε, να ακούσετε ότι έχουμε καύσωνα, ο καύσωνας του Αυγούστου δεν θα χαρακτηρίζεται σαν καύσωνας, και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα και με τα όσα γράφει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καύσωνας είναι μια παρατεταμένη περίοδος υπερβολικά ζεστού καιρού για μια συγκεκριμένη περιοχή για την οποία μιλάμε. Και αυτή η περίοδος με τη ζέστη πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 μέρες, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και να συνυπάρχουν όμως κάποια συγκεκριμένα κριτήρια θερμοκρασίας. Η μέγιστη θερμοκρασία να είναι, για παράδειγμα, ίση ή μεγαλύτερη από τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα γίνει για τη μέγιστη θερμοκρασία. Η ελάχιστη θερμοκρασία όμως, την περίοδο του καύσωνα, ξεπερνάει τους 26 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Δηλαδή, ακόμη και τα ξημερώματα που πέφτει η θερμοκρασία, να μην πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα, όταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έχουμε θερμοκρασία μικρότερη από τους 26, να επιβαρύνεται ο οργανισμός, να νιώθουμε αυτή την κούραση ακόμη και όταν ξυπνάμε. Και επίσης λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει άπνοια και υγρασία. Αυτά τα φαινόμενα μπορεί να τα έχουμε στην περιοχή μας την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλετε. Αυτό όμως που δεν θα υπάρχει θα είναι η ελάχιστη θερμοκρασία πάνω από τους 26 βαθμούς. Και αυτό θα είναι και η βασική αιτία, αν θέλετε, του ότι δεν θα χαρακτηρίζεται αυτή η ζεστή περίοδος που θα περάσουμε από την Κυριακή ως καύσωνα. Γιατί βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, την Εθνική Υπηρεσία να προβλέπει 22 βαθμούς ελάχιστη την Κυριακή. Τη Δευτέρα, που θα φτάσει 40, η θερμοκρασία 41, σύμφωνα με την ΕΜΗ πάντα, η θερμοκρασία θα είναι η ελάχιστη στους 25. Την Τρίτη, που θα γράψουμε ίσως και 42 βαθμούς, είναι 23 η χαμηλότερη. 21 βαθμούς την Τετάρτη, επίσης με 40, και την Πέμπτη στους 24 βαθμούς. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, σήμερα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 33. Αύριο ότι δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Και μάλιστα χαρακτηρίζει την αυριανή μέρα του Σαββάτου ως χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Και από την Κυριακή ξεκινάμε, φίλες και φίλοι. Την Κυριακή υπάρχει πρόβλεψη για 36 και τη Δευτέρα 41 βαθμούς. Από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε συνεχόμενα 40. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι σίγουρα, και θα δούμε στη συνέχεια όταν θα έχουμε και ασφαλή πρόγνωση και για την Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Και για το 15 Αύγουστο, έτσι να μην το ξεχάσουμε, γιατί η ερχόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας σήμερα. Να την τιμήσετε, είναι καλή μέρα αυτή. Γιορτάζει ο Αστέριος και η Αστερία σήμερα. Ενώ όσον αφορά το σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι 7 Αυγούστου ήταν του 626, όταν ο Βυζαντινός στόλος καταναυμάχησε και διασκόρπισε τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδόθηκε στην υπερμάχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώθηκε και ο ακάθιστος ύμνος. Σαν σήμερα το 1863 ιδρύθηκε η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, η γνωστή Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Μουσική 7 Αυγούστου ήταν του 1933, όταν η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ήταν τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί. Σαν σήμερα το 1964, η Τουρκία βορβαδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 ημέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βορβαδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα, να ξέρετε ότι γιορτάζει σήμερα μάλλον και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σαν σήμερα ήταν το 2004, 7 Αυγούστου, όταν εγκαινιάστηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η οποία είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου.

Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Ακούστε τώρα τι έγινε, γιατί χθες ήταν του Σωτήρος, έτσι. Το γνωρίζετε όλοι. Και είχαμε και το πανηγύρι στην Σπιάτσα. Είχαμε λοιπόν εκεί ένα θέμα χθες. Ξέρετε ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία περί των πανηγυριών, αν θέλετε, για το αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής για το ψήσιμο της γουρνοπούλας που συνηθίζεται στα πανηγύρια κτλ. Είχαμε λοιπόν χθες να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και σε κάποιους πολιτές στην Σπιάτσα. Για τους πολιτές έγινε μία καταγγελία και γι' αυτό πήγαν οι υπάλληλοι εκεί. Πήγαν έξω από το αλσίλιο της Σπιάτσας όπου είχαν στήσει οι μικροπολιτές τους πάγκους τους με τις γουρνοπούλες, με αφορμή, όπως σας είπα, την γιορτή του Σωτήρος χθες. Και μετά από έλεγχο, και παρότι, όπως λένε οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της Σούβλας, είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο περίπου 2.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Οι άνθρωποι πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και δυστυχώς μάλλον μέσα μπήκαν.

Χθες επίσης πρέπει να σας πω ότι είχαμε λίγο μετά το μεσημέρι, είχαμε και μία πυρκαγιά η οποία, στον ομό μας πάντα μιλάω, γιατί εκτός από τις πυρκαγιές που είχαμε σε όλη την Ελλάδα, είχαμε μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας κοντά στην Αετοράχη, στην Βόρεια Ηλία. Προκάλεσε αυτή η φωτιά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιχείρησαν αρκετοί πυροσβέστες, 36 τον αριθμό, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Και βέβαια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης συμμετείχε και αυτό στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Αυτό που είναι ευχάριστο είναι ότι επειδή κινδύνευσε και ένα δάσος το οποίο ήταν δίπλα, πρόλαβαν τη φωτιά πριν περάσει στο δάσος, οπότε σχετικά γρήγορα κατάφεραν οι πυροσβέστες να ελέγξουν την φωτιά και να προχωρήσουν στην πλήρη κατάσβεσή της.

Έχει στο μεταξύ ενδιαφέρον να φύγουμε λίγο από την Ηλία και από αυτές τις δύο ειδήσεις που σας έδωσα, γιατί έχει ενδιαφέρον μία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία μιλάει για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες και στις υπόλοιπες χώρες, αν θέλετε, της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης. Πρόκειται λοιπόν για τη χώρα μας και η άσχημη είδηση έρχεται γιατί λέει ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών έρχεται από τη χώρα μας, μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτές λοιπόν τις 21 χώρες, η μεγαλύτερη πτώση του πραγματικού εισοδήματος είναι του εισοδήματος των νοικοκυριών της Ελλάδας. Σε αντίθετη κατεύθυνση από την γενική εικόνα στις οικονομίες του ΟΣΑ, κινήθηκε λοιπόν η χώρα μας το 2026, με το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών να υποχωρεί αισθητά, όπως λέει ο ΟΣΑ, την ώρα που στον οργανισμό συνολικά συνέχισε να αυξάνεται έστω και με χαμηλότερη ταχύτητα στις υπόλοιπες χώρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες, ο ΟΣΑ, που δημοσίευσε χθες ο ΟΣΑ, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2026. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως σας είπα, και αμέσως μετά την Ελλάδα βρίσκεται η Αυστρία, όπου εκεί καταγράφηκε πτώση του πραγματικού εισοδήματος κατά 2,8%. Ο ΟΣΑ, πρέπει να σας πω, ότι αποδίδει την ελληνική επίδοση κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και των κοινωνικών παροχών, όπως λέει, παράγοντες που περιόρισαν το πραγματικό εισόδημα που φτάνει τελικά στα νοικοκυριά. Η μέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτυπώνει την εξέλιξη του εισοδήματος των νοικοκυριών, αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβολές των τιμών. Με άλλα λόγια, προσεγγίζει περισσότερο την πραγματική οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών να καταναλώνουν ή να αποταμιεύουν από ότι ένας γενικός δείκτης, για παράδειγμα, οικονομικής ανάπτυξης.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την έκθεση αυτή του ΟΣΑ, γιατί είχε και κάποιο ενδιαφέρον, γιατί τώρα να είσαι πάλι στην κορυφή κάποιων δικτών, αλλά αρνητικών δικτών, νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο. Βέβαια θα μου πεις τώρα ότι δεν χρειάζεται να έρθει ο ΟΣΑ για να δείξει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Το νιώθουν αρκετοί συμπολίτες μας εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη είδηση, την οποία θα πρέπει να την έχετε υπόψη σας, γιατί το Σάββατο, αύριο, έχουμε την Λευκή Νύχτα. Και αυτή τη χρονιά συμπίπτει, αν θέλετε, η Λευκή Νύχτα τόσο στον Πύργο όσο και στην Αμαλιάδα. Τώρα για τον Πύργο θα πρέπει να σας πω ότι έχει βγει και μία ανακοίνωση που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν. Κάποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί. Υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές διαδρομές και προσωρινές ρυθμίσεις για τα ταξί για την αυριανή μέρα. Τις ρυθμίσεις αυτές έχει κάνει ο Δήμος Πύργου και θα ξεκινήσουν για την Λευκή Νύχτα και θα ξεκινήσουν από τις 7 η ώρα το βράδυ μέχρι και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, δηλαδή τα ξημερώματα της Κυριακής. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει εσείς να ξέρετε, έτσι σε γενικές γραμμές, για τον πύργο, ότι από τις 7 η ώρα το βραδάκι, όπως σας είπα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πατρών, στις κεντρικούς δηλαδή δρόμους, στην Πατρών από το ύψος της οδού Καρκαβίτσα έως τη διασταύρωση με την οδό Γερμανού, στην Ερμού από τη Γερμανού έως και την Πέλοπος, όλη δηλαδή την Ερμού, στη Γερμανού από την Αγίου Γεωργίου, από τον κυκλικό κόμβο δηλαδή μέχρι και την Ερμού κάτω, στην Αιώλου από την Αυγερινού έως τη Γερμανού, στην Τάκη Πετροπούλου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την Πατρών έως και την Κοκκίνου, στην οδό Ζακύνθου που ενώνει τους δρόμους τη Θεμιστοκλέους με την Πατρών, στην οδό Κοκκίνου θα είναι κλειστός ο δρόμος από την Τάκη Πετροπούλου έως τη Μανολοπούλου, μόνο αυτό εκεί το κομμάτι. Η 28η επίσης θα είναι κλειστή από την οδό Μιστρά έως και την οδό Μπιζανίου στην είσοδο του πεζόδρομου. Η Μανολοπούλου θα είναι κλειστή από το ύψος της Κοκκίνου μέχρι την ένωσή της με την Πατρών. Η Κοραή θα είναι από την Διάκου έως τη Λετρίνων και γενικότερα να ξέρετε ότι το κέντρο, όπως λέμε, του πύργου θα είναι κλειστό για τα οχήματα. Και υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές διαδρομές. Νομίζω ότι όσοι καταλαβαίνετε ποιες θα είναι και οι εναλλακτικές διαδρομές από μόνοι σας, εάν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο site του Δήμου Πύργου για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς, αλλά και ποιες θα είναι και οι αλλαγές στις πιάτσες ταξί. Η μία πιάτσα ταξί, να σας πω εγώ, στην οδό Σιλαϊδοπούλου θα λειτουργεί με αντίθετη φορά, με άνοδο από την οδό Ξάνθου και κάθοδο από την οδό Πατρόκλου. Επίσης η πιάτσα ταξί στη Μεγάλου Αλεξάνδρου θα εξυπηρετεί την άνοδο από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου και την κάθοδο από τη Θεμιστοκλέος. Γίνονται κάποιες αλλαγές, υπάρχει αναλυτική επαναλαμβάνω ανακοίνωση από τον Δήμο Πύργου, αλλά υπάρχουν και ανακοινώσεις και από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, τον Ερμή.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Άμεσα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που εξέσπασε χθες το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα Βοπρασίας από την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν περίπου 150 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων. Πρόταση χρηματοδότησης 2,65 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα από την Περιφερειακή Επιτροπή και εστιάζει στο τμήμα που έχουν εκδηλωθεί κατολισθήσεις και καθυζήσεις. Ανακοίνωση για την υδροδότηση από το διυλιστήριο της λίμνης Πηνίου εξέδωσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καστρινός, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Όπως τόνισε, η Δημοτική Αρχή έχει θέσει όλες τις δημοτικές γεωτρήσεις σε συνεχή λειτουργία, καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών. Στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης είναι το έργο αποκατάστασης της κατολίσθησης στην τοπική κοινότητα Κάστρου. Έπειτα από αυτοψία που έκανε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης Γιάννης Λέτζας μαζί με κλιμάκιο τεχνικής υπηρεσίας, διαπίστωσε την πρόοδο του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 1,25 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αρκούδι ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πηνιού. Αιτία το ότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάνοντας χρήση αυθαίρετης προέκτασης και έχοντας τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο Αγιαλού. Το χώρο των ανασκαφικών ερευνών για τον εντοπισμό του ιερού του Ποσειδών επισκέφθηκε στο κάτω Σαμικό ο Δήμαρχος Ανδρίτσανας Κρεστέρων Σάκης Μπαλιούκος. Από συνεργεία του Δήμου έγινε εγκατάσταση δικτύου ίδρυυσης σε κοντινή απόσταση με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιστημόνων και του προσωπικού που διενεργούν τις ανασκαφικές εργασίες. Σημαντική ακαδημαϊκή διάκριση για τον ηλίο καθηγητή Διονύση Παναγιωτάρα. Κ. Παναγιωτάρας εξελέγει πρόεδρος του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναλαμβάνοντας θέση ευθύνης σε ένα από τα πλέον σύγχρονα και δυναμικά επιστημονικά πεδία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 και στα επιρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
4: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
5: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
11: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπαδριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Ερτ Πύργου 102,5 στα FM. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην εκπομπή μας. Θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες την απονομή τιμητικών διακρίσεων από τον Δήμο Πύργου στους δύο ανθρώπους που έσωσαν, αν θυμάστε, πριν από μερικές μέρες, μάλλον έχει περάσει ένας μήνας, δύο παιδιά τα οποία κινδύνευσαν στην σπιάτζα η οποία ήταν φορτουνιασμένη εκείνη την ημέρα. Πρόκειται για τον διασώστη του ΕΚΑΒ, τον Χρήστο Κούλη, και διαιτητή, αν τον ξέρετε οι περισσότεροι, και τον αβαγοσώστη Γιώργο Νικολόπουλο. Τους βράβευσε λοιπόν ο Δήμος Πύργου και έκανε και κάποιες δηλώσεις και ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο οποίος είπε ότι ο Χρήστος Κούλης και ο Γιώργος Νικολόπουλος με τη συμπεριφορά τους απέδειξαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν μπροστά, να βάζουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του συνανθρώπου και να προσφέρουν ανιδιοτελώς. Η απονομή αυτή δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης. Η κοινωνία μας χρειάζεται επιτακτικά τέτοια πρότυπα ανθρώπων, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παραμονή της μεγάλης γιορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στον εορτάζοντα ναό της πιάτζας χθες και παρουσία βέβαια και του κόσμου.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε στην Βάρδα τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα, γιατί είναι πάρα πολλά τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, δρομολογούνται και ολοκληρώνονται κάποια από αυτά, και θα μας τα απαριθμίσει στον χρόνο τον οποίο θα έχουμε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Λέτζας. Ο κύριος Λέτζας, ο οποίος προχθές ήταν και πάνω στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε και με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, και σφραγίστηκε με αυτή τη συνάντησή τους η έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ποσού 3.700.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρόκειται για μια ουσιαστική διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής Ανδραβίδας Κυλλίνης, η οποία θα κατανεμηθεί σε δύο βασικούς άξονες για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών. 2 εκατομμύρια θα πάνε στο έργο βελτίωση οδικής ασφάλειας και προσβασιμότητας μέσω ασφαλτόστρωσης σε κοινότητες του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Και το υπόλοιπο 1.700.000 ευρώ θα πάει στο έργο κατασκευή σύγχρονων στίβων στις τοπικές κοινότητες Ανδραβίδας Λεχενών. Θα πάει δηλαδή στην αθλούμενη νεολαία της περιοχής για την κατασκευή στίβων στα γήπεδα της Ανδραβίδας και των Λεχενών. Αυτά όσον αφορά τα 3.700.000 ευρώ τα οποία εξασφάλισε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι, για παράδειγμα, γιατί θα μας τα πει στη συνέχεια και ο κύριος Λέτζας, έχουμε και στα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, είναι για παράδειγμα η αποκατάσταση στην τοπική κοινότητα του Κάστρου. Είναι μια περιοχή κοντά στο γήπεδο του Κάστρου Κυλλίνης, όπου είχε κατολιστήσει. Σε αυτή την περιοχή ολοκληρώνεται το έργο αποκατάστασης του δρόμου εκεί, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο πάντα υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκαν εκεί οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν και προχώρησαν άμεσα και αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, και όπως σας είπα βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του αυτό το έργο εκεί στο Κάστρο Κυλλίνης.

0: Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε με τον κύριο Λέτζα, γιατί είναι πολλά τα έργα τα οποία βρίσκονται εκεί στον Δήμο Δραβίδας Κυλλίνης σε εξέλιξη, άλλα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, άλλα τα οποία ολοκληρώνονται. Και είπα για παράδειγμα, καλή σας μέρα κύριε Λέτζα, καταρχάς.
1: Καλή σας μέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έλεγα για τα 3,7 εκατομμύρια τα οποία έχετε πάρει από το Υπουργείο της Μετανάστευσης για τις... Το 1,7 εκατομμύρια είναι για την διαμόρφωση στίβων στην περιοχή και τα άλλα 2 εκατομμύρια είναι για δρόμους, έτσι.
1: Έτσι είναι και είναι μέσα σε μια πληθώρα χρηματοδοτήσεων που έχουμε λάβει.
0: Ναι.
1: Και είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλαπλά τα έργα τα οποία είναι, που γίνονται και που...
0: Ολοκληρώνονται.
1: Και τώρα να πραγματοποιηθούν, αλλά ολοκληρώνονται, είναι σε αρκετές διαβαθμίσεις.
0: Είπα λοιπόν και για την... ότι βρίσκεται και στην τελική ευθεία η αποκατάσταση της κατολίσθησης στην τοπική κοινότητα Κάστρου. Αλλά γνωρίζω ότι αυτά δεν είναι τα μοναδικά έργα, όπως είπατε, είναι πάρα πάρα πολλά τα έργα. Επειδή έχουμε χάσει και αρκετό χρόνο και έχουμε μέχρι τις 10 που θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, να πάμε να μείνουμε, κύριε Λέτζα, στα σημαντικότερα έργα.
1: Λοιπόν, τα σημαντικότερα, θα τα πω λίγο με γρήγορο ρυθμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήδη ολοκληρώνεται, τώρα γι' αυτό καθυστέρησα. Ήμουνα στην περιοχή της Βουπρασίας, ολοκληρώνει το μεγάλο έργο των 8 εκατομμυρίων που αφορούσε την ίδρυυση της Βουπρασίας από το δηληστήριο του Φράγματος. Ήδη έχουν αρχίσει αρκετές περιοχές να παίρνουν νερό στο δηληστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα εγγένεια για να δούμε αυτό το καθαρό, το ποιοτικό το νερό να είναι πλέον στις βρύσες.
0: Αυτό το νερό αφορά και ποια τοπικά διαμερίσματα?
1: Σχεδόν όλες τις περιοχές της Βουπρασίας. Με εξαίρεση το Κουρτέσι, το οποίο ήδη εκπονούμε μελέτη για να πάρει από άλλον αγωγό και να έχει και τα βόρεια τμήματα, όπως είναι Μέλισσα, Άγιο Χαράλαμπο, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία. Αυτό είναι με τον...
1: Αυτό είναι το μεγάλο το έργο.
0: Της σύδρευσης. Υπάρχει όμως και ένα έργο εκεί, από ό,τι ξέρω, του βιολογικού.
1: Υπάρχει και ένα έργο το οποίο εκτελείται.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια έχει αρκετό χρόνο μπροστά. Αυτή τη στιγμή γίνονται το δίκτυο, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και η κατασκευή του εργοστασίου. Είναι ο βιολογικός, είναι περίπου 11 εκατομμύρια. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ένταξη της νέας Μανολάδος και θα ακολουθήσει και η παλιά Μανολάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα φτάσει περίπου αυτό το έργο γύρω στα 18-19 εκατομμύρια. Τεράστιο έργο για έναν τέτοιο Δήμο. Που να αφορά και να, αλλά θα δώσουμε και λύση μία και καλή στο περιβαλλοντολογικό που αφορά στο βιολογικό καθαρισμό της ευρύτερης εδώ περιοχής.
0: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, κύριε Λέτζα?
1: Αυτό περίπου θα είναι έτοιμο γύρω στα τέλη του 27.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
0: Εκεί στην περιοχή υπάρχουν και κάποια αντιπλημμυρικά τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτά.
1: Είναι και τα αντιπλημμυρικά σε εξέλιξη, είναι στη Μανολάδα. Είναι δύο γέφυρες αλλά και μέσα στην πόλη της Μανολάδας. Είναι μετά έχει ολοκληρωθεί ένα αντιπλημμυρικό μέσα στη Βάντα και ένα ακόμα στην ευρύτερη περιοχή του Ψαρίου.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 27 και τα έργα της αντιπλημμυρικής οράκησης από τον Άκτορα και από την περιφέρεια που αφορούσαν τις διευθετήσεις αυτών των χυμάρων που είναι από... κοντά στον αυτοκινητόδρομο και επηρεάζουν και τη δική μας την περιοχή.
0: Ναι. Εκεί όπου έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στη μελέτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έγιναν τροποποιήσεις, ναι. Έτσι ακριβώς. Έχουμε μετά, εδώ στη Βάρδα ολοκληρώθηκε το Ερντόμ, το μπαλόνι που λέμε, ένα γήπεδο 5x5 τελευταίας τεχνολογίας. Τρία τέτοια γήπεδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ολοκληρώνουμε στην περιοχή της Ανδραβίδας, ολοκληρώνεται η πλατεία της Ανδραβίδας, η ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων. Είναι σε εξέλιξη και προχωράει με γοργούς ρυθμούς το Αέθλιον, η ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου.
0: Θα προλάβουν τη σεζόν εκεί, κύριε Λέτζα?
1: Το Αέθλιον, ναι, θα είναι έτοιμο προς τα τέλη Οκτώβρη, θα είμαστε έτοιμοι εκεί.
0: Οπότε
1: πέρα,
0: θα ξεκινήσει κανονικά η μπασκετική σεζόν και του βολή.
1: Το γήπεδο στόλισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Στολίδι που λένε. Και εσύ τη άλλη έχουμε τώρα και με τις χρηματοδοτήσεις που λάβαμε,
0: mm-hmm.
1: θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα και σύγχρονους επαγγελματικούς τύπους στα γήπεδα των Λεχενών και της Ανδραβίδας. Έχει βγει ήδη ο διαγωνισμός στον αέρα που αφορά τις παιδικές χαρές 5 παιδικές χαρές καινούριες, 2 μέσα στα Λεχενά. Υπάρχουν, βγαίνει ο διαγωνισμός για ασφαλτοστρώσεις μέσα στα Λεχενά και στην Ανδραβίδα. Υπάρχουν ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Κάσου, του Νεοχωρίου, του Σαφιδοκάμπου. Έχουν γίνει στη Νέα Μανολάδα στην παλιά. Γίνεται αυτή τη στιγμή πραγματικά, τώρα δεν το λέω για να διαφημίσω τα έργα ή τα επιτεύγματα της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει ένας οργασμός έργων που θα συνεχιστούν όλη αυτή την περίοδο και θα πάμε έτσι τα επόμενα χρόνια.
0: Για την ΟΧΕ θέλω να μου πείτε τους βασικούς άξονες.
1: Η ΟΧΕ μέσα στις επόμενες μέρες θα βγει και ο διαγωνισμός στον αέρα. Είναι 5 εκατομμύρια αναστάσεις, καθώς και δημιουργία ποδηλατόδρομων και πεζοδρόμων που θα βοηθήσουν και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, αλλά και θα δώσουν μια καινούργια πνοή σε αυτές τις πόλεις. Συνεχίζουμε, λέω, να διεκδικούμε. Προμηθευόμαστε τώρα περίπου 350 φωτιστικά σώματα με ηλιακά πάνελ που θα τοποθετηθούν σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Υπάρχουν αρκετά έργα σε εξέλιξη. Όπως σας είπα, συνεχίζουμε. Θα καταθέσουμε τις μελέτες που έχουμε για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στα Λεχενά και στο Κάστρο. Αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας. Έχουμε καταθέσει για φίλτρα στην Αρετή και στο Κάστρο ατομικά, πώς λέει, οικιακά φίλτρα. Θα είμαστε μπροστά να τα βλέπουμε όλα αυτά.
0: Πάντως, αυτό που κλείνοντας που πρέπει να πω είναι ότι έχετε και από τα δυσκολότερα έργα στον νομό, γιατί είσαστε ο μεγαλύτερος δήμος και είναι ένας δήμος ο οποίος περιλαμβάνει πολλές σημαντικές πόλεις μέσα. Δηλαδή έχετε... Έχετε λιμάνι, έχετε την Ανδραβίδα, τα Λεχενά.
1: Και για το λιμάνι θα πω ότι ήδη είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, στην επίσκεψή του εδώ, και θα καταθέσουμε τις μελέτες για την εκβάθυνση του λιμανιού και του καταφυγίου του αλιευτικού και της Κυλλήνης αλλά και του Αγίου Παντελεήμονα. Ναι. Είμαστε κάποιες πρόδρομες συζητήσεις για να δούμε τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί και μια μαρίνα στην περιοχή, μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Χατζή. Με τον Ηρακλή προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε καλύτερα. Είναι πολύπλευρο και πολυσχηδές το θέμα, αλλά ξαναλέω και πάλι το ευτύχημα, παύλα δυστύχημα στη δική μας περιοχή εδώ είναι ότι είναι ένας δήμος που δεν έχει μητροπολιτικό κέντρο, ναι. Όλες οι πόλεις είναι το ίδιο.
0: Είναι πολλές όμως και είναι μεγάλες και αυτό είναι η δυσκολία, αλλά τα καταφέρνετε μια χαρά.
1: Προσπαθούμε, είναι δυνατόν, κατανοητό είναι το ότι όταν ακούγεται για ένα έργο σε μια περιοχή να διαμαρτύρονται οι άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε, μακάρι να μπορούσα να είχα ένα καρμό να τα έβγαζα επί 8, επί 10.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παραγνωρίζουμε και τα χωριά, γιατί και τα χωριά πρέπει να έχουν κάποια πράγματα, δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, κύριε Λέτζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζει ο χρόνος γιατί πρέπει να πάω στην Αθήνα σε δελτίο ειδήσεων. Και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε αναλυτικά κάποια άλλη φορά.
1: Ούτως ή άλλως σύντομα θα λάβετε και πρόσκληση.
0: Ωραία.
1: Να είστε παρόν στα εγκαίνια τουλάχιστον για την ίδρυυση.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάμε μια εποχή στο μέλλον που λένε.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε Αθήνα.
1: Καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Φετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική

0: Και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο ΕΤ News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμισερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρι, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση.

0: αίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
4: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπαδριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Earth Pyrgo 102,5 στα FM. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, με άλλη μια συνέντευξη. Θα πάμε τώρα από τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης στο Δήμο του Πυργού, γιατί και εδώ υπάρχουν σημαντικά θέματα σε εξέλιξη, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Πυργού. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε σήμερα με τον Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Στάθη Κανή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τα άλλο ένα θέμα είναι η ανάπλαση της καταραχίου, επίσης σημαντικό θέμα, και δεν ξέρω στην αξιολόγηση του Δημάρχου ποια άλλα θέματα μπορούμε να θίξουμε στη σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα, κύριε Κανή.
1: Κύριε Πλάγο, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που με καλείτε στη ραδιοφωνικό σας σταθμό για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους συνδημότες μας και να γίνουν γνώστες της δραστηριότητας της Δημοτικής Αρχής.
0: Πρέπει να πούμε 2-3 κουβέντες για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Πυργού, γιατί είδαμε τις προηγούμενες μέρες και κάποιες φωτογραφίες από την ανάπλαση, οι οποίες υπόθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την προγραμματισμένη ανάπλαση. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι σαφές αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο συνοπτικός για να αγγίξουμε όλα τα θέματα για τα οποία κάνετε την εισαγωγή εσείς.
0: Ωραία.
1: Πριν από 8 χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία της ανάπλασης της πλατείας του Πύργου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η πιο προηγούμενη του κυρίου Αντωνακόπουλου Δημοτική Αρχή είχε επιλέξει να αλλάξει την θέση του άγνωστου στρατιώτη, του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, να φύγει από εκείνη τη θέση που είναι και να, στη θέση της να μπει μια τέντα. Όταν τότε αντιμετώπισα αυτό το θέμα, δεν ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος, αντέδρασα. Αντέδρασα γιατί θεωρούσα ότι είναι μια προσβολή στην ιστορία του πύργου. Αντέδρασα γιατί το τοπόσημο του πύργου, το οποίο ήταν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, αλλοιώνεται, και άρχισα έναν αγώνα ματέωσης αυτής της προσέγγισης ανάπλασης της πλατείας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε εδώ και 10 χρόνια. Τότε λοιπόν το επόδισα, ήρθε ο κύριος Αντωνακόπουλος, ο οποίος βρήκε ένα έτοιμο έργο και θέλησε να το υλοποιήσει. Και μάλιστα τότε, όντας εγώ στην αντιπολίτευση, άσκησα δρυμύτατη κριτική. Ο κύριος Αντωνακόπουλος με χλέβαζε με την αντίδρασή μου αυτή, που με τους χαρακτηρισμούς, ο μικρομεγαλισμός των αφάντων, εννοώντας εμένα για μικρομεγαλισμό των αφάντων, επειδή ήθελα το αυτονόητο να μην αλλάξει θέση το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, που είναι ένα τοπόσημο, όπως είπα, του πύργου και ένα εμβληματικό σημείο για όλη την πλατεία του πύργου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα τότε στην προσπάθειά του να εκτελέσει το έργο ο κύριος Αντωνακόπουλος, έσπασε το πρώτο που έκανε, να σπάσει τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Βέβαια μετά αντιμετώπισε προβλήματα με την εργολαβία λόγω μη πληρωμής του εργολάβου και το μνημείο δεν άλλαξε θέση, ευτυχώς. Βέβαια η πόλη υπέφερε από τους τσίγκους και τις λαμαρίνες που ήταν περιφραγμένο επί 2-3 χρόνια το μνημείο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν εγώ, όταν ήρθα στην ηγεσία της Δημοτικής Αρχής, το πρώτο μου θέμα ήταν, το πρώτο μου έργο που ήθελα να κάνω και το κατάφερα μέσα στο πρώτο εξάμεινο της θητείας μου, να φύγουν αυτές οι άσχημες περιφράξεις από την πλατεία και να αναδείξω το μνημείο στη θέση που τώρα το έχουμε και το καμαρώνουμε εδώ περίπου και 1,5-2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βγήκε λοιπόν ένα τώρα, επειδή η εργολαβία εκείνη σταμάτησε και ξεκινήσαμε εμείς αμέσως τις διαδικασίες συνέχισης της εργολαβίας, φυσικά με καινούργια δημοκρασία, με καινούργιους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχουν και οι αυξήσεις των υλικών, αλλά και με τις πλέον αισθητικές του αρχιτέκτονα που είναι από την υπηρεσία του Δήμου το έργο αυτό μελετημένο. Δεν προσφύγαμε σε εξωτερικό συνεργάτη. Μάλιστα. Η περιουσία του Δήμου, οι αρχιτέκτονές μας, οι μηχανικοί μας έπεσαν επάνω, κατέθεσαν την πρότασή τους αυτή, την οποία δημοπρατούμε εντός των ημερών, δηλαδή έχει βγει στον αέρα όπως λέμε και περιμένουμε τις προσφορές των υποψηφίων ανδόχων. Εκεί λοιπόν το μνημείο αυτό στη θέση του θα παραμείνει,
0: ναι.
1: Με καινούργια αρχιτεκτονικά στοιχεία που θα το μορφαίνουν ακόμα περισσότερα. Θα γίνει η υποστήλωση του χώρου του επαρχείου που έχει μείνει ημιτελής. Το συντριβάνι μας θα πάρει μια άλλη μορφή, έτσι πιο λαμπρή, πιο γοητευτική, για να είναι και η πλατεία μας πιο ελκυστική, ακόμα πιο πολύ και κειμένο κάθε φορά, και το τονίζω ότι έχουμε μία από τις ομορφότερες πλατείες του πύργου, και κάποιοι με χλεβάζουν και πάλι, και ο κύριος Αντωνακόπουλος και κάποιοι άλλοι, ότι υπερτονίζω τα κάλλη του πύργου που είναι πράγματι πολλά, ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν τις ατέλειες. Άντοτε ατέλειες θα υπάρχουν. Άντοτε και στο σπίτι μας έχουμε ατέλειες, παραλήψεις, κακοτεχνίες, φθορές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αμέσως. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, βγήκε ένα site και βλέποντας ότι βγαίνει η πλατεία σε δημοπρασία, χρησιμοποίησε τα σχέδια, τα παλιά της τέντας.
0: Άρχισε
1: λοιπόν ένα διάλογος ότι τι είπα να μας βάλουν την τέντα, και βάζοντας και μένα στο παιχνίδι ότι εγώ ήθελα να βάλω τέντα. Εγώ μακριά από μένα, εγώ έκανα αγώνα για να μην μπει τέντα, και τελικά είμαι περήφανος ότι σε αυτή την τέντα, στη θέση αυτής της τέντας που σχεδιαζόταν, θα βγει ένα υπέρλαμπρο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως αξίζει στην πόλη του πύργου, στην ιστορία του, και σεβασμό στο ίδιο το μνημείο το οποίο στέκει εκεί για δεκαετίες. Αυτή είναι η όλη αλήθεια για το μνημείο. Έχουμε λοιπόν το μνημείο εκεί στη θέση για να τα συνοψίζουμε,
0: ναι.
1: Όπως ακριβώς είναι τώρα, δημιουργώντας βέβαια και έναν περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, ακόμα καλύτερο από αυτόν που έχουμε τώρα, ο οποίος για τις ανάγκες απομάκρυνσης των περιφράξεων αυτών των κακών περιφράξεων και των που αποτελούσαν προσβολή για την περιοχή του πύργου, θα κατασκευαστούν καινούργια αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία θα μορφύνουν ακόμα περιπέρω το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
0: Κύριε Κανή,
1: είναι ένα έργο βέβαια της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων,
0: ναι.
1: Δεν έχει γίνει μια κουβέντα. Το προηγούμενο έργο έφτανε τότε στα
0: 3,7-3,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Κάτι τέτοιο, το οποίο βέβαια με την έκπτωση η οποία έδωσε ο εργολάβος, δηλαδή και εδώ δεν θα στοιχήσει 4,5 εκατομμύρια, θα δοθεί μια έκπτωση, δεν μπορώ να ξέρω πώς θα είναι αυτή η έκπτωση, θα προσεγγίζει την προηγούμενη δαπάνη, βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις των υλικών και των προσθέτων στοιχείων που θα μπουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και μια απορία και του κόσμου, γιατί μιλάμε τώρα για την ανάπλαση της πλατείας. Θα γίνει κομμάτι-κομμάτι έτσι ώστε το υπόλοιπο μέρος να είναι λειτουργικό ή ένα μεγάλο...
1: Όχι, βέβαια θα γίνει κομμάτι-κομμάτι, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και μάλιστα είναι ιδιαίτερα δύσκολο έργο, γιατί πρέπει τα μαγαζιά μας να συνεχίζουν να λειτουργούν,
0: ναι, ναι.
1: Η πλατεία να είναι στη χρήση των συμπολιτών μας. Δεν θα μπορέσει να γίνει νέο το τμήμα αυτό, η ανάπλαση αυτή. Βέβαια ότι θα υπάρχει μια αναταραχή, ότι θα υπάρχει...
0: Θα υπάρχει, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις.
1: Δεν μπορεί να το αποφύγει,
0: ναι.
1: Όπως όταν κάνουμε αναπλάσεις δρόμων κτλ. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στους συμπολίτες μας, στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην πλατεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα την ανάπλαση, έτσι ώστε αυτή η όχληση να περιορίζεται και χρονικά στο συντομότερο δυνατό διάστημα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο έργο μεγάλο, γιατί το άκουγα και αυτό αρκετά χρόνια. Μιλάω για την ανάπλαση.
1: Ένα λάθος, είπατε 4,5 εκατομμύρια, είναι 3,400 ο προϋπολογισμός του έργου, έτσι.
0: 3,400 και ήταν 2,700 ο προηγούμενος.
1: 2,780.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Οδό Καταραχίου.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα πάμε και στην Οδό Καταραχίου, όπως είναι τριάδα έργων πλέον που βγαίνουν σε δημοπρασίες τα δύο χρόνια αυτά της θητείας μας, τα 2,5 χρόνια. Ξέρετε, ένα έργο για να υλοποιηθεί έχει μια διαδικασία. Πρέπει να γίνει μια μελέτη, να πάρει τις εγκρίσεις, να κινήσεις διαδικασίες δημοπράτησης μέχρι να φτάσεις στην εκτέλεση του έργου και στην παράδοσή του στη χρήση των συμπολιτών μας. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εκείνο που κάναμε εμείς ήταν να εκπονήσουμε μελέτες για να μπορέσουμε να είμαστε όριμοι, γιατί μπορούμε να μπούμε σε όλα τα έργα από ίδια έσοδα του Δήμου. Δεν μπορείς να εκτελέσεις ουσιαστικά κανένα μεγάλο έργο. Υπάρχουν λοιπόν οι διάφορες χρηματοδοτήσεις, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που λέμε, που πρέπει να είσαι έτοιμος με τη μελέτη σου να διεκδικήσεις και το έργο. Mm. Αν δεν είσαι έτοιμος με τη μελέτη, δεν μπορείς να ζητήσεις από το Υπουργείο την εκτέλεση του έργου. Και μια και μιλάμε τώρα, για να θυμηθώ να πω κάτι που λένε, αρχίζουν κάποιοι, εντάξει, καλόπιστα πιστεύω η πλειονότητα των συμπολιτών μας, μα η πλατεία σε μάρανε, τι θέλει στην πλατεία, έχουμε μια πλατεία καλή και τα λοιπά, εδώ δεν έχουμε να περάσουμε τους δρόμους μας, δεν έχουν πεζοδρόμια, δεν έχουν ασφαλτικά καλά, σε καλή κατάσταση, οι αγρότες μας που λένε δεν έχουμε να πάμε στα χωράφια μας ή κάποιοι άλλοι κάτι έτσι. Τα χρήματα, και θέλω να γίνει κατανοητό, το λέω, το είναι σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή, τα χρήματα που σου δίνουν για αναπλάσεις, δεν μπορείς να τα πας να τα κάνεις αγροτική οδοπία. Δεν είναι ένας κουβάς που σου λένε πάρε εκατομμύρια και κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Υπάρχει η χρηματοδότηση για συγκεκριμένο κύκλο έργο.
0: Για συγκεκριμένο σκοπό, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για κάτι άλλο.
1: Δεν
0: νομίζω,
1: μπορείς.
0: Κύριε Κανή, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος τα γνωρίζει πλέον αυτά.
1: Ναι. Βλέπω βέβαια στο Facebook και τρελαίνω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάει να κάνεις ένα έργο και σου λέει γιατί δεν κάνεις παιδικό σταθμό. Μα δεν μπορώ να κάνω παιδικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω παιδικό
0: σταθμό. Ή πάρτα τα χρήματα από αυτό το σκοπό και κάντε κάτι άλλο. Αλλά δεν γίνεται.
1: Καταλάβετε.
0: Ωραία. Ναι.
1: Τώρα λοιπόν έχουμε, με ρωτήσατε για την ανάπλαση στο Δούκα Ταραχείο. Ένα έργο 4,5 εκατομμύριων ευρώ. Ξεκινάει από τη συμβολή της Καταραχείου με την Κατακόλου και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση της Πιάτσας. Είναι κάπου 2,800 μέτρα περίπου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ουσιαστικά σε αστική περιοχή. Είναι γνωστό ότι όλοι οι Καταραχείου, ένθεν και ένθεν αυτής, υπάρχουν κατοικίες, κατοικείται. Είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο βέβαια έχει γίνει και πολλές φορές επικίνδυνο. Ένας δρόμος σκοτεινός, ανασφαλής, έχουν δημιουργηθεί πολλά ατυχήματα εκεί στην περιοχή.
0: Και με κίνηση το καλοκαίρι ιδιαίτερα, θα πρέπει να το πούμε.
1: Κίνηση το καλοκαίρι αυξάνει, η Σφιάτζα, η περιοχή της Σφιάτζας και της γύρω περιοχής, ο κόσμος κινείται μέσω αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν είναι ένα παλιό έργο, το οποίο και εδώ και πολλά χρόνια το είχαμε πιάσει, φανταστείτε, από την εποχή του Δημαρχίας του Μάγκη του Παρασκευόπλου, με μία μελέτη από τότε, μία πρόσπλασμα μελέτης. Εμείς φτάσαμε όμως στα 2,5 χρόνια και σας ακούγονται φωνές, κάπου διάβασα εκεί ένα γραφικό, ότι το 80% λέει τις μελέτες το είχαμε κάνει εμείς. Εντάξει, υπάρχουν και γραφικότητες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν και γραφικότητες των ασχολούμενων με τα κοινά. Είναι ένα έργο το οποίο έγινε μελέτη από το Δήμο Πύργου. Είναι ένα έργο 4,5 εκατομμύριο προϋπολογισμού, ήδη βγαίνει στον αέρα. Δηλαδή η δημοπρασία έχει κινήσει και περιμένουμε τις προσφορές των μειοδοτών. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει πνοή στην ανάπτυξη της παραλιακής μας ζώνης, αλλά θα λειτουργήσει και ως αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων όλων των διερχομένων από αυτόν τον δρόμο. Και φυσικά θα ομορφύνει όλη αυτή η περιοχή της Οδού Καταραχείου. Ένα κομβικό έργο.
0: Θέλω κύριε Κανή, γιατί και αυτό το διάβασα χθες προχθές, νομίζω και αυτό προχωράει, για αυτό που ετοιμάζεται τον δρόμο στα Καλακέικα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω, γι' αυτό έτσι όπως το διάβασα, ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μελέτη και νομίζω ότι θα βοηθήσει, γιατί είναι εκεί πάρα πολύ μεγάλη τουριστική περιοχή. από τις πλέον όμορφες του πύργου. Ναι.
1: Ο Αηλιάς με τη Σκαφιδιά δίπλα-δίπλα. Ξέρετε ότι παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη και σε συνδυασμό με το μεγάλο ξενοδοχείο του Αλδεμάρ που φιλοξενεί πολύ κόσμο, αλλά και όλη η Σκαφιδιά, η περιοχή της Σκαφιδιάς, αλλά και του Αγίου Ηλία, πολλά καινούργια καταλήματα, από ό,τι με χαρά μαθαίνω και βλέπω δηλαδή ότι χτίζονται, κατασκευάζονται εκεί, που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών. Είναι ένα έργο λοιπόν, μια βελτίωση ανάπλαση δρόμου με ποδηλατόδρομο στα Καλακέικα, δύο προϋπολογισμούς 2.200.000 ευρώ, το οποίο και αυτό είναι στη διαδικασία της
0: δημοπράτησης.
1: Και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη την τουριστική της περιοχής μας που το έχει ανάγκη και πάντοτε μιλάμε για αυτή, γιατί μην ξεχνάμε η περιοχή μας σε δύο οικονομικά στοιχεία βασίζεται, στην αγροτική μας ανάπτυξη και εκμετάλλευση και στην αγροτική μας, στην τουριστική μας ανάπτυξη. Δεν έχουμε εργοστάσια, δεν έχουμε άλλους οικονομικούς πόρους. Εκεί βασιζόμαστε και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτούς τους δύο τομείς και μέσω αυτών των αναπλάσεων πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς. Και εξάλλου, μια και μιλήσαμε για το άλλο πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής, ήδη παραδώσαμε το δρόμο της κεραίας του πύργου, ένα έργο τεράστιο, είναι η πύρης ανακατασκευή του δρόμου στην κεραία, ήδη η κάτοικοί μας το αποφάνουν.
0: Αυτός ξεκινάει η κυρία Κανή από την Αγίας Μαρίνης, από εκεί, έτσι, από το γεφυράκι που λέγαμε πιτσιρικάδες εμείς.
1: Μπράβο, και φτάνει μέχρι την ανατολική πλευρά, στο τέλος δηλαδή αυτού του δρόμου, που μετά κάνοντας αριστερά ενώνεται με την οδό Αλφιού στο Βενιζινάδικο που λέγαμε την Πάπαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει ανάσα στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου, γιατί όλη η νότια πλευρά, δηλαδή κατά Ράχη και κάτω, προκειμένου
0: σωστά,
1: να...
0: Σωστά.
1: Ένα τεράστιο έργο, το οποίο βέβαια είναι το συνολικό του, η συνολικός του προϋπολογισμός είναι 2,85, δηλαδή κοντά 3 εκατομμύρια, τα οποία όμως το μεγαλύτερο ποσό θα πέσει στην αγροτική μας οδοποιία. Ναι. Τα χωριά μας έχουν ανάγκη από έργα, έχουν ανάγκη οι κάτοικοι τους να βοηθηθούν στην επικοινωνία τους με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες. Και έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας και σε αυτόν τον τομέα και με άλλα έργα τα οποία ετοιμάζουμε για να σταθούμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι, αλλά και θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς οι αγρότες μας να μείνουν στην περιοχή τους και να πάψει πια αυτό το κύμα στιχηλίας και η υγεία των νέων παιδιών προς τα αστικά κέντρα.
0: Κύριε Κανή, θέλω να ρωτήσω δύο-τρία πραγματάκια. Μιας και λέγαμε για το δρόμο της κεραίας, η κανονική, πώς να το πω, σύνδεση με την Αλφιού είναι μέσα στα σχέδιά σας, το ένα κομμάτι είναι αυτό, και αν, γιατί πολλά χρόνια ακούμε και την διέξοδο της Ρίγας Φεραίου και αυτής με τον... με την Αλφίου, είναι μέσα στα πλάνα σας ως Δημοτική Αρχή να βρεθεί μια λύση, δηλαδή είναι σημαντικά θέματα αυτά.
1: Ναι, εκείνο που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή να ενωθεί με τον τρόπο που θέλουμε όλοι, η Ρίγα Φεραίου με την Αλφίου, χρειάζεται να γίνουν απολωτριώσεις, υπάρχουν ιδιοκτησίες ανάμεσα, είναι ένα έργο που το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι δύσκολο να ολοκληρώσουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εκείνο το οποίο θα κάνουμε βέβαια είναι ότι και το έχουμε βάλει για να χρηματοδοτηθούμε από το Πράσινο Ταμείο.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποβάλει πρόταση για να μπορέσει η Αλφίου, ο οποίος είναι ένας κομβικός δρόμος, δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο και υπάρχουν και το σχολικές μονάδες στην παραπλεύρος της, της Ρήγα Φεραίου, για την Ρήγα Φεραίου, για τη Ρήγα Φεραίου, όπου μετά την βρύση στα Κανούλια, έχουμε κάνει πρόταση στο Πράσινο Ταμείο να κάνουμε ανάπλαση της οδού αυτής, έτσι για να μπορέσει να δημιουργηθούν και πεζοδρόμια, για να μπορέσει η διέλευση των μαθητών
0: να γίνεται με ασφάλεια,
1: ασφάλεια, για να μην έχουμε πρόκληση ατυχημάτων και για τα παιδιά μας και για τους γονείς να νιώθουν ότι τα παιδιά πηγαίνουν ασφαλώς στα σχολεία τους. Περιμένουμε την έγκριση από το Πράσινο Ταμείο. Έχουμε υποβάλει την πρότασή μας, τη μελέτη μας. Είμαστε έτοιμοι, αυτό που μιλάω για μελέτες. Χωρίς μελέτες δεν κάνουμε τίποτα και δυστυχώς, κύριε Πλάγο, χρειαστήκε να τα κάνουμε όλα από την αρχή, γιατί δεν είχαμε καμία μελέτη, καμία μελέτη στα αρχεία της τεχνικής μας υπηρεσίας.
0: Λοιπόν, κύριε Κανή, εγώ θα έχω μεγάλο πρόβλημα αν τώρα με ακούσουν κάποιοι φίλοι του ποδοσφαίρου και δεν σας ρωτήσω για το γήπεδο του πύργου. Θα έχω τρομερό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Επειδή και εκεί υπάρχει έτσι μια εγκρίνια, μια κριτική, καλόπιστη, κακόπιστη, δεν έχει σημασία, κριτική υπάρχει.
0: Νομίζω περισσότερο είναι από την αγωνία του φιλάθλου κόσμου να δει πάλι την ομάδα στο γήπεδο.
1: Αυτό είναι. Ξέρουμε ότι οι εγκαταστάσεις του γήπεδου του ποδοσφαίρου ήταν εκείνες που και αυτές έπαιξαν το ρόλο τους. Οι εγκαταστάσεις ήταν σε τέτοια κατάσταση που έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα μας
0: τον πύργο,
1: να μπορέσει να ανέβει κατηγορίες, έτσι τώρα να, με χαρά να αγωνίζεται στην Super League 2, στη Β' Εθνική όπως λέγαμε παλιά. Και βέβαια οι μεγάλες ευχαριστίες ανήκουν στον μεγάλο χορηγό, τον κύριο Άρη Οικονόμ, ο οποίος έχει διαθέσει την ψυχή του ολόκληρη για την άνοδο της ομάδας στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες, χωρίς να το κρύβει, να θέλει να αγωνιστεί στην Super League 1, δηλαδή δίπλα.
0: Κύριε Κανή, έχουμε ήδη την ομάδα του ποδοσφαίρου Σάλας, το Φούτσαλ που λέμε, στην πρώτη εθνική, ήδη από πέρυσι. Έτσι. Και ανέβηκε και η γυναικεία ομάδα στην πρώτη εθνική. Άρα έχουμε
1: ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Επειδή και εκεί λένε ότι ξέρεις ο αθλητισμός και τα λοιπά έχει μείνει πίσω. Λοιπόν, να πάρουμε το γήπεδο τώρα.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο πραγματικά, για να συμμετάσχει η ομάδα στην κατηγορία αυτή, χρειάζεται κάποιες
0: βελτιώσεις.
1: Βελτιώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτές τις βελτιώσεις είμαστε στη συνεχή επαφή με την ηγεσία της ομάδας και θα είμαστε νομίζω συνεχείς ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε προβλήματα στην αδειοδότηση του γήπεδου, το οποίο πρέπει να πάρει την αδειοδότηση για να αγωνιστεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα θέματα λοιπόν είναι η στατική του επάρκεια και η υπερασφάλεια. Είμαστε έτοιμοι σχεδόν να πάρουμε αυτές τις αδειοδοτήσεις και μετά χρειάζεται κάποια βελτίωση οι χώροι κάτω.
0: Τα αποδυτήρια που λέμε.
1: Τα αποδυτήρια διευθυντών και τα λοιπά, για να μπορέσουν να είναι λειτουργικά.
0: Μες.
1: Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε δώσει σημασία. Ήδη υπάρχουν εκεί συνεργεία και βελτιώνουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν το γήπεδό μας να είναι
0: κάποια σχέδια που έχω δει, κύριε Κανή, για στέγαστρο και τα λοιπά. Είναι κάποιες μελέτες οι οποίες υπάρχουν.
1: Ήδη λοιπόν μέχρι το τέλος του μήνα και εκεί έχουμε υποβάλει μελέτη ο Δήμος για στέγαστρο. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι ο φορέας από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούμε με το ποσό του 9.200.000, που από τις διαβεβαιώσεις που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Μετανάστευσης θα εγκριθεί η χρηματοδότηση στο τέλος Αυγούστου. Έτσι ώστε το γήπεδό μας θα αποτελέσει, θα μπορεί να λειτουργεί με μια σκεπαστή εξέδρα που είναι χρήσιμη όχι μόνο και για την τέλεση των ποδοσφαιρικών αγώνων, αλλά και για τις ανάγκες του στίβου. Εκεί, ξέρετε, εκτός από το ποδόσφαιρο, υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα με μεγάλες επιτυχίες στο στίβο. Παιδάκια πηγαίνουν εκεί, αθλούνται στο ταρτάν και ακολουθούνται από τους γονείς που θέλουν και το χειμώνα να μπορέσουν να βρουν καταφύγιο από τη βροχή, από τους ανέμους κτλ. Κάτω από τη σκεπαστή εξέδρα.
0: Λοιπόν,
1: και γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια χρηματοδότησης.
0: Ναι.
1: Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο, θέλω να το πω. Χρηματοδότησης της τάξης των 4-5 εκατομμυρίων, έτσι ώστε το γήπεδο πλέον να γίνει άψογο, αντάξιο των μεγάλων γηπέδων της χώρας μας. Δεν μιλάμε να γίνει Ολυμπιακό στάδιο, δεν μιλάμε να γίνει στάδιο Καραϊσκάκη, έτσι των επαρχιακών σταδίων, να μην λείπει τίποτα δηλαδή, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και στο στίβο, με καινούριο ταρτάν, με πίνακες, με καινούρια καθίσματα, με αποδυτήρια, με γυμναστήρια κτλ.
0: Αυτό επειδή είναι μελέτη, αυτό κύριε Κάνη, γιατί κάπου έκανε διακόπη, δεν σας άκουσα.
1: Ναι, όχι, αυτό ναι. Έχουμε έρθει σε... Είμαστε με τα Υπουργεία.
0: Α, σε επαφές.
1: Για να χρηματοδοτηθούμε έχουμε σχεδόν, ας μην λέμε μεγάλα λόγια, δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε για αυτή την τεράστια χρηματοδότηση.
0: Λοιπόν...
1: Και πέρα από αυτό, επειδή μιλάμε για αθλητικούς χώρους, ήδη έχουμε καταφέρει το κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου, το οποίο από ό,τι θυμάστε ήταν σε κατάληψη εδώ πάνω από μια εικοσαετία, έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 800.000 και έχει τεθεί, έχει μπει σε διαδικασία δημοπράτησης και αυτό, έτσι να γίνει, να τεθεί και αυτό στη χρήση της νεολαίας μας και όλων όσοι έχουν ανάγκη της χρήσης του γυμναστηρίου του Κούβελου.
0: Κύριε Κανή, θα το κλείσουμε κάπου εδώ. Έχω δώσει και άλλα, θα καθυστερήσω μάλλον για το δελτίο ειδήσεων 7 λεπτά, αλλά δεν μπορούσα, είχε τόσο ενδιαφέρον η κουβέντα που δεν μπορούσα να σας κόψω νωρίτερα.
1: Έργα έχω να πω. Και άλλα έργα.
0: Το ξέρω, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε όμως, θα έχουμε την δυνατότητα μέσα στον Αύγουστο κιόλας να επικοινωνήσουμε και πάλι.
1: Τα δύο χρόνια μόνο να το κλείσω με αυτό, οι χρηματοδοτήσεις τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει, κύριε Πλάγο, αγγίζουν το ύψος το ποσόν των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο μπορώ να πω. Εντάξει.
0: Κύριε Κανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
1: να
0: σύντομα.
1: Καλά,
0: και πάλι. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με μια καθυστέρηση 8 λεπτών και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Άμεσα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που εξέσπασε χθες το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα Βουπρασίας από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κάηκαν περίπου 150 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων. Πρόταση χρηματοδότησης 2,65 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα από την Περιφερειακή Επιτροπή και εστιάζει στο τμήμα που έχουν εκδηλωθεί κατολισθήσεις και καθυζήσεις. Ανακοίνωση για την υδροδότηση από το διυλιστήριο της λίμνης Πηνίου εξέδωσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καστρινός, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Όπως τόνισε, η Δημοτική Αρχή έχει θέσει όλες τις δημοτικές γεωτρήσεις σε συνεχή λειτουργία, καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών. Στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης είναι το έργο αποκατάστασης της κατολίσθησης στην τοπική κοινότητα Κάστρου. Έπειτα από αυτοψία που έκανε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννης Λέτζας μαζί με κλιμάκιο τεχνικής υπηρεσίας, διαπίστωσε την πρόοδο του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 1,25 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αρκούδι ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πηνιού. Αιτία το ότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάνοντας χρήση αυθαίρετης προέκτασης και έχοντας τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και πέργκολα σε κοινόχρηστο χώρο αγιαλού. Το χώρο των ανασκαφικών ερευνών για τον εντοπισμό του ιερού του Ποσειδών επισκέφθηκε στο κάτω Σαμικό ο Δήμαρχος Ανδρίτσας Ανασκριστέρων Σάκης Μπαλιούκος. Από συνεργεία του Δήμου έγινε εγκατάσταση δικτύου ίδρυυσης σε κοντινή απόσταση με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιστημόνων και του προσωπικού που διενεργούν τις ανασκαφικές εργασίες. Σημαντική ακαδημαϊκή διάκριση για τον ηλίο καθηγητή Διονύση Παναγιωτάρα. Ο κ. Παναγιωτάρας εξελέγει πρόεδρος του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναλαμβάνοντας θέση ευθύνης σε ένα από τα πλέον σύγχρονα και δυναμικά επιστημονικά πεδία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 και στα επιρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα. Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Τα χρόνια φίλοι.
8: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδας στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική, Γιάννης Παπαδριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Λοιπόν, αργήσαμε σήμερα, αλλά είχε ενδιαφέρον η κουβέντα με τον Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Κανή. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα 14 λεπτά, 13 που μας απομένουν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου. Ξεκινάω σήμερα με την εφημερίδα Πατρίς, η οποία γράφει «Στο όριο των αντοχών τους, έντονες αντιδράσεις στο Δήμο Πηνιού για την έλλειψη νερού εν μέσω καύσωνας. Στο όριο των αντοχών τους με την υδροδότηση. Αλέξης Καστρινός, η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί. Σε λειτουργία η γεωτρύνησης μετά τις βλάβες του δηληστηρίου». Τα υπόλοιπα θέματα από την Πατρίδα. Πρόταση 2.650.000 ευρώ για το δρόμο στο Λιβαδάκι. Γορτινή αναμονή έως το Σεπτέμβριο και κριτική για Νακούρα Καρχιμάκη. Επίσης από την Πατρίδα, ΕΚΑΒ στο κόκκινο για ένα ακόμα καλοκαίρι χωρίς προσωπικό και ασθενοφόρα. Βραβεύτηκαν οι διασώστες των δύο παιδιών. Είναι το θέμα το οποίο το αναφέραμε και νωρίτερα. Κλειδί, για τη θέση κλειδί εννοεί, εμπόδια στις ανασκαφές, Δημήτρης Παναγιωτάρας, μεγάλη επιστημονική διάκριση. Πού είναι ο κόσμος, λαϊκές, ούτε έτσι το χειμώνα, λένε οι έμποροι στις λαϊκές. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Πατρίς. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Πρώτη. Να, το θέμα για τη θέση κλειδί για τις ανασκαφές είναι εδώ πρώτο θέμα. Ανασκαφές με εμπόδια, γράφει η Πρώτη, για το ιερό ποσίδιο στη θέση κλειδί στο κάτω Σαμικό. Απαιτείται άμεση αποστράγγιση του εδάφους, αναγκαία κρίνεται η βοήθεια από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ διαρκής είναι η στήριξη από τον Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσθένων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Πρώτη.

Τα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη. Αλέξης Καστρινός, η υπομονή του Δήμου Πηνιού και των Δημοτών μας εξαντλήθηκε. Είναι για το θέμα της υδροδότησης. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο νέος πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο Ηλίος Διονύσης Παναγιωτάρας. Χθες το απόγευμα, πυρκαγιά στην Αγία Μαρίνα του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Δήμος Πύργου τίμησε τον διασώστη Χρήστο Κούλη και τον αβαγωσώστη Γιώργο Νικολόπουλο. ΔΥΠΑ 55ΣΥΝ, άνοιξαν οι αιτήσεις για 8.000 νέες θέσεις εργασίας. Τάκης Αλεξόπουλος, η Ηλία δεν περιμένει προτάσεις, περιμένει υλοποίηση. Αυτά είναι και τα θέματα από την εφημερίδα πρώτη, με την οποία ολοκληρώσαμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά και του Αθηναϊκού. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία γράφει σήμερα: δεν έμεινε τίποτα, μάλλον δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Στο Πόρτο Γερμενό επικρατεί απόλυτη ησυχία. Δεν βλέπεις πουλιά, δεν ακούς και λαϊδίσματα. Κάποιοι κάτοικοι στέκονται σαστισμένοι μπροστά στα καμένα σπίτια τους, αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα η Καθημερινή στο σημερινό της πρωτοσέλιδο.

Από την Καθημερινή περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρίπης. Το νέο σκεύασμα ενδείκνυται για ηλικίες άνω των 50 ετών. Στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA και πήρε την έγκριση στις ΗΠΑ αφού πέρασε από πολλαπλά τεστ. Θα διατίθεται από το φθινόπωρο, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Ωραία. Φεύγουμε και από Τα Νέα, πάμε στην Απογευματινή. Η Απογευματινή γράφει σήμερα συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 οι νεκροί, λέει, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα «Φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες, ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro». Στον αέρα και η νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων, μια δεύτερη πλατφόρμα, το MIDA, περιπλέκει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Ανησυχία στην κυβέρνηση για τη βουτιά των γαλάζιων ποσοστών στους αγρότες. Η μετάβαση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη, βλέπει η αντιπολίτευση. Ο ριζοσπάστης λέει σήμερα «Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συγκεντρώσεις της ΕΔΙΕ σωματείων και φορέων». Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα «Αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στη διετία 27-28. Πολλαπλά ωφέλη από το αίτημα που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια. Οι δαπάνες για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας θα γίνουν αφορμή για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρέους». Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα «Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Ο φόβος του Αντώνη Σαμαρά αναγκάζει το Μαξίμου σε κινήσεις που οδηγούν σε μετάλλαξη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Στην εναγώνια προσπάθειά τους να περιορίσουν τις απώλειες ψηφοφόρων που μετακινούνται προς τον Σαμαρά και τον Βελόπουλο, έχουν αρχίσει να προβάρουν την προβιά της λεγόμενης σκληρής δεξιάς». Έχει ενδιαφέρον και το δεύτερο θέμα από την Κόντρα που γράφει σήμερα «Βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρενο στις μετακινήσεις με γιοταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας». Και τέλος θα πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία γράφει σήμερα «Αποκάλυψη βόμβα, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Μητσοτάκης Παπασταύρου έβαλαν τον Λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η Meridiam, η εταιρεία δηλαδή που ανέλαβε το έργο, έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της? Πιάστηκε στον ύπνο όλη η αντιπολίτευση. Τι απέκρυψαν», λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα και του Αθηναϊκού Τύπου. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στο earthnews.gr, στο earthnews.gr, όπου το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και έγινε και η έκδοσή της από την Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη οδηγήθηκε στην εισαγγελία και γράφει μόλις τώρα στο πρώτο θέμα το Earth News ότι στην εισαγγελία οδηγήθηκε το πρωί η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Μεγάλη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ.
και γράφει ότι η κατηγορούμενη έφτασε στην Αθήνα με επιβατική πτήση, συνοδευόμενη από εξωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμεινε μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι για τη 46χρονη. Το δεύτερο θέμα είναι από ένα θέμα από το εξωτερικό, από την Ταϊλάνδη συγκεκριμένα, όπου έγινε γνωστό σήμερα το πρωί ότι ένας μαθητής άνοιξε πύρη σε σχολείο. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, γράφει το Earth News. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ταϊλανδικής αστυνομίας. Το όνομά του τώρα είναι γλωσσοδέτης, δεν το διαβάζω, αλλά δεν έχει και καμία απολύτως σημασία. Το επόμενο θέμα από το Earth News έχει να κάνει με τις φωτιές στην Αττική και γράφει ότι οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια, γράφει το Earth News, έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η περιουσία τους έγινε στάκτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Για τις φωτιές είναι και το επόμενο θέμα, το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν σας το είπα το πρωί. Το Earth News λοιπόν γράφει ότι στη φυλακή οδηγούνται, επαναλαμβάνω, στη φυλακή οδηγούνται ο δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή τους. Μετά το τέλος της πολύωρης ανακριτικής διαδικασίας, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδας φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε προς τη Δυτική Αττική. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για δύο ώρες κοντά σας ήταν μέσα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου ο Μπάμπης Πλάγος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χάρης Παπαδέας και στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Επενέκας. 11 η ώρα ακριβώς, σε 3 λεπτά, 2 λεπτά για την ακρίβεια, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή. Στις 12 η ώρα η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική κυκλοπαίδεια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσει να τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία

0: έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Τηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με το Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΙ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ενόπλος δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth δίκτυο. Earth παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
4: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
5: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
4: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
5: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
4: Δες τον κόσμο. Όπως θέλεις.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
8: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
4: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
4: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση.

0: γνώση. Trust. Κεκτηματοεφαρμογή.
1: Trust. Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
0: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
1: Trust. Και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Μας ακούτε και σήμερα στην εκπομπή όπου θα ξεκινήσει. Ήδη είμαστε στον αέρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Και έλεγα ότι μας ακούτε και σήμερα στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει, αθλητική ενημέρωση» με Παναγιώτη Μαριόλο, να είναι ο τεχνικός μας και σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου, και Γεώργιο Γαλανό, έτσι σκεπτικό και κοιτώντας το κινητό του και προβληματισμένο για το τι θα κάνει στη ρεβάνς ο Νίστρουπ, τι αλλαγές μπορεί να κάνει. Αυτό σκέφτεσαι, Γιώργο, το κατάλαβα εγώ, είδα το μυαλό σου. Ο Λύση τι θα κάνει τώρα με τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Η εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα, να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Τρίπολης, γνωστή η συχνότητα εδώ και πολλά χρόνια, στα FM 101,5.

Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Θα κάνω μια εισαγωγή για τις ελληνικές ομάδες και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν μας έχουν ικανοποιήσει καθόλου. Εκεί που υπήρχε ένας ενθουσιασμός μεγάλος, λέγαμε ότι φέτος θα μαζέψουμε πολλούς βαθμούς, θα φτάσουμε να βγάζουμε και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, να παγιώσουμε κάποια πράγματα. Μην απογοητεύεστε όμως. Εγώ έχω μια αισιοδοξία. Γιατί ήταν και είναι ανέτοιμες οι ομάδες ακόμα οι ελληνικές. Μεταγραφές έχουν γίνει αρκετές. Και δεν μπορεί να είναι όλοι κακοί παίκτες και όλοι κακοί προπονητές. Απλά έπεσε η συγκυρία έτσι. Τον Ολυμπιακό τον ξέρουμε, με τον Μεντιλίμπαρ. Τον Ίστρουπ δεν τον ξέρουμε, τώρα το μαθαίνουμε. Ξέρουμε το βιογραφικό του βέβαια. Ο Λύσης τον ΠΑΟΚ έχει λύσεις, να το πω έτσι και να το συνδυάσω. Και ίσως περιμένουμε, και εγώ αυτό θα πω, για να είμαστε με τα συμπεράσματά μας καλύτεροι, να έχουμε καλύτερα συμπεράσματα δηλαδή και πιο δίκαια για όλους αυτούς που κατακρίνουμε, λέμε, σχολιάζουμε, όχι μόνο εμείς, όλοι. Ξέρετε, όταν τελειώνει το παιχνίδι δεν πάει καλά, δεν κάνουν, διώξτε τους προπονητές. Πήγε καλά, πολύ καλή, είδες, πήρε καλούς παίκτες, έρανε. Το αποτέλεσμα μετράει. Αφήστε να δούμε και τα δεύτερα παιχνίδια, και για Ολυμπιακό με την Αϊμέγγεν και για Παναθηναϊκό με την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την ομάδα της Βουλγαρίας, έτσι, και τον ΠΑΟΚ βέβαια χθες που με την Άντερλεχτ, εντάξει τώρα δεν ήταν η Άντερλεχτ καμιά ομάδα φοβερή, έβαλε ένα γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, αλλά δεν μου άρεσε ο ΠΑΟΚ πως αντέδρασε. Βέβαια έχασε και το πέναλτι, είχε ένα ολόκληρο παιχνίδι μπροστά του για να γυρίσει το παιχνίδι, δεν μπήκε το πέναλτι, του έριξε την ψυχολογία. Αλλά δεν μου άρεσε κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, θα σας πω γιατί. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε 70% κατοχή της μπάλας, κατά μένα δεν έκανε καμία ευκαιρία. Πέρα από ένα σουτ του Ζαφίρη από μια κόντρα που εύκολα απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, δεν έκανε καμία άλλη φάση, κατά τη γνώμη τη δική μου, άσχετα αν είχε στο 70% την κατοχή της μπάλας. Και αν δεν παίξει ο Κωνσταντέλιας έτσι στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι 60% κάτω, μην σας πω και παραπάνω πάω. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να το βρει αυτό το θέμα ο Λύσης και να το λύσει. Ο Λύσης, έτσι. Να το βρει και να το λύσει ο Λύσης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κάνω μια εισαγωγή για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιατί δεν ξέρω, εδώ κάποιοι κρυφοκοιτάνε προς Ευρώπη. Θα το πω γιατί μου το είπανε. Για να ξεκινήσω και την εισαγωγή μου στις αναλυτικές μας έτσι αναφορές στα θέματά μας, για τον Αστέρα εννοώ, ότι κοιτάνε, κρύφο κοιτάνε προς Ευρώπη, έτσι μου είπαν κάποιοι. Μακάρι, θα πω εγώ, αλλά επειδή μου το είπαν το αναφέρω. Μακάρι, θα πω εγώ. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Τέλος πάντων, θα δούμε αναλυτικά τα θέματα και του Αστέρα Άκτορ, γιατί έχουμε και τον ορισμό του κυπέλου. Ο Αστέρας ορίστηκε το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν έχουν οριστεί τα άλλα παιχνίδια όμως για τις ομάδες που έχουν πρόβλημα με την έδρα. Η Καλαμάτα, ας πούμε, δεν ξέρουμε που θα παίξει για το κύπελο. Περιμένουμε πού θα οριστεί η έδρα του αγώνα Καλαμάτα Πανετολικός. Θα δούμε τα νέα του Αστέρα που παίζει φιλικό σήμερα με τον Πύργο. Τι άλλο φιλικά και φιλικό έχει μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Το κύπελο πότε είναι με το Λεβαδιακό, ποια μέρα. Με την Καλαμάτα τα ίδια. Είπαμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσουμε και θα σχολιάσουμε για να δούμε και λίγο πιο βαθιά τι συνέβη χθες. Νίκησε ο Άρης 5-1 τον Παθρακικό σε φιλικό. Νίκησε και ο Λεβαδιακός 1-0 τον Πανετολικό σε φιλικό που έγινε στη Λιβαδιά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Νομίζω οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, μεταγραφές, καινούργιοι παίκτες. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά ο Αστέρας πρέπει να είναι έτοιμος, όπως και ο Λεβαδιακός, το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν, γιατί είναι νοκάουτ και κανείς δεν θέλει να μείνει τόσο νωρίς εκτός της διοργάνωσης του κυπέλου. Προπονήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία, θα δούμε και νέα από τις άλλες ομάδες Super League 1, εκτός από τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα. Γιώργη, προπονήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία και μίλησε και με τον Ίστρουπ. Αυτό μου λέει ότι τον βλέπω να παίζει στη ρεβάνς. Βλέπω να παίζει. Είτε αλλαγή, δεν ξέρω, από το ξεκίνημα θα έχει αλλαγές ο Παναθηναϊκός και πρέπει να έχει. Ετοιμάζει Κάτρι για δεξί μπακ και καλύτερα να παίξει ο Κάτρις, να σου πω τη γνώμη μου, γιατί ο Τσάπρας, δεν ξέρω αν είναι εντολή προπονητή, έπαιζε έξω δεξιά, εκεί στο σημαίνει του κόρνερ ήταν.
Ρε άνθρωπε, μπακ δεξί παίζεις. Θα μου πει, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Είναι εντολή του προπονητή αυτή. Γιατί είναι και καινούριος ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να έχει αυτή την άνεση. Αλλά αυτός ο Τσάπρας δεν είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού, αυτό που βλέπω εγώ. Θα μου πει κανείς το ίδιο. Είναι, όχι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά θέλει. Καλά, ο Κυριακόπουλος, το συζητάμε. Μεγάλη έτσι, πληγή για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Το λέω στα ίσια.

Στο Άστρος. Και Αστεριανοί. Οι Αστεριανοί πρέπει να γιορτάζουν κανονικά, αλλά δεν ξέρω πότε. Πρέπει να γιορτάσουν, είπαμε. Θα δούμε Ευρώπη φέτος, για να δούμε. Δεν χρειάζεται διαβατήριο, λες να είναι μια περίεργη πόλη, μάλλον θα είναι άμα γίνει κλήρωση, γιατί θα θέλει διαβατήριο και δεν θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα, ξέρεις, αυτές οι χώρες μου αρέσουν. Τέτοιες χώρες θέλω, χωρίς διαβατήριο, μάλλον χωρίς ταυτότητα με διαβατήριο να πας, έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Χαμογελάει πονηρά ο Γιώργος Γαλανός, δεν αφήνω υπονοούμε να είσαι αμέσως. Του πονηρώ το μυαλό σου. Όχι για, για την Ευρώπη, για τις χώρες μιλάω και γελάει πονηρά ο Γαλανός. Καταλαβαίνεις.

Ξεκινάμε με αστέρα actor που σήμερα θα πάρουμε μία γεύση από τον αστέρα του 2026-27. Μία γεύση, μία μικρή γεύση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με προπόνηση εχθές πρωί-απόγευμα. Σήμερα το φιλικό, αύριο άλλο φιλικό, έστω και με τη β' ομάδα που θα παίξει ο αστέρας actor αύριο Σάββατο, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα εσωτερικής καύσεως, να το πω έτσι, για να δούνε πράγματα οι δύο προπονητές. Αυτό θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη. Σήμερα όμως στις 8 η ώρα είναι ένα επίσημο φιλικό, έστω και με ομάδα β' κατηγορίας, στον πύργο AFC, και θέλει να κάνει μια παρουσία ο αστέρας μπροστά στον κόσμο του, την πρώτη για τη φετινή σεζόν, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να δούμε και εμείς και ο κόσμος τι μπορεί να περιμένουμε φέτος από την ομάδα και από τον κόσμο βέβαια που θέλει να βρεθεί σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζουμε, το παιχνίδι ξεκινάει 8 η ώρα και όποιος θέλει να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αν δεν έχει εισιτήριο διαρκείας ανανεώσει, μπορεί να πάρει εισιτήριο από τη θύρα 3, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρα, και να παρακολουθήσει το παιχνίδι ζωντανά, και είναι μια ευκαιρία στον κόσμο να δείξει και ότι στηρίζει την ομάδα, αλλά και να δει το νέο Αστέρα, ξαναλέω, με τις μεταγραφές, με τις προετοιμασίες, με τα φιλικά που έχει παίξει και το προς τα που μπορεί να το πάει φέτος. Πολύ νωρίς, είπαμε, είναι το φιλικό που θα δώσει σήμερα. Υπάρχει και αύριο φιλικό με τον Αστέρα Β. Αυτό μου λέει εμένα ότι θα παίξουν όλοι από ένα ημίχρονο ή οι περισσότεροι, να το πω έτσι. Άρα μπορούμε να δούμε όλους τους παίκτες που είναι στη διάθεση του προπονητή, γιατί μπορεί να παίξει 90 λεπτά ή 60 τη μία μέρα και 60 και την άλλη. Αν παίξει 30 ή 45 τη μία και 45 την άλλη, είσαι εντάξει. Ή άντε μέχρι το 50 λεπτά κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα του προπονητή, τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς και γι' αυτό βρίσκονται και εκεί, έτσι. Γιατί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, Γιώργο. Αλλιώς δεν θα βρίσκονταν εκεί. Έτσι δεν πάει. Μπράβο, Γιώργο.

Όπως σας έχουμε πει από χθες και πλέον είναι και επίσημα ανακοινώσιμο από τον Αστέρα Άκτορ, με ανακοίνωση που αναφέρει ότι θα αντιμετωπίσει την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακα σε διεθνή φιλικό αγώνα προετοιμασίας την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7.30 και όχι στις 8 όπως αρχικά είχε υποθεί, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορούν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που έχουν στα χέρια τους για το 26-27 το εισιτήριό τους να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά θα υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια που θα τα παίρνει κάποιος, όπως σήμερα στη θύρα 3 από τις 5.30 μέχρι και τις 7.30 που ξεκινάει, στην ίδια τιμή και με την ΑΕΚ Λάρνακας, όπως και σήμερα με τον Πύργο, στα 5 ευρώ η τιμή του εισιτηρίου για να παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας Τετάρτη. Δεν μιλάμε για το σημερινό μάτς που η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι σήμερα μια ευκαιρία να δούμε την ομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Κουρμπέλης πρώτον και αν είναι εντάξει, γιατί σε προηγούμενα φιλικά στην Ολλανδία δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Λογικά θα έχει σήμερα συμμετοχή κάποια λεπτά, ίσως και από το ξεκίνημα, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λογικά μιλάω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αν ο Μακέντα είναι σε καλή κατάσταση, όχι ότι θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρει ο Μακέντα με το πρόβλημα θλάσης που έχει, και ο Δελιγιαννίδης θα είναι εκτός. Να δούμε και τι άλλο υπάρχει από τραυματίες, γιατί σίγουρα ψιλοτραυματισμούς και απώλειες υπάρχουν, και σήμερα με τους παρόντες λογικά που θα είναι και υγιείς θα καταρτιστεί η αποστολή, η εντεκάδα και οι αλλαγές που θα γίνουν στο παιχνίδι με τον Πύργο στις 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Μην ξεχνάμε όμως και για τον Αστέρα Β, γιατί σας το είπαμε και χθες, ότι έχει κλειστεί ένα φιλικό με την Ελλάς Σύρου και αυτό το φιλικό θα γίνει τη Δευτέρα. Φιλικό λοιπόν με την Ελλάς Σύρου Δευτέρα εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης για τον Αστέρα Β, με ώρα έναρξης 6 για την Β ομάδα του Αστέρα, τον Αστέρα Β. Η Ελλάς Σύρου λοιπόν θα έρθει να παίξει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και είναι ένα δυνατό και καλό τεστ αυτό, να δουν που βρίσκονται οι δύο ομάδες με τις πολλές αλλαγές. Και η Ελλάς Σύρου, που είναι ο Θανάσης Στάικος προπονητής, βρήκε ομάδα μετά από αρκετό καιρό και είναι στον πάγκο ο Θανάσης Στάικος στη Super League 2. Μάλιστα είδαμε εκεί ο πατριώτης του, ο Βασίλης Σιδέρης, που είναι ο πρόεδρος του κυπέλου Ελλάδας, τον έβαλε και να παρουσιάσει και το κύπελο για να κάνει και την κλήρωση το Θανάση Στάικο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Ο Βασίλης Σιδέρης από την Αργολίδα, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλου, και έβαλε το Θανάση Στάικο να κάνει και την παρουσίαση, και το αναδείξαν και σε μεγάλο γεγονός αυτό, ότι ο Θανάση Στάικος παρουσίασε την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας. Έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Βλέπει κάποιον εκεί στην τηλεόραση και λέει: ο Γαλανός, ωραίος. Το πώς έχει πάει ο Γαλανός εκεί και τι παρασκήνιο υπάρχει από πίσω, δεν το ξέρει κανείς. Εγώ το ξέρω και σας το μεταφέρω. Για να το μαθαίνετε κι εσείς, βλέπετε, δεν κρύβω τίποτα. Όλα στον αέρα τα λέω εγώ. Όλα. Και κουστούμαρισμένος ο Θανάσης Στάικος, που είχε 5-6 χρόνια να βρει ομάδα και ένα γωνίος έψαχνε παντού. Βρήκε τελικά και έκανε και την κλήρωση του κυπέλου. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά και σας έχω και άλλες αποκλειστικότητες από αυτά που σας είπα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος λοιπόν, ημιχρόνιο της αθλητικής ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλα και Γυρίζει. Ακούστε αποκλειστικότητα που δεν έχει κανένας άλλος. Το είπα εγώ στα παιδιά εχθές. Η ΕΡΤ θα δείξει παιχνίδια τη Super League 2 φέτος. Έγινε η συμφωνία, υπεγράφη. Εντάξει, δεν το έχει άλλος αυτό. Το μαθαίνετε από εμάς. Στην ΕΡΤ λοιπόν, δεν ξέρω, στο ΕΡΤ 2 Sport λογικά, η Super League 2 για φέτος. Εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον, οι ιδιοκτήτες εδώ της ομάδας του Αστέρα Άκτορ ετοιμάζουν, όχι για την ομάδα του Αστέρα, έτσι μην τον μπερδεύετε, έχουν και άλλες δουλειές, πάρα πολλές, 3 καινούρια ραδιόφωνα. Σας τα λέω για να τα ακούτε, που δεν τα ξέρουν άλλοι αυτά που σας λέω. 3 καινούρια ραδιόφωνα λοιπόν, μαζί με τα site και τα αθλέτικο και τα action και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα Real FM και αυτά τι έχουν πάρει εκεί πέρα. Το ένα από τα τρία θα είναι αθλητικό 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο αθλητικό. Με μεταδόσεις αγώνων, και θα πάρει και τη Super League 1, θα προσπαθήσει τέλος πάντων, και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Σας τις λέω αυτές τις πληροφορίες εδώ αποκλειστικά στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας εννοείται, και δεν τις ξέρει άλλος τις πληροφορίες. Μην πω και σε πιο βαθιά άλλα πράγματα, σε υπουργεία μέσα και τα λοιπά, και αρχίσω και λέω και τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Σιγά σιγά θα τα πω και αυτά. Όταν έρθει η ώρα θα τα πω και αυτά. Μόλις γίνουν οι συναντήσεις οι δικές μου, γιατί θα κάνω κι εγώ συναντήσεις. Για να αρχίσω να μιλάω κι εγώ, γιατί δεν μιλάω τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να αρχίσω να μιλάω και να λέω κι εγώ. Για σας τα λέω, για τον κόσμο. Να μαθαίνετε και μην τρώτε σανό. Και πιστεύετε ότι όλα είναι πολύ τέλεια και πλασμένα ρομαντικά. Λοιπόν, συνεχίζω. 3 ραδιόφωνα, το ένα αθλητικό, τα άλλα 2 μουσικά και πολιτικό ιστορίες, γιατί έρχονται και εκλογές. Και σκέπτονται, στο Action 24 έμαθα, να πάρουν και παιχνίδια ζωντανά τηλεοπτικά της Γάμα Εθνικής, ομίλου που παίζει Πειραιά Αθήνα εκεί, ομάδες που ενδιαφέρουν την Αττική. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί θα έχει και ανταπόκριση νομίζω. Πουλάει και η Γάμα Εθνική, έχει ονόματα, ιστορικές ομάδες. Αυτά είναι τα νέα που ξέρω, σας τα μεταφέρω, τα λέω και είναι διασταυρωμένα. Δεν είναι έτσι, το άκουσα ή μου είπανε, ή είναι διασταυρωμένες ειδήσεις και τις αναφέρω και τις λέω σε όλες και όλους εσάς να τις ακούσετε για να καταλαβαίνετε και τι συμβαίνει γύρω σας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν κάπως δρομολογούνται και φτάνουν εκεί που φτάνουν.

12 παρα 20 η ώρα, συνεχίζουμε, αφήνουμε λίγο τα νέα που σας μεταφέραμε και τις ειδήσεις, να δούμε της μαύρης θύελλας, της Καλαμάτας, που ψάχνει γήπεδο για να παίξει το κύπελο με τον Πανετολικό. Ακόμα δεν έχει οριστεί η έδρα του αγώνα, θα είναι κάποιο γήπεδο στην Αθήνα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρω πότε θα ανακοινώσει τις έδρες όλες των αγώνων η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ξεχάσαμε να πούμε εμείς, και να το πούμε τώρα αφού λέμε για το κύπελο, ότι ο Αστέρας με τον Λεβαδιακό θα παίξει Τρίτη 18 Αυγούστου, άρα λογικά Τρίτη θα παίξει και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα, το Καλαμάτα Πανετολικός, για να είναι η ίδια απόσταση με τις δύο ομάδες. 18 Αυγούστου λοιπόν, Τρίτη, στις 5 και 4, όπως ζέστη θα κάνει εκεί στη Λιβαδιά, δύσκολη ώρα, 5 και 4 να παίξεις ποδοσφαιρικό αγώνα με τόσο μεγάλη χρησιμότητα, κύπελο, knockout match, Λεβαδιακός Αστέρας. Λιβαδιά λοιπόν, Τρίτη 18 Αυγούστου, 5 και 4 η ώρα του αγώνα με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά.

Επανερχόμαστε και θα συζητήσουμε πάλι τώρα για την Καλαμάτα, να δούμε πώς προχωράει, αφού επέστρεψαν και οι παίκτες στην προετοιμασία μετά το τριήμερο ρεπό. Σας είπαμε και για την τελευταία μεταγραφή που ήταν ο Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός επιθετικός που έφτασε τις 17 μεταγραφές η Καλαμάτα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και πλέον τώρα έχει μπει στο μοντάρισμα, στο πώς θα συνδέσει όλους αυτούς τους νέους παίκτες ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, βέβαια, ένας προπονητής χωρίς μεγάλη εμπειρία στην κατηγορία, καμία, μηδέν εμπειρία γενικά σαν προπονητής, δεν έχει την εμπειρία στο να μπορέσει να συνθέσει τώρα μια ομάδα Super League 1 και να καταφέρει να μπορέσει να δείξει αυτό που θέλουν όλοι, να είναι ισχυρή και δυνατή η Καλαμάτα και όχι περαστική από τη Super League 1. Πάντως θυμίζουμε παίκτες που έχει αποκτήσει, έτσι, για να δείτε κι εσείς τι συμβαίνει με τις μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τερματοφύλακα τον Βασίλιεβιτς, έναν εκ των τερματοφυλάκων, γιατί και ο Γκίνης έχει έρθει, υπάρχει και ο Γκέλιος και υπάρχει ένας πιτσιρικάς εκεί που θα είναι στην τετράδα των τερματοφυλάκων. Έχει πάρει τον Ιγνιάτοβιτς, έναν Σέρβο δεξί μπακ, έχει μείνει και ο Καλουτσικίδης. Για τη θέση του αριστερού μπακ προορίζεται ο Χατζηθεοδωρίδης αλλά και ο Αλόνσο, ο Ισπανός που είχε αποκτηθεί πριν το Χατζηθεοδωρίδη. Έμεινε ο Στρούγκης και σίγουρα είναι μια προσθήκη και μια παραμονή σημαντική για την Καλαμάτα. Ήταν και ο αρχηγός της ομάδας και έχει μείνει και ο Παναγιώτου. Άρα οι καινούργοι που έχουν έρθει, και ο Μπακαγιώκο που επέστρεψε, ο Ροντρίγκες, ο Πέρεθ και ο Γκεσάν είναι οι νέοι που έχει αποκτήσει η Καλαμάτα. Στο χώρο του κέντρου υπάρχουν πολλοί παίκτες. Έχει μείνει ο Κατάλντι για τα αμυντικά χαφ, έχει πάρει τον Καρεάσο, τον Λιατσικούρα, τον Πινιέιρο, τον Ντιάρα, τον Φρίμπονγκ και τον Χάμζα, αυτοί έχουν αποκτηθεί. Ενώ στην επίθεση, πέρα από τους Μιράντα και Μορέιρα που έχουν παραμείνει και ο νεαρός Μουζάκης, να πούμε ότι έχουν έρθει η Σίγκουρσον, η Βάργκας, ο Μπονέτο, ήταν από πέρυσι ο Μπονέτο, ο Μπολιβάρο, ο Κουρμινόφσκι, και αυτοί θα πλαισιώσουν την επίθεση της Μαύρης Θύελλας. Αρκετοί παίκτες, γύρω στους 30 που απαρτίζει το ρόστερ πλέον της Καλαμάτας, και το σοβαρό πρόβλημα για τη Μαύρη Θύελλα είναι η έδρα. Η έδρα που θα παίξω κύπελο, το πρωτάθλημα έχει οριστεί έστω και η πρώτη αγωνιστική, τι θα γίνει συνέχεια για τα άλλα παιχνίδια, ποια άλλη έδρα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιήσουμε, πότε θα την δούμε για να πάμε να προσαρμοστούμε κιόλας. Είναι πολλά τα θέματα που έχει η Καλαμάτα και είναι πολύ δύσκολο το να μην έχεις το δικό σου σπίτι και το δικό σου χώρο, έτσι να ξέρεις πού θα παίξεις, πώς θα είναι το γήπεδό σου και τα υπόλοιπα. Αυτό το ρόλο έχει η έδρα. Ξέρεις το γήπεδο, ξέρεις τους χώρους, ξέρεις τις γωνίες, ξέρεις τις λακκούβες, ξέρεις τα πάντα σε ένα δικό σου γήπεδο. Όταν πας μία από εδώ, μία από εκεί, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, όσο και καλή ομάδα να είσαι, να δείξεις αυτά που πρέπει. Γι' αυτό έχει πάρα πολλά ελαφρυντικά η Μαύρη Θύελλα και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να τελειώσει αυτό μέσα στον Οκτώβρη, πρέπει να επιστρέψει και να έχει ετοιμαστεί το δημοτικό στάδιο στην παραλία για να παίξει εκεί, και με την βοήθεια και του κόσμου που είναι αρκετός και διψάει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της Καλαμάτας, θα είναι εκεί και πρέπει να γίνει.

Την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, τίποτα νεότερο δηλαδή, αφού και η Καλαμάτα με την επιστροφή της από το ρεπό κάνει μια έξτρα προετοιμασία για να πάει στο τουρνουά του Βόλου, ένα τουρνουά στο Βόλο από 10 έως 12 Αυγούστου, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει η Καλαμάτα Πανιόνιο Β', Πανιόνιο, συγγνώμη, Ολυμπιακό Β' και Βόλο, δηλαδή δύο ομάδες, Super League 1, ο Βόλος και η Καλαμάτα, και άλλες δύο από τη Super League 2, τον Ολυμπιακό Β' και τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος δεν είναι Β', είναι κανονική ομάδα, αλλά παίζει Super League 2, εμείς το είπαμε έτσι. Και εκεί θα δει και πώς είναι και η κατάσταση των άλλων ομάδων, και για το Βόλο, αλλά και για την Super League 2 που πρόσφατα ανέβηκε από εκεί. Δεν είναι εύκολες ομάδες, και ο Ολυμπιακός Β' και ο Πανιόνιος είναι καλές ομάδες, και θα υπάρξει έτσι κάποιο επίπεδο καλό για να μπορέσει η Καλαμάτα να μετρήσει δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που έμεινε ευχαριστημένος από ό,τι είπε από τα φιλικά και από αυτά που έβγαλαν οι παίκτες στα φιλικά και είχαν δουλέψει στις προπονήσεις και τα πέρασαν στα φιλικά παιχνίδια στο Μπάνσκο, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί είχαμε και το πρώτο στα Χάνια Πηλίου, στην περιοχή εκεί όπου θα μεταβεί πάλι στη Μαγνησία η Καλαμάτα για να παίξει στο τουρνουά του Βόλου, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη προετοιμασίας και την έδρα, τον ορισμό για την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Καλαμάτας για το κύπελο Ελλάδας απέναντι στον Πανετολικό. Πανετολικός, που τώρα θα πούμε και νέα για τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1, έπαιξε χθες φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός Πανετολικός στη Λιβαδιά, 1-0 ήρθε το παιχνίδι. Στο τέλος δέχτηκε τον γκολ ο Πανετολικός. Κλειστό ματς ήταν, αλλαγές έγιναν, σφιγμένες και οι δύο ομάδες, πολλοί παίκτες καινούργοι και στον Λεβαδιακό και στον Πανετολικό. Από ό,τι έμαθα δεν υπήρχε κάποιος φοβερός ρυθμός, αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μετράει. Μπήκε ένα γκολ τέλος πάντων και εντάξει, τελείωσε 1-0 το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω τώρα, είναι δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας και έπαιξαν μεταξύ τους. Αρχικά το Λεβαδιακό για το κύπελο και μετά τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι οριστικό, και ο Αστέρας, οι δύο αντίπαλοι που θα έχει μπροστά τους στο ξεκίνημα, θα έπαιξαν φιλικό παιχνίδι και ο Λεβαδιακός κέρδισε με 1-0 τον Πανετολικό.

Ο Πανετολικός που πριν από λίγο ανακοίνωσε παίκτη τον Ακάμπα. Ο Νακάμπα λοιπόν ανακοινώθηκε επίσημα, 32χρονος αμυντικός χαφ, ο Marvelous Νακάμπα. Εννοείται ότι είναι Αφρικανός, είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός χαφ και αναμένεται να καλύψει, λέει εδώ η ανακοίνωση, το κενό που άφησε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έχει πάει στον ΟΦ. Ο νέος ποδοσφαιριστής, όχι σε ηλικία, είναι 32χρονος, αλλά ο νέος παίκτης, αφού ανακοινώθηκε τώρα, έχει παίξει στην Premier League με την Aston Villa αλλά και τη Luton, και είναι από τη Ζιμπάμπουε, και τελευταία του ομάδα ήταν η Sheffield Wednesday στην Championship έπαιζε, και ήρθε και είναι παίκτης του Πανετολικού και θα φοράει το νούμερο 6, μια μεταγραφή που ενισχύει, αν είναι όντως το βιογραφικό και η σύσταση του παίκτη και βγήκε στο γήπεδο, θα δούμε. Πάντως να σχολιάσω λίγο πάλι και τον ΠΑΟΚ εχθές, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος, έγιναν και τρομερά πράγματα, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας να κερδίζει πέναλτι, να μην το δίνει στην αρχή, μετά να το δίνει, να κερδίζει και άλλο πέναλτι για να γυρίζει η πάση πίσω που είχε αφήσει πλεονέκτημα ο διαιτητής, και να δίνει τελικά φάουλ και να έχει προηγηθεί το φάουλ, δηλαδή από το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ γενικά, αλλά δεν μου άρεσε, σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής και στην εισαγωγή που έκανα, ότι εμένα δεν μου άρεσε στον ΠΑΟΚ η αντίδρασή του στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν πολύ φλίαρος. Αυτό το 70% κατοχή μπάλας χωρίς να κάνω ευκαιρίες δεν μου λέει τίποτα εμένα. Νομίζω ότι με το Λουτσέσκου είχε πιο άμεσο παιχνίδι. Πήγαινε δηλαδή πιο γρήγορα στην μπάλα να περάσει μέσα στην περιοχή, είτε να τελειώσει κάποια φάση. Γιατί τώρα πολύ τη γυρίζει γύρω-γύρω και απ' έξω και φέρνει από εδώ και ξαναπήγαινε από εκεί. Αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν έχει ουσία, και κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, με την ομάδα από τη Βουλγαρία, τη Λεύσκη 1948, όπου ταλαιπώρησε την μπάλα, άφησε καινούς χώρους, έπαιξε φουλ επίθεση χωρίς όμως να μπαίνει εύκολα στην περιοχή, και γυρίζοντας την μπάλα έξω από αυτή και ψάξε από εδώ και πήγαινε από εκεί και κάνε καμιά σέντρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω πως οι προπονητές δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις στις προπονήσεις και σε τόσο περίοδο προετοιμασίας που κάνουν. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όμως, το σημειώνω και πάλι, θέλω να έχουμε όλη την αισιοδοξία μας, γιατί υπάρχει και η ρεβάνς, όπου οι ελληνικές ομάδες τους εκεί μας δικαιώσουν. Και κυρίως ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός, το λέω και το ξεχωρίζω, δεν έχει άλλη ευκαιρία, αν δεν αποκλείσει την Λεύσκη. Δεν μπορεί μετά να συνεχίσει στην Ευρώπη. Τέλος. Τελειώνει και θα παίξει μόνο για πρωτάθλημα και κύπελο στις ελληνικές διοργανώσεις. Άρα, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν το μαξιλαράκι που λέμε, δεν παίζω Europa, θα παίξω League Face, θα παίξω League Face Conference. Δεν παίζω Europa, θα παίξω League Face. Άρα, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό και πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Όχι ότι οι άλλοι θα προσπαθήσουν, από τους υπόλοιπους. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο συγκλονιστικό για να το μεταφέρουμε σε όλες και όλους εσάς. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε, φτάσαμε στο τέλος. Βλέπω και ότι και ο Ολυμπιακός έκλεισε έναν παίκτη, το Μονκαντά. Ο Μονκαντά λοιπόν είναι, από ό,τι διαβάζω, παίκτης του Ολυμπιακού, και βλέπω εδώ αποθέωση για Καρέτσα και Τζόλι, σας τα διαβάζω και αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Να ευχηθώ σε όλες και όλους καλό υπόλοιπο ημέρας για σήμερα, αλλά και ένα καλό Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρία στελέχη του ΔΔΕ, μεταξύ των οποίων και ο Διευθυντής, συνελήφθησαν στην Άρτα μετά από την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Προφυλακιστές κρίθηκαν στο μεταξύ ύστερα από μαραθώνιες απολογίες ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος καθώς και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από το αιωλικό πάρκο με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί στη Δυτική Αττική. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Σκύρο και Λακωνία. Οι αρχές της Σκύρο συνέλαβαν μία γυναίκα 63 ετών, καθώς όπως διαπιστώθηκε εξαιτίας της προκλήθηκε πυρκαγιά που ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη Λακωνία συνελήφθη ένας άντρας 79 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήστη ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, που μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων μετά την ολοκλήρωση από τα αρμόδια κλιμάκια της καταγραφής των ζημιών της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμανό ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Δύο νεκροί, μία 43χρονη γυναίκα και ο 21 ετών γιος της, υπήκοοι Αλβανίας, είναι ο τραγικός απολογισμός με τοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας στο ύψος της Παλαιοκόμης. Νεκροί είναι δύο επιβαίνοντες του γιο ταχύ, ενώ ελαφρά τραυματίας ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Δράμας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και εν συνεχεία αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που κόστησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες σταυρωτική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αρχής γενομένης από σήμερα. Το πρώτο δρομολόγιο από Δευτέρα έως Πέμπτη θα ξεκινά στις 5 και 4 και το τελευταίο στις 11 από τον τερματικό σταθμό. Την Παρασκευή και το Σάββατο το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινά 5 και 4, το τελευταίο θα αναχωρεί στις 2 από τον τερματικό σταθμό, και την Κυριακή το πρώτο δρομολόγιο στις 5 και 4 και το τελευταίο στις 12.30. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του Αιγιαλού και των παραλιών και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στο νέο σύστημα ελέγχων αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Σημαντικός βοηθός είναι και η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκέντρωσαν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το Άρης και το Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Εύελιν Μητροπούλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στο Eugene του Όρεγκον στις ΗΠΑ και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλήνδια πρωταθλήτρια του μήκους έκανε άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα εκατοστό μακριά από το ατομικό της ρεκόρ που είναι τα 6,45, πανηγυρίζοντας τη μεγαλύτερη διάκριση στη μέχρι τώρα πορεία της. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Σε αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
6: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
7: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο. Ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι. Ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα. Ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι. Ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα. Ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης

Όδων, Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top, Ζαχάρο και στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
4: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΕΒΙΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτη αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο.

0: Και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος, δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί. Εθνικός δρόμος Αφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, η οποία διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί, για άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του. Εξετρά τη πορεία του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένα 57χρονο, ο οποίο είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγό του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώ συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιοταχθεί αυτοκίνητο 21 ετών. Ο οδηγός, 43 η μητέρα, πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας που, όπως μας είπε, τα χάσα όλα, έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγενητριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κύτταρ Άχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κύτταρ Άχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά

0: σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΑ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώνθηκε συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί, θα διενεργηθούν ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα πάρθουν αυστηρότερα μέτρα πυρασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά η συγκεκριμένη αυτή η πρωτοβουλία, οι συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμό του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι περάστες του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τους επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει συγγνώμη από τους πραγματικούς υπεύθυνους και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτιστα έρχεται μέσω της νομικής συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε αυτή κληθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Χωρίς ένεργο μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Βουπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Πραγματοποινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάσβεσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Αφρανκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
4: πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε. Και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς, θα λέγαμε ότι θα δουν μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση. Αλλά φαίνεται πλέον στο δικαστήριο ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιο δικαίω Σπάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Δίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μισθά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας του, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά, αυτό δεν έγινε δεχτό από το δικαστήριο. Έτσι έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα, υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα του ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και η ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό του σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Κάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νέκρη, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων, ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στον χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρό της σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη, ας πούμε, εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπες και εσύ Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερε εσύ, συναδέλφη, σε να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κύριος Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κύριος Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως άφων νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κύριος Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους οι οποίοι έχουν ολόκληρες τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει η ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπουμε χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία κόρνα βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργους Οριστικού, στο χωριό Γέρμα, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζηβίδης. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων. Την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιοχές τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων διοικήτων τεναγών φυτύπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα τενάγη των Φιλίππων, μια έκταση ιδιαίτερως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμηση και πληρωμή των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα τενάγη των Φιλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης αναστρέμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίστηκε σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και, και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοηθών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίχνευση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομωτινής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζονται οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομωτινής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού, μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό το ξωτό γεφύρι της Θράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημένοντας ότι τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο της γραμμής από την Αλόνισο με προορισμό τη Σκόπελο, προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Όπως διευκρίνησε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με τη χρέωση για τη μεταφορά, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν ναύλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά, αλλά είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία. Φανταστείτε να πάρει μια φωτιά λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Στο πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει στη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας, η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει ή να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο, αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές. Και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτέμια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112, συνέδραμαν και επίγειες δυνάμεις και 3 αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε, ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροεστίες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή, και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
0: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμής στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
6: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την οσηλεία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοοτήτων. Για τη φετινή σεζόν είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η εξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαμε 50, να πούμε, πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα και εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες, από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα, από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα έχουν υποβληθεί αιτήσεις, και από την Τουρκία και το Κόσοβο, πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διαθετοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν νέους από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή τους πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία και άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στο χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζουν και μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σοφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών, και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμήματων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκυ οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή. Οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Ρέσ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό. Όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί και να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και όπως είπες και εσύ και του Δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΔΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια. Με αυτό το καιρικό κουτέλι σε εξέλιξη και μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση γυαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση γυαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση.

0: στην είδηση.
1: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξή Σουροκυλέκο, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Σμαρφίν στις 5 Μαΐου 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τη μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοί τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
1: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
1: Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο Δήμαρχος της Μάντρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
4: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
1: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
5: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
1: Ναι.
5: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας.

0: και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
1: Ναι,
0: και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο, και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
2: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
3: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
2: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κηρύχθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει θέμα εκεί με τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των ετήσιων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, κάνε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
5: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
6: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα ενένα τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
5: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης, δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά, για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στον χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
6: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
5: Δώσαμε και ένα κίνητρο, όσοι υποβάλλουν την, οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το,
6: να μην το κάνουν. Όλα μαζί, να μην πέσουν όλα
5: δηλαδή,
6: μαζί.
5: 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς του 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ, επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
7: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σεκή. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν, από νωρίς το πρωί καταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
8: Πάμε να άξω. Για πόσες μέρες?
9: 5 μέρες.
8: Yeah. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
10: Πάρω πάμε.
8: Για πόσες μέρες?
10: 4 μερούλες.
11: Να άξω, 2 εβδομάδες.
12: Να άξω, 10 μέρες.
8: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
12: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
8: Δηλαδή?
12: Κουφονίσια, Σχοινούσα, Πάρο.
13: Πάρο.
8: Για πόσες μέρες?
13: 5.
8: Πάτε.
13: Να άξω.
8: Για λίγες μέρες?
13: Ναι. Τρίμερο.
10: Να άξω, να άξω.
8: Και εσείς για πόσες μέρες?
14: 4.
8: Το πρόγραμμα?
14: Πάρτι,
8: ό,τι
14: ποτό,
8: ό,τι προκύψει.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
15: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
16: Ναι.
15: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ούρες για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, Μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσίτα Νικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς, καλό μεσημέρι.
9: Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια-ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει. Θα δούμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθώ λίγο η βοριάδα στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, η μέγιστη κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτώλιο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες. Ενισχύει το βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανώτερα του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή σχεδόν σε όλη τη στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως χρειάζεται προσοχή, από την Κυριακή ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαλλιτέρνη και μάλιστα μέσα την εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
2: Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδροκύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
9: Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση, αλλά φυσικά ναι, αυτό το κύμα καύσωνα, το πέμπτο κατά σειρά, λύνει την Ευρώπη πάλι, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
2: Καύσωνες και ξηρασία βέβαια, είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
9: Είναι ο πιο δύσκολο συνδυασμό και για τι πυρκαγιέ και γενικότερα. Και βιώνουμε και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στι τροπικέ νύχτε βιώνουν αυτέ τι περιοχέ εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμού Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίγοντο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
2: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τι πληροφορίε. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιού, κυρίε και κύριοι, η οποία μα είπε για τι ψηλέ θερμοκρασίε που τοπικά θα φτάσουν έω και του 40 βαθμού και ενίσχυση του ανέμου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδροκύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και στην κοντά στη Βαλένθια. Και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην Νότια Γαλλία. Και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές, βέβαια.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Ελένα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, στη δικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία, δηλαδή, μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
14: Ακριβώς, και είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση. Αλλά όλοι αυτοί οι καύσονες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος που μας πέρασε ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
2: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος μέχρι τώρα, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για τη μίσθωση των παραλιών και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1.500 ήταν, πάνω από 1.500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο MyCoast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι, και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή, με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι έμπειροι ελεγκτές εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στον πρέλεπτο τραπέζι χωρίς κάτι να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους δηλαδή κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
2: Αγγέθα Ανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδέομαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες, και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και πέντε σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, σε όλη την, στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
2: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retico.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δείκτη, όπως είπες και εσείς, το 2,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα, που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποκιακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια, είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
2: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αγγλία. Να δούμε, μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
18: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση της διεθνής τιμής των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να το πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των 82 δολαρίων το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στον Περσικό κόλπο αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα 82 βέβαια δολάρια, Γρηγόρη, είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα 100 δολάρια που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των έχθρων αξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκθεσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της ευωδιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα. Και στη χοντρική και στη λιανική μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, αδειούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News Radio 5,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Μολάτο. Μάκη Πολάτο, για να την ακούσουμε.
19: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος, 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Ναι.
19: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
20: αυτή
19: το πετρέλαιο.
20: Αυτή είναι η τιμή της λιανικής πώλησης ή τόσο αγοράσατε?
19: Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι. Ναι. Σας λέω τιμή πώλησης.
20: 1,9,19. Η
19: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη.
20: 1,89,9 το ντίζελ.
19: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 3 ΟΚΕ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος. Ναι. Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
20: Ναι.
19: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
2: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζοντα Σύνταξη για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τα όσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
14: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το ΟΜΑΝ, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του ΟΜΑΝ, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνύει ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή το των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα, ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχουν, και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής, και να θυμίσουμε και σουνητικές χώρες.
2: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα brand affair το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
14: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
2: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Από το χώρο της δικαιοσύνης, η επόμενη σημαντική είδηση: προθεσμία για την τρίτη ζήτηση και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μεστάθερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο, που βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι της.
2: Ωραία.
1: Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι.
2: Ανάλογα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
21: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
2: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη, ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
22: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά αποδρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αφανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραλάβουν από τις βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυθεί προφυλακιστέοι, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
23: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το Earth News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγει στο τροχαίο εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο ενεπλάγει ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, σε 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, αφύπου της Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με την 43χρονη μητέρα του, η Πίκο η Αλβανίας, η οποία όμως μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμιστερον, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους συνεχιστήμους λόγους, ο 21 ετών οδηγός του Ιωταχή αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα αμυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκινήτου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέρα έχασαν τη ζωή του. Και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και η 43χρονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοκόμης.
2: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
23: Τους δύο αυτούς ανθρώπους είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο, Αμφίπολης Δράμας, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
2: Γρήγορα. Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
0: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
20: Ναι.
0: Αυτό λέγεται trial run. Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες, να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
2: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόλη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
0: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε, γιατί
20: με τις καθυζήσεις,
0: η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
20: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
0: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι, και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
20: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία για την, με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
0: 2032.
2: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η Συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο, ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
3: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Διευθυντή του Δήμα και τρίτη του Δήμα Καστέλου και Περιφερειακή Κρήτη και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή της πλέον κομβικής συμβάσης για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειονότρια εταιρεία για το διεθνή διαδρομό, τη Ισπανική Ίντρα και τη διοίκηση του Νέου Αερολιμένα, που αφορά ακριβώ τα συστήματα αεροναυτιλία και επικοινωνία.
2: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands-free, να το αλλάξουμε σε
3: πρώτα.
2: Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
3: Λίγο καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Λέω, τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
3: Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα αισθήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας. Η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποχωρήσεως. Το έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5%, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές του βεβαίως να δοκιμάσουν.
2: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το σε είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
5: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
2: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Θα σου πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Σπάρτης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή τη ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κομικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκανε ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβει τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξελώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ότι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο επαναλαμβάνω για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
2: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
6: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια της.
2: Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και όλα τώρα θα παιχτούν στην Ερεβάν την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
7: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, είχε μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα
10: είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ νομίζω με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν. Ερχόμενη Πέμπτη θα έχει ελπίδες προκρίσεις, αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία εκτός να παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, όπως έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριατή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δήλωνε αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των αποκλοπών. Καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τριμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά ειδικά την εκπώνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση έναντι όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν.

0: Στημένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
0: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I One. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Καλή Παρασκευή να έχουμε, 7 Αυγούστου σήμερα και μιλάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει, αυτό είναι ιδανικό για όλους όσους έχουν ξεμείνει πίσω. Απολαμβάνουμε και λίγο την ησυχία της πόλης, τους δρόμους, την κίνηση που δεν έχει. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Οι πόλεις αδειάζουν μαζικά με τους ρυθμούς της μεγάλης εξόδου του Αυγούστου. Βέβαια, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευή, οι εθνικές οδοί, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια καταγράφουν τη μέγιστη κίνηση. Οι αδειούχοι εγκαταλείπουν τα κέντρα αναζητώντας, τι άλλο, στιγμές χαλάρωσης.

Σήμερα λοιπόν το μενού της ημέρας της εκπομπής έχει αυτή τη γλυκιά προσμονή του Σαββατοκύριακου. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων. Μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρε τίμπιτα στο μικρόφωνο. RT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμα και να μας πείτε το που βρίσκεστε, τι είναι αυτό που αγναντεύετε. Να περάσουμε και λίγο στα της επικαιρότητας. Στεκόμαστε λίγο στο Πόρτο Γερμενό. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην επόμενη μέρα. Οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίες ενεργοποιούν και όλα τα σχήματα των αποζημιώσεων για τη στήριξη των πληγέντων. Σήμερα κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ακτές μας. Άλλωστε πάντα το καλοκαίρι φέρνει στο προσκήνιο την κατάσταση στις ακτές. Υπάρχει εξέλιξη, ένα μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη σχεδόν την ακτογραμμή της χώρας. Υπάρχει πλατφόρμα, αυτή η MyCoast, το λέω, το υπενθυμίζω, γιατί ξέρετε ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όλοι εσείς που βρίσκεστε σε κάποια παραλία και κάτι τέλος πάντων βλέπετε που δεν σας αρέσει. Οι αρχές λοιπόν μπαίνουν και αυτές στην εφαρμογή, στη MyCoast, εντοπίζουν αυθαιρεσίες και από εκεί πέρα κάνουν ελέγχους και επιβάλλουν πρόστιμα βαριά σε πολλές περιπτώσεις, σε επιχειρήσεις, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Τώρα, ο καιρός συνεχίζει να κινείται σε απόλυτα καλοκαιρινούς ρυθμούς. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών για σαραντάρια το Σαββατοκύριακο και την ίδια στιγμή χτυπάνε και τα καμπανάκια για ενισχυμένα μελτέμια. Αυτό κρατά και σε ετοιμότητα και τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που η τουριστική κίνηση χτυπά κόκκινο, εμείς σήμερα θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη Σκιάθο για να δούμε, να καταγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί των Σποράδων με πληρότητες στα καταλήματα, τι συμβαίνει σε σχέση με πέρσι, πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι, κυρίως να δούμε την κατάσταση και να πάρουμε και μια καλοκαιρινή εικόνα. Για τις περιγραφές. Τώρα, επίσης, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, δεν θα μείνουμε έτσι. Θα πάρουμε και μια γεύση στο τέλος από πολιτισμό και ψυχαγωγία. Θα κάνουμε αναφορά στο τι γίνεται με το σινεμά, αν υπάρχουν νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ή όχι. Κυρίως έτσι για να καταγράψουμε, να το έχουμε ως πρόταση για μια επιλογή για την έξοδο του Σαββατοκυριακού. Άρα, είτε μας ακούτε από το γραφείο με το κλιματιστικό στο φουλ, είτε είστε ήδη σε κάποιο πλοίο της γραμμής με το βλέμμα στον ορίζοντα, πάρτε ανάσα, αφήστε λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί με πολύ καλή μουσική.

0: Για να πάμε να ξεκινήσουμε με την Σκιάθος, πρώτο σταθμό στην εκπομπή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο, τον κύριο Σάκη Ζλατούδη, όπως θέλει εκείνος θα τον λέμε, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Σκιάθου. Να δούμε, θέλουμε, τι γίνεται λίγο στο νησί, αν έχουν αυξηθεί για παράδειγμα οι αφίξεις, αν αυτό σημαίνει και ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα έσοδα, δηλαδή αν συνδέεται έτσι, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αν ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα, η έλλειψη υποδομών. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε, κύριε Ζλατούδη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές του Air News Radio 105,8.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Προσπαθούμε λίγο να ερχόμαστε έτσι κατά τόπους, στα νησιά μας, τα μέρη που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κίνηση τουρισμού και μεγάλη επισκεψιμότητα, τέλος πάντων. Αλλά εσείς την ίδια στιγμή, όλοι φορείς, παρακολουθείτε με πραγματικά στοιχεία αυτό που συμβαίνει. Τώρα, για παράδειγμα, στη Σκιάθο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αύξηση στις αφίξεις σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, υπάρχει. Έχει ξεκινήσει νωρίς η τουριστική σεζόν με τις πτήσεις από το τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, 29 το μήνας ήταν οι πρώτες. Και για τον Ιούνιο έχει καταγραφεί μια αύξηση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των επισκεπτών στο αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τάξης του 10,1%.
0: Τώρα, αυτή η αύξηση, για παράδειγμα, πώς μεταφράζεται στην πραγματική εικόνα, δηλαδή μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο τζίρο άραγε?
1: Όχι, θα πρέπει, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να έχουμε ένα πολυπαραγωγικό συντελεστή. Δηλαδή, η ένδειξη των αφίξεων είναι ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, υπάρχει αύξηση.
1: Υπάρχει αύξηση. Το αεροδρόμιο Αλεξάνδρος Παπαδιαμάντης είναι μόνο για τη Σκιάθο ή είναι η Σκιάθος διακομιστικό κέντρο για όλες τις σποράδες, δηλαδή και τη Σκόπελο και την Αλόνισο και δυνητικά για τη Βόρεια Εύβοια και για το Ανατολικό Πύλιο?
0: Α, δηλαδή έρχονται και να μείνουν εκεί ή έρχονται προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μετά?
1: Ακριβώς. Επίσης, η αύξηση αυτή είναι ένας καλός, είναι ένας δείκτης από μόνος του. Αλλά θα πρέπει να δούμε κάτω και το δείκτη της μέσης διανυκτέρευσης, πώς αυτός έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή,
0: πόσες μέρες θα μείνουν, πόσες νύχτες θα μείνουν?
1: Πόσες νύχτες θα μείνουν, γιατί αυτό το 10% μπορεί τελικά να είναι πλασματικό, αν δεν το διασταυρώσουμε με κάποιο άλλο δείκτη. Όπως επίσης και τον δείκτη κατανάλωσης, κατά διανυκτέρευση.
0: Αν καταναλώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να δούμε ότι, για παράδειγμα, 2 χρόνια πριν ερχόντουσαν στην Σκιάθο, μένανε, αλλά μένανε, για παράδειγμα, 8 μέρες. Και μπορεί να δούμε φέτος ότι για φέτος μείνανε 5 μέρες, και καλύτερα νύχτες.
1: Υπάρχει μια τάση, είχαμε διάφορα τα τελευταία χρόνια, οπότε να πάμε με ασφάλεια σε μια δεκαετία πίσω, για να μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση. Το πιο σύνηθες ήταν πακέτα 7 ημέρα ή 14 ημέρα διακοπών, δηλαδή με μια μέση διανυκτέρευση 6,7 με 7 διανυκτερεύσεις.
0: Αυτά ήταν που τα αγοράζανε πακέτα.
1: Παλιότερα, ναι. Παλιότερα. Δηλαδή, ο μέσος όρος ήταν 8,5 ημέρες. Ενώ τώρα αυτό το 8,5 ημέρες, πριν από μια δεκαετία, έχει πάει στα 6,7 με 7. Βέβαια, αυτό πάλι από μόνο του έχει και άλλη ανάγνωση. Γιατί ο κόσμος έχει μια γενικότερη τάση να κάνει περισσότερες διακοπές όλο το χρόνο λιγότερων ημερών. Έχει μια πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα για τη διασκέδασή του γενικότερη, οπότε είναι πιο προσεκτική.
0: Ή μπορεί σίγουρα η τάση να είναι, θα μικρύνω την περίοδο διαμονής, δηλαδή αντί για 8 μέρες θα το κάνω 6, έτσι ώστε να μπορώ να χαλάω περισσότερα από αυτό που έχω πει ότι θα διαθέσω στις διακοπές μου, να είμαι λίγο πιο άνετος.
1: Είναι όλοι οι συνδυασμοί αυτοί, δηλαδή είναι μάτριξη ότι μπορεί να συνδυαστεί. Γι' αυτό και όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έχουμε και τις διασταυρώσουμε, οδηγούμαστε προς ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την Σκιάθο, που υπάρχουν πτήσεις τσάρτερς από τέλος Μαρτίου και τα λοιπά, όπως είπατε, από πολλές χώρες φαντάζομαι, αλλά ποια παραμένει η σημαντικότερη αγορά?
1: Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με διαφορά.
0: Από εκεί δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έρχεται. Εκείνοι έχουν αλλάξει το πώς κάνουν τις διακοπές τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ως παρατήρηση το λέω, όχι ως φετινό δεδομένο, δεν το έχουμε ακόμα.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της βρετανικής αγοράς που αναφέρεται, ακριβώς γιατί έχουμε όλη την συζήτηση που βλέπουμε στο διαδίκτυο για την μετά Brexit εποχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα δεν είναι το ίδιο
0: να παίξει
1: σε ευρωπαϊκές ζώνες. Είναι όλο. Δηλαδή υπάρχει μία πίεση στις τιμές γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα επιπλέον κόστη που έχει σε όλη την καθημερινότητά της και στο όλο καλάθι της νοικοκυράς που πρέπει ο Βρετανός να ξοδέψει για να έχει. Όπως επίσης είναι και γενικότερα διακυμάνσεις στα πακέτα, είτε στον ίδιο προορισμό, διακυμάνσεις τιμές από προορισμό σε προορισμό, δηλαδή αλλιώς θα κινηθεί στην δαπάνη του κάποιος που θα έρθει με την ίδια πτήση από το ίδιο αεροδρόμιο στο ίδιο κατάλημα τον Μάιο και διαφορετικά τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Εσείς βλέπετε να ανοίγουν και νέες αγορές, γιατί αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει εξάρτηση από μία αγορά συγκεκριμένη, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ανησυχία τέλος πάντων. Ανοίγουν νέες αγορές που μπορεί ενδεχομένως και να ενισχύσουν το νησί.
1: Γίνονται προσπάθειες και από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και από το επιμελητήριο Μαγνησίας που είναι εδώ στην αρμοδιότητα τη διοικητική που έχουμε. Αλλά όταν μιλάμε για μια διεύρυνση της παλέτας ας πούμε των επισκεπτών σε ένα νησί, και αυτό πάλι θέλει και δεύτερη και τρίτη ανάλυση. Δηλαδή μιλάμε απλά για ένα άνοιγμα σε μια νέα χώρα. Οι τουριστικοί πράκτορες έχουν διαθέσιμα δωμάτια, καταλήμματα όταν γίνεται μια προσπάθεια από έναν φορέα να ξεκινήσει μια αγορά.
0: Δηλαδή εγώ να πάω ας πούμε σε μια πολύ μεγάλη αγορά, από εκεί πέρα υπάρχουν υποδομές.
1: Ένα είναι ότι αυτό τώρα με τις υποδομές αγγίζεται το πιο ευαίσθητο σημείο, γιατί παίζει πολύ όρος υπερτουρισμός και μερικές φορές, όπως λέμε εδώ στην αγορά, μοιάζει με εκείνο το χαλί που κρύβουμε από κάτω ότι δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν τολμούμε να καλούμε όλο το χειμώνα επισκέπτες στον τόπο μας, με δαπάνη του τοπικού δήμου, της τοπικής περιφέρειας, του Υπουργείου Τουρισμού, όλων των υπολείπων φορέων, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι σαν να μας καλείτε στο σπίτι, το δικό σας, και την ώρα που ερχόμαστε να γίνονται σωματίσματα απ' έξω ή κάποια βαψίματα ή εκείνη την ώρα να έρχεται τροφοδοσία. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα τόπο και πώς θα το διαχειριστούμε αυτόν ως τουριστικό προορισμό, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες πρώτα της τοπικής κοινωνίας. Η ποιότητα, γιατί ο κάθε επισκέπτης που έρχεται να δει και το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Πώς ζούμε σε ένα μέρος. Γι' αυτό πηγαίνουμε μεταξύ και επιλέγουμε μεταξύ πολλών προορισμών. Θέλουμε εμείς να καλέσουμε επισκέπτες, μάλιστα. Κυρίως στα δίκτυα που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση από το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Ίδρυυσης, αποχέτευσης. Τι γίνεται με
0: απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων.
1: Διαχείριση των απορριμμάτων. Τι πλάνα εφαρμόζονται ανακύκλωσης για παράδειγμα. Και πόσο υλοποιήσιμο είναι αυτό σε ένα νησί συγκριτικά με την Ξηρά. Δηλαδή υπάρχει...
0: Δηλαδή πριν πούμε ότι φταίει ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών για οποιοδήποτε τόπο, πρέπει να δούμε και αν αυτός ο τόπος μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο προσκαλεί και ακόμα πριν ακόμα εκείνος προσκληθεί με καμπάνιες, με δράσεις στοχευμένες προς συγκεκριμένες αγορές.
1: Σαφέστατα και σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ότι έχουμε αφήξει στο αεροδρόμιο και ταυτόχρονα να λέμε ότι ό,τι το παθαίνουμε από τον υπερτουρισμό.
0: Ναι.
1: Όχι, θα πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και τι χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε εκεί. Επίσης, μιλάμε για τις αφήξεις, αλλά δεν δίνουμε την δέουσα σημασία στο πιο σημαντικό κομμάτι που είναι η ικανοποίηση του επισκέπτη. Περνάει ο κόσμος καλά που πάει σε ένα μέρος.
0: Εσείς τι έχετε δει από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Εμείς έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που φαίνεται ότι όλοι οι προηγούμενοι και συνεχίζοντας και εμείς κάτι κάνουμε προς σωστή κατεύθυνση. Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί έχετε και επισκέπτες και τουρίστες που σας επιλέγουν για πολλά χρόνια. Δηλαδή 5, 10, 20.
1: Και 30.
0: Και
1: δηλαδή
0: 30.
1: Κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι κατ' επιλογή συμπολίτες μας γιατί γνωρίζουν και τον εσύ πολύ καλύτερα από εμάς. Για το καλοκαίρι όλοι δουλεύουμε, οπότε αυτοί έχουν μια πολύ καλή εικόνα ακριβώς και τη σχέση ποιότητας τιμής και τις σχέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Σκιάθος συγκριτικά με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ευρώπης και τα λοιπά.
0: Μα να σας πω κάτι, όλο αυτό που περιγράφεται είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δηλαδή η πραγματική επιτυχία δεν είναι να γεμίσει ένα νησί το καλοκαίρι, τελεία, αλλά να παραμείνει ένας ελκυστικός προορισμός για πολλά χρόνια. Και το μεγάλο στοίχημα είναι η ποιότητα που αναφέρατε, υπηρεσιών, υποδομών, όλα αυτά θα κάνουν τον επισκέπτη να επιστρέψει.
1: Κύριε Αμπίτα, όταν μιλάμε με τους φίλους μας από μια έξοδο ή από μια τουριστική, πώς το λένε, έξοδο, τι λέμε, αν είχε κόσμο το μαγαζί ή λέμε τι ωραία που περάσαμε.
0: Ναι, φυσικά αυτό, τι περάσαμε, ωραία, φάγαμε καλά.
1: Ακριβώς. Υπήρχε η καθαριότητα που έπρεπε. Ήταν το προσωπικό εκπαιδευμένο όπως θα έπρεπε. Η σχέση ποιότητας τιμής ήταν αυτή που λέμε, ναι, ήταν αυτή που έπρεπε. Και το στηρίζουμε. Έχει διάφορα. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο σε όλο αυτό είναι ότι είναι ένα πολυσύνθετο παιχνίδι και είναι και ομαδικό στοίχημα. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστότερη διαχείριση ενός τόπου τουριστικού προορισμού, θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ενδιαφέροντος, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, οι επαγγελματικοί σύλλογοι,
0: να κάθετε κάτω και να το σχεδιάσετε στρατηγικά όλοι μαζί. Τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε και πώς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και πώς μπορούμε να αναδείξουμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας, που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης.
0: Και τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από την κεντρική πολιτεία, πώς θα το σχεδιάσουμε.
1: Να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, έτσι. Γιατί ακριβώς η συμμετοχή μας στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ δεν είναι, πώς το λένε, αμελητέα, είναι υπολογίσιμη. Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στον κρατικό κορβανά με την δύναμή μας.
0: Κύριε Δηλατώ,
1: πείτε μου.
0: Πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί πάμε για τίτλους ειδήσεων και μισή ραδιόφωνο εδώ. Οπότε νομίζω ολοκληρώσαμε τη συζήτηση.
1: Εύχομαι καλή Παναγιά σε όλους, καλές διακοπές και είμαστε στη διάθεσή σας να χαρούμαστε στον Παπαδάκη και εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Ζλατούδη. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξαν σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και επειδή πριν δεν πρόλαβα να πω το όνομα του καλεσμένου μου, του ανθρώπου που συνομιλούσαμε για 10 λεπτά περίπου, ήταν ο κύριος Σάκης Λατούδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Κιάθου. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Κιάθου, αλλά και ποιες είναι οι ανησυχίες των φορέων του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, οι αυξήσεις μπορεί να αυξάνονται, μας είπε, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερα έσοδα για το νησί. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με βάση τον αριθμό των επισκεπτών. Εδώ το μεγάλο στίχημα είναι άλλο, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το είχαμε λύσει χρόνια τώρα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που λέγαμε για το αν μπορούμε να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε τον αριθμό των τουριστών που θα θέλαμε και που προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας.

Και σε κάτι άλλο που συμβαίνει σήμερα από το πρωί, το βλέπω από το πρωί, υπάρχει αυτή η σοκαριστική είδηση όπου μάνα και γιος έχασαν τη ζωή τους σε ένα τροχαίο, σε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες. Αυτό που γίνεται από το πρωί με τη μαζική αναπαραγωγή ενός βίντεο που δείχνει και ξαναδείχνει τη στιγμή της τραγωδίας. Εδώ μιλάμε για κανιβαλισμό, έτσι. Δηλαδή είναι απλά ένας κοινικός εντυπωσιασμός, είναι εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Δεν γίνεται δηλαδή να μετατρέπεις έναν ακαριαίο θάνατο δύο ανθρώπων σε δημόσιο θέμα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αξία που προσφέρει κάτι τέτοιο στην είδηση. Λες και το κοινό χρειάζεται να δει όλο αυτό που συνέβη, τον τρόπο που συνέβη, τη σφοδρότητα με την οποία συνέβη, για να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας. Ξέρω, ρε παιδιά, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και η ενημέρωση, μάλλον η ενημέρωση, ακόμα και η ενημέρωση, οφείλει να έχει όρια, και αυτά τα όρια να τα θέτει και εν συνέστηση.

0: πάμε τώρα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να ψυχαγωγηθούμε, να μιλήσουμε για πολιτισμό, να μιλήσουμε για σινεμά, θα μιλήσουμε για ό,τι θέλουμε. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε γιατί τι θα μιλήσουμε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Γεια χαρά. Θα πούμε γενικότερα για θέματα που αφορούν τον κινηματογράφο, καθώς είναι μια εβδομάδα η οποία λόγω και ξέρεις, του όψιμου 15 Αυγούστου, λόγω του ότι περισσότεροι λείπουν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφή στο κινηματογραφικό τοπίο. Υπάρχουν βεβαίως 4 ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες. Οι επανεκδόσεις έχουν την τιμητική τους, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε όλη αυτή την περίοδο. Ο Παραχαράκτης είναι μια ταινία που ξεχωρίζει. Το Spider-Man, επειδή είχε ανοίξει λίγο νωρίτερα λόγω της, του ανοίγματος που γίνονται σε αυτές τις ταινίες κάποιες μέρες πιο πριν, υπάγεται στις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Και αυτό πάει και πολύ καλά το Spider-Man, ε?
1: Πηγαίνει εξαιρετικά στο εξωτερικό, σε εμάς πηγαίνει καλά, όχι όμως σαν την Οδύσσια, όχι σαν την ροή της
0: Οδύσσια. Εμείς πάμε να δούμε Οδύσσια πρώτα.
1: Αν μιλάμε πάντως για τις καινούργιες ταινίες, αυτή η οποία σίγουρα ξεχωρίζει καινούργια ταινία, έχουμε βέβαια και το φαντάζομαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, οπότε μπορούμε να εντάξουμε και κάποιες από τις ταινίες. Ο Παραχαράκτης είναι η ταινία που ίσως ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που το ενδιαφέρον της είναι στο πώς μερικές φορές το αντίγραφο μπορεί να έχει πολύ πιο μεγάλη αξία από το πρωτότυπο όταν μάθεις την ιστορία που υπάρχει πίσω από την ίδια την ταινία. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε ουσιαστικά το αποτύπωμά του ακριβώς επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παραχαράκτης σε μια έτσι δύσκολη εποχή για την γαλλική ιστορία και πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ακόμα και τα πλαστά του νομίσματα έχουν περάσει σε πληστηριασμούς και έχουν υπερδιπλασιάσει την πραγματική τους αξία, και τελικά αυτό που τον έκανε να πιαστεί στα δίχτυα δεν ήταν ούτε η ανάγκη του να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα ή να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, ήταν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια την οποία άλλαξε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν επικειμένη στα πρωτότυπα νομίσματα. Έτσι λοιπόν μια ταινία η οποία έχει όλο το σοβαρό προφίλ για να μας βάλει σε μια ιστορική περίοδο και να δούμε έτσι με πιο ανοιχτό όραμα τη σημασία της γνησιότητας στην σημερινή μας κοινωνία, έτσι με μια χρονική απόσταση, καταφέρνει λοιπόν να έχει και χιούμορ το οποίο δεν σε κάνει να γελάς δυνατά, αλλά σε κάνει να κλείνεις το μάτι στο πώς θα αντιδρούσες εσύ σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, και πόσο μερικές φορές τα όρια δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα.
0: Άρα είναι μια επιλογή ο Παραχαράκτης.
1: Ο Παραχαράκτης είναι σαφέστατα μία από τις επιλογές από τις καινούργιες ταινίες εβδομάδας. Βέβαια, σε αυτήν την εβδομάδα να πούμε έτσι και εν συντομία ότι βγαίνουν αρκετές επανεκδόσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το γνήσιο λοιπόν αντίγραφο θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δύο καινούργιες γαλλικές ταινίες, γαλλικές κωμωδίες κάνουν αυτό το οποίο καταφέρουν περισσότερες γαλλικές ταινίες το καλοκαίρι, να βρίσκουν μια θέση στην αίθουσα και κάποια πιθανά εισιτήρια που δεν θα τα έβλεπα σε καμία περίπτωση αν έβγαιναν το χειμώνα.
0: Ξέρουν όμως, είδες, ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι σε ένα θερινό να βλέπω γαλλικό κινηματογράφο.
1: Είσαι
0: το πιο ανάλαφρο, ας πούμε. Θέλω να ψυχαγωγηθώ, βρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι γαλλικές κωμωδίες. Βρίσκω το χιούμορ τους λίγο παραπάνω δίθεν και σοφιστική για τα προσωπικά μου γούστα. Εγώ προτιμώ την κωμωδία, συγχώρεσε με το πώς θα το πω ραδιοφωνικά, είτε να στηρίζεται στην γκάφα, στην ατυχία, στη χοντράδα, για να με κάνει να διασκεδάσω και να μου δροσίσει λίγο τη διάθεση, χωρίς την πολιτική ορθότητα που έχουν όλες. Οι γαλλικές κωμωδίες σε πολύ μεγάλο βαθμό σκέφτονται τον έξυπνο τρόπο που θα πούνε κάτι, και μερικές φορές αυτός ο τρόπος υποσκιάζει και το ίδιο το ζητούμενο. Δύο λοιπόν ταινίες βγαίνουν, το Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου και το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Από τους τίτλους καταλαβαίνετε περίπου το τι συμβαίνει. Δημοσιογραφικές προβολές δεν έγιναν για αυτές τις ταινίες. Και θα σου πω ότι από προσωπικό βίσιο θα προσπαθήσω να τις δω, αλλά η λέξη προσπαθήσω προσδιορίζει το ότι δεν θα το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Θα πάμε μαζί. Θα έχω εγώ τη χαρά και εσύ θα έχεις την κριτική ματιά.
1: Ναι. Χαίρομαι λοιπόν για την πρόσκλησή σου. Τη γραπώνω στον αέρα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Και θα πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αφήσει τον Spider-Man εκτός που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για τις ταινίες που θα γίνονται σε κάποιες. Ουσιαστικά λόγω της επικαιρότητας δεν καταφέραμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, λόγω των πυρκαγιών, βέβαια.
1: Το Spider-Man, η καινούργια ταινία λοιπόν του Spider-Man ικανοποιεί πραγματικά το κοινό που ξαναμπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Θα σας πω ότι τα οπτικά εφέ, ενώ μοιάζουν εντυπωσιακά, είμαι σίγουρος ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα θα είναι αυτά τα οποία θα λέμε πόποδες, πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία σήμερα και αυτά μας μοιάζουν ήδη ξεπερασμένα. Γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις τόσο εντυπωσιακά πράγματα, όπως γίνεται σε αυτή την ταινία, με την κάμερα να περνάει πάνω από τις πόλεις, να κατεβαίνει, να δείχνει μικρές λεπτομέρειες και όλα αυτά που φαντάζεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καταφέρνει βεβαίως να κερδίσει το κοινό. Θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια θα είναι λιγάκι ξεπερασμένο. Παρόλα αυτά, το ότι έχουμε ένα κινηματογραφικό δίδυμο έτσι από τα πολύ σημαντικά.
0: Ναι, τον Tom Holland και την Zendaya.
1: Ναι, το οποίο το είδαμε βεβαίως και στην Οδύσσια, την οποία την είδες και εσύ χθες.
0: Εγώ από εκεί τους γνώρισα. Από εκεί τους γνώρισα καλύτερα ως ηθοποιούς, να σου πω την αλήθεια.
1: Οκ, θα κάνω τσου.
0: Εγώ βρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτά. Θα σας πω ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο περνάει η γλυκύτητά του στην οθόνη. Είναι ταιριαστή με τον τρόπο που παίζει ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν πολύ λιγότερη κοινή δράση, οπότε δεν αισθάνεσαι αυτό το ζευγαρίστικο και το ζεστό. Όμως είναι μια ταινία που έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό και να σας πω από όλο το σύμπαν της Marvel, αν κάτι έχει μείνει το οποίο δεν πατάει 100% σε σταθερά σώματα, είναι ο Spider-Man.
0: Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πάει στα σίγουρα.
1: Όχι για το εμπορικό. Για το εμπορικό νομίζω ότι το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά το στούντιο της Sony. Έχει κρατήσει ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο του franchise. Αυτή είναι ο μεγάλος χαρακτήρας που όσες φορές και να επαναληφθεί, είτε σε μορφή animation, είτε σε μορφή κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας, πάντοτε έχουν κέρδη. Η επιτυχία του όμως είναι ότι δεν είναι καλό συναντάει κακό και.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε ένα Spider-Man που έχει αδυναμίες. Έχουμε πολλές υποϊστορίες που μας βάζουν άλλους χαρακτήρες και τους παρακολουθούμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα, να μην ξεχάσουμε να πούμε πάνω στο TV, ήταν ξανά τα ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σε μια επαιτειακή έτσι σε σειρά προβολών είχε κάνει την πρεμιέρα της το 1991, άρα μιλάμε για 35 χρόνια μετά. Ναι. Καλά τα μετράω.
0: Ναι, ναι.
1: 25-35 τώρα.
0: 30. Θα ήθελα και εγώ να είναι 25-30.
1: 91-35 λοιπόν. Ωραία, ναι, συγγνώμη για η καταμένη ο εγκέφαλος. Από τις καλύτερες ταινίες λοιπόν του Πέδρο Αλμοδόβαρ για εμένα και ίσως ταινία που άλλαξε τελείως το ύφος του κινηματογραφικά και μπήκε στον πιο σοβαρό του κινηματογράφο. Με πολύ χαρακτηριστικές ματιές πάνω στο έργο του Μπέργκμαν και συγκεκριμένα στη φθινοπορεινή σονάτα. Καθώς μάνα και κόρη ουσιαστικά τα ίδια πράγματα βιώνουν και μάλιστα έχει και το πολύ εύστοχο χιούμορ ο ίδιος να αναφέρεται και στην ταινία στη φθινοπορεινή σονάτα μέσα στα ψηλά τα κούνια. Η ταινία που έδωσε το προβάδισμα στη Βικτόρια Μπρίλ να έχει άλλη μια συνεργασία μαζί του μετά στο Κίκα είχε προηγηθεί το Δέσεμε νωρίτερα που το είδαμε πέρυσι σε επανέκδοση. Και στη Μαρίζα Παρέδες να ξαναγίνει η μεγάλη του μούσα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ψηλά τα κούνια λοιπόν που ήδη ευτυχώς έχουν συναντηθεί με το κοινό και πηγαίνουν πολύ καλά οι προβολές από αυτά που έχω μάθει ήδη, είναι για μένα από τις παρεξηγημένες ταινίες του, είναι από τις ταινίες του που χρειάζεται να την ξαναδείτε για να κατανοήσετε το βάθος των δραματικών γυναικείων χαρακτήρων του και το πραγματικό του χιούμορ. Είναι ακριβώς το μετέχνιο αυτών των δύο εποχών, δηλαδή της εποχής της πολύ σκληροπυρηνικής αλμοδοβαρικής κωμωδίας που η χοντράδα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο όπως μ' αρέσει να έχει όπως είπα, αλλά και το πολιτικό σχόλιο δεν είναι ξεχασμένο, ούτε το μελόδραμα είναι μακριά, είναι εκεί που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες. Σε σημεία τα καταφέρνει, σε σημεία δεν τα καταφέρνει. Θεωρώ όμως ότι οι δύο πρωταγωνίστες του δίνουν λίγο κάτι παραπάνω από αυτό που ο ίδιος θα μπορούσε να προσφέρει και γι' αυτό χαρίζουν μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές του ταινίες. Τι θα έλεγες να ρίξουμε και μια ματιά στο τι γίνεται με τις δωρεάν προβολές, είτε και στα κοντινά μας εδώ στην Αγία Παρασκευή. με αφορμή το ότι τον δημοτικό κινηματογράφο που έχει χαρίσει αρκετές ωραίες στιγμές στο κοινό. Να πούμε λοιπόν το ότι η κωμωδία η περσινή που είχε σπάσει τα μία, που είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε μεγάλες βραβεύσεις, ουσιαστικά η επαναπροσέγγιση από τις τρελές σφαίρες θα προβληθούν για δύο βραδιές μόνο, σήμερα και αύριο στις 9 και στις 9 το βράδυ, μόνο μια προβολή, συγχωρέστε με. Πρόκειται λοιπόν για την προσέγγιση του Seth MacFarlane πάνω σε αυτό το κωμικό franchise, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια ξεχασμένο, που στηρίζεται στο slapstick, στο χαμπαλέ, στα λογοπαίγνια και ενίοτε στις χοντράδες. Μπορεί να μην το είχε πάει για εμένα πάρα πολύ καλά ο Liam Neeson στο ρόλο του Frank, του Frank Jr. στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι σου μένουν στιγμές οι οποίες είναι ξεκαρδιστικές, και για την Pamela Anderson ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση μετά από τις πολλές βραβεύσεις και τις υποψηφιότητες για μια σοβαρή ερμηνεία της, να δοκιμάσει σε κάτι το οποίο είναι σαρωτικά πιο κωμικό. Το Hurt Locker, πάλι μια ταινία η οποία είχε φτάσει και είχε υπερβραβευτεί και στα Oscar ακόμα. Θα επαναληφθούν οι προβολές της. Θα έχει μια προβολή στις 8 του μήνα στις 11 το βράδυ, και για τους μικρούς μας φίλους στις 9 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, η Χάιντι, η διάσωση του μικρού Λίγκα, θα είναι μία από τις ταινίες που θα μπορέσουν να κρατήσουν συντροφιά στους μικρούς μας φίλους. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πρώτες εικόνες. Παράλληλα με αυτά, επειδή είπαμε το ότι δεν ξέρεις τι θα πούμε, οπότε μπαίνω μπροστά και λέω ότι χρειάζεται, θα πούμε το ότι τα φεστιβάλ ετοιμάζονται, φοράνε ξανά τα καλά τους για να ανακοινώσουν το πρόγραμμά τους. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες ανακοινώσεις από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και του φεστιβάλ της Βενετίας. Το φεστιβάλ της Ζυρίχης έχει ανακοινώσει τις ειδικές βραβεύσεις που θα δώσει φέτος. Το φεστιβάλ της Ρώμης και της Νέας Υόρκης έχουν δώσει τις ταινίες έναρξης και ένα μέρος του προγραμματισμού τους έχει ανακοινωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε πιο ζεστά τώρα στην χειμερινή περίοδο. Η χειμερινή περίοδο φέρει πάντοτε πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο στιβαρές ταινίες, οι οποίες δίνουν και το στίγμα του τι θα γίνει μέσα στην κινηματογραφική χρονιά. Πολλά αναλυτικά κείμενα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Earth News, με ενημέρωση σχετικά με τις ταινίες που θα προβληθούν. Θα σας πω ότι σύντομα θα έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τις νύχτες πρεμιέρας, ένα φεστιβάλ που αφορά ιδιαίτερα το κοινό στην Αθήνα. Παράλληλα, να μην ξεχάσουμε το ότι υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη με το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το οποίο κινδυνεύει με το να μην καταφέρει να κάνει την οργάνωση του φέτος, καθώς έχει φύγει αρκετά μεγάλο μέρος, έως και το απόλυτο, θα έλεγα κομψά, μέρος της χρηματοδότησης από τα κρατικά κονδύλια, ένας πολύ σημαντικός θεσμός που καλό θα ήταν να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους και να μπορέσουν να το ενισχύσουν για τα επόμενα χρόνια. Ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης βρίσκεται πίσω από αυτό το θεσμό, τον έχει στηρίξει από την πρώτη διοργάνωση, ήταν μια δική του σκέψη, μια δική του ματιά στο πώς πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Δεν είναι δυνατόν τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει τόσο δυνατό αποτύπωμα στην κριτική κινηματογράφου και στον προγραμματισμό φεστιβάλ να στερηθεί το δικαίωμα να δημιουργήσει και μέσα από τις δικές του σκέψεις να φέρει το κοινό που αγαπάει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα ήταν πραγματικά σκληρό έως και αστείο.
0: Τώρα, Αλέξανδρε, έχουμε δύο λεπτά. Θα πούμε για την Οδύσσια.
1: Ναι, αφού έχουμε δύο λεπτά, να πούμε.
0: Ωραία,
1: για την Οδύσσια.
0: Να πούμε. Ναι.
1: Θα ξεκινώ με σένα, γιατί εγώ έχω πάρει το έχω πάρει μόνο κούκι και είναι
0: λοιπόν,
1: κρίμα.
0: Λοιπόν, εγώ που είμαι το μέσο κοινό, έτσι, σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η σκηνοθεσία, μου άρεσε η ματιά. Εντάξει, δύο-τρία πραγματάκια. Έχω κάποιες ενστάσεις που δεν τις κατάλαβα βεβαίως, γιατί δεν είμαι συνεφίλ αυτού του επίπεδου. Αλλά επίσης αυτό που παρατήρησα είναι μια αίθουσα κινηματογράφου γεμάτη και επί τρεις ώρες να μην ακούγεται τίποτα, φίλο, μάτια καρφωμένα στις οθόνες. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Σε κλειστό ή σε ανοιχτό κινηματογράφο πήγε.
0: Σε ανοιχτό πήγα, που εκεί δεν το περιμένεις. Γιατί υπάρχει και το ποτάκι, υπάρχει, κατάλαβες τώρα. Δεν το περιμένεις. Κι όμως αυτό που παρατήρησε είναι τρεις ώρες κιχ μέσα, που δεν είναι και εύκολο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, οπότε τουλάχιστον για ένα μέσο κοινό, όπως είμαι εγώ, φαίνεται ότι κάτι καταγράφει αυτή η ταινία. Άλλο που έχουμε και τη σύνδεση εμείς. Παρ' όλα αυτά, και χτες που συνομιλούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με την Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα.
1: Μεγάλη προσωπική επιτυχία, να το πούμε και αυτό.
0: Πέρα από συγγραφέα, αλλά μια γυναίκα, μια συγγραφέα που και εκείνη με τα βιβλία της έχει δώσει κομμάτια της Ελλάδος στο ευρύ κοινό, εκτός ελλαδικών συνόρων, δηλαδή έχει συμβάλει σε αυτό. Εδώ όμως φαίνεται ότι μιλάμε για κάτι άλλο. Το επιβεβαίωσε και η ίδια, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ψάχνουν όλοι να δουν αν μπορούν, που μπορούν να μάθουν ελληνικά, για παράδειγμα, είτε αρχαία είτε νέα, ή να προμηθευτούν. Έχουν ξεπουλήσει οι εκδοτικοί ήχοι, έχουν βάλει το βιβλίο του Ομήρου, το έπος, μπροστά στην Τσαμαρία. Κάτι σημαίνει αυτό, μιλάμε για bestseller, αυτά μπαίνουν εκεί. Μια τέτοια εικόνα έδωσε, πέρα από το ότι μας έλεγε ότι όντως οι ακαδημαϊκοί αναφέρουν για αναθέρμανση των κλασικών σπουδών, που είχε λίγο ατονίσει εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αλήθεια είναι, το ενδιαφέρον από τους νέους. Βλέπουν λοιπόν ένα νέο κύμα ανανεωμένου δημόσιο ενδιαφέροντος για τον
1: Ακόμα
0: Όμηρο.
1: Ακόμα και τα Ελλήνια, να συμπληρώσουμε εδώ πέρα, το ότι έχει ξαναπέσει στο τραπέζι της συζήτησης το τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, τι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν έγινε το πραγματικό ενδιαφέρον, και σε αυτό είχα εστιάσει, όπως θυμάσαι, από την πρώτη στιγμή, το ότι είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια ταινία μεγάλου προϋπολογισμού που πρέπει να απευθυνθεί και στο εμπορικό κοινό, πρέπει να κρατήσει και ένα κομμάτι από το μύθο, το θρύλο, την ιστορικότητα και
0: ναι, που καταλαβαίνουμε και τις όποιες ενστάσεις του καθενός, είναι και υποκειμενικό αυτό.
1: Συν το κομμάτι της ατζέντας των θυμωμένων, που έπρεπε προκαταβολικά να βρουν κάτι για να θυμώσουν. Είτε συμφωνούμε πάλι είτε όχι. Έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα, οπότε δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτό. Βλέπουμε το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι, το πόσο ουσιαστικά καλή κίνηση ήταν, ότι ακόμα και από τους ελληνικούς φορείς υπήρχε οικονομική ενίσχυση σε μια τέτοια ταινία. Γιατί αυτό, κατά τα ψέματα, σημαίνει και επιστροφές στα ταμεία μας. Δεν σημαίνει μόνο το ότι έχουμε επενδύσει σε κάτι, ακούσει και το όνομά μας, τι ωραία, τι καλά, μια καλή διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Και επίσης δίνει και το κίνητρο στο να επανέλθουν πολύ σημαντικά κείμενα στο προσκήνιο, και μακάρι, που δεν το βλέπω να γίνεται, να αρχίσουμε και εμείς να ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα και στην κινηματογραφική τέχνη, κάτι που το αποφεύγουμε ή κάτι που το κάνουμε τόσο στρατευμένα όταν γίνεται, που ακόμα και όταν έχει καλή πρόθεση, θα κλωτσίσει μια μερίδα κοινού και δεν θα μπορέσουν να την αγκαλιάσουν.
0: Μάλιστα. Είπαμε, το σημαντικό.
1: Ας μην πεθάνει το γαϊντόρι του γείτονα.
0: Ναι. Και το ότι μια νέα γενιά μπορεί να ανακαλύψει τον Όμηρο από την αρχή ξανά είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Έτσι ολοκληρώσαμε λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Για χαρά.
0: Για καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης artnews.gr. Αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: My sign is vital.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε πολλές περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
5: Earth News Radio 105,8.

λίγο πριν. Έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Madonna, των Blair και τόσων άλλων, William Orbit.

Ο William Orbit είναι πολύ γνωστός σε πάρα πολλούς, γιατί η καριέρα του εκτείνεται σε 4 δεκαετίες. Έχει πουλήσει με τις διάφορες παραγωγές και όλα αυτά τα εκατομμύρια ηχογραφίες που έχει κάνει, εκατομμύρια. Αντιτύπα ή εκατομμύρια streaming, θα λέγαμε, επίσης στη νέα εποχή. Έχει πάρει βραβεία Grammy, Ivor Novello, από τα σπουδαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας εδώ και 4 δεκαετίες. Κρύβεται πίσω από το καλύτερο ίσως άλμπουμ της Madonna, Ray of Light.

Και σήμερα θα στείλετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber βέβαια, γράφοντας λατινικά Earth News Radio και μετά το μήνυμα. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Για να πάμε και σε δύο ακόμα απώλειες. Ο κιθαρίστας των Truscan Sinatras, γνωστό συγκρότημα είναι αυτό από την Σκωτία, ο John Douglas έφυγε σε ηλικία 63 ετών τις προηγούμενες ημέρες. Το συγκρότημα είχε αρκετή απήχηση, συγκρότημα της ανεξάρτητης σκηνής από τη Σκωτία. Θα τους θυμηθούμε σε μία από τις ηχογραφήσεις τους.

Και ένας ακόμα, και αφού είναι από την Ιταλία, πέρασε σε ψηλά γράμματα. Και βέβαια να γίνει φασαρία για τον Orbit, είναι παγκόσμιος. Αλλά είναι η ευκολία που οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί μπορεί να γίνονται παγκόσμιοι. Ενώ το ίδιο ταλαντούχι, γιατί αυτός βέβαια δεν είναι ηλεκτρονικός που θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι του, είναι τραγουδοποιός Ιταλός, με σπουδαία προσφορά στο τραγούδι, στην πατρίδα του ιδιαίτερα, το ίδιο σπουδαίος όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα ο Σαββόπουλος ή ο Μικρούτσικος ή ο Γατζηδάκης, ο Γατζηδάκης και ο Θεοδωράκης γίνανε και έξω, οι άλλοι που είχαμε εμείς, και περνούν απαρατήρητοι. Είναι πραγματικά ενοχλητικό να βλέπω ότι ελάχιστοι ασχολήθηκαν στη χώρα μας μέχρι στιγμής για το θάνατο ενός τεράστιου Ιταλού τραγουδοποιού, του Φραντσέσκο Κουτζίνι. Αυτός είναι συγγραφέας, ηθοποιός, 5 δεκαετίες. Κυρίως τον γνωρίζουν αυτοί που σπούδασαν στην Ιταλία, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Φραντσέσκο Κουτζίνι για το ιταλικό τραγούδι. Ηχογράφησε 16-18 άλμπουμ, περίπου 20 μαζί με τα ζωντανά, λίγο περισσότερο με τα live άλμπουμ. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι σημαίνει ο θάνατός του για την Ιταλία. Είναι στις πρώτες σελίδες σήμερα σε όλες τις ιταλικές εφημερίδες. Πρώτη σελίδα από τεράστια κομμάτια μέχρι μικρότερα. Στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται. Οι στίχοι του έχουν επενεθεί για την ποιητική, την λογοτεχνική τους αξία, και έχουν χρησιμοποιηθεί στα σχολεία σαν παράδειγμα σύγχρονης ποίησης. Οι κριτικές που έπαιρνε για τα διάφορα άλμπουμ του, τα οποία θα τα φωτογραφίσουμε στο Instagram της εκπομπής, ήταν δυνθυραμικές αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλο να σας πω για αυτόν, ότι υποστήριζε την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τον κοσμικό χαρακτήρα, τις πολιτικές ελευθερίες, την αντίσταση στον αυταρχισμό. Έχει γράψει πράγματα που έχουν σχέση με το Βυζάντιο ή και με τον Οδυσσέα.

Το θεωρώ πολύ περίεργο στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει εδώ και 40, 50, 60 χρόνια. Δηλαδή η οριτζινάλ αυτού του είδους που λέμε τραγουδοποιός, αυτοί που είναι στην Ιταλία και κυριάρχησαν και που δίκαια και σωστά έχουν επηρεαστεί δεκάδες δικοί μας τραγουδοποιοί, δεν χρειάζεται να πω ποιοι, ακούστε πως τραγούδησε αυτός και θα καταλάβετε. Ακούστε όλους τους δικούς μας. Ταλαντούχοι τραγουδοποιοί που πολύ σωστά κάνουν και ακούν τους Ιταλούς τραγουδοποιούς και γράφουν με το δικό τους ταλέντο αυτά που πρέπει για τη χώρα μας, πώς αυτοί οι original δεν είχαν ποτέ απήχηση στην Ελλάδα. Νομίζουν ότι όσοι παρακολουθούν 5-6 βρετανικά, αμερικάνικα ή 2-3 άλλα ονόματα μέσα από τον τύπο ξέρουν από μουσική. Αν δεν ξέρετε αυτά που ακούσατε σήμερα αυτό το τραγούδι, τους τραγουδοποιούς που είπα από την άλλη φορά, Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι, Φραντζέσκο Ντάντρε, ο Μπατίστη έκανε και κάποιες επιτυχίες, είναι περισσότερο γνωστός. Δεν γνωρίζετε το σύγχρονο τραγούδι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα στα τυπικά, σε αυτά που θέλετε. Nothing But Thieves. Καινούργιο τραγούδι, Baby Cool.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχω πάρει 2-3 μηνύματα που μου γράφουν και σωστά το γράφουν ότι υπάρχουν κάποια site που έγραψαν για το θάνατο του Κουτζίνη. Και βέβαια έγραψαν κάποια site. Σας είπα ότι είναι πρώτο θέμα στις ιταλικές εφημερίδες. Μου αναφέρεται διάφορα site τα οποία είναι ενημερωμένα και ένα ενημερωμένο site βλέπει ότι έγινε φασαρία στην Ιταλία. Ποιος είναι αυτός? Θα γράψουμε την είδηση. Και καλά έκαναν και την έγραψαν. Αλλά δεν είναι να την γράψουμε την είδηση ότι πέθανε ο Κουτζίνη, είναι ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης. Ακούγεται στο ραδιόφωνο. Ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Είναι τόσο σπουδαίος που δεν λέει τίποτα αν έφυγε από τη ζωή. Όλοι θα φύγουμε σε μια στιγμή. Τι έχει αφήσει αποτύπωμα στη χώρα μας η μουσική του που είναι τόσο σπουδαία? Κανένα αποτύπωμα. Άρα λοιπόν είναι ένα τραγουδιστής. Θα έπρεπε να ακούγονται τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο. Για πέστε μου. Τα site πρέπει να είναι ενημερωμένα σε αυτή τη νέα εποχή. Εδώ ξέρουμε ποιος βγήκε προχθές δήμαρχος σε ένα χωριό στο Μίσιγκαν και δεν θα ξέρουμε ότι πέθανε ο Φραντζέσκο Κουτζίνη στην Ιταλία από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς. Μ' αρέσει να βλέπω αυτές τις εμπορικές ταινίες με κόσμο. Έτσι λοιπόν είδα το Spider-Man, το Brand New Day, γεμάτο σχηματογράφος, πάρα πολλά εισιτήρια. Αρέσει στους φίλους του Spider-Man η ταινία και μου κάνει εντύπωση, ενώ στο πρώτο λεπτό μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα γράμματα, έχει αδειάσει η αίθουσα σε όλες τις ταινίες. Εδώ ήταν το 98% καθισμένο στις θέσεις του, γιατί περιμένουν να τελειώσουν τα γράμματα και να πέσει εκείνο που πέφτει στο τέλος, μετά το τέλος και αφού γίνει και μαύρη οθόνη, που μας προετοιμάζει για το επόμενο. Ο νέος Spider-Man δίνει μια όθηση στο άλμπουμ που έχουμε παρουσιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και λόγω του Dracula είναι μεγάλη επιτυχία το κομμάτι στο ραδιόφωνο, όχι ότι αγοράσαν το άλμπουμ στη χώρα μας. Μιλάω για Tame Impala. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που ακούγεται έτσι έντονα στην ταινία και θα δώσει μια καινούργια ζωή στο άλμπουμ των Tame Impala, που είναι βέβαια ο Kevin Parker.

Tame Impala, το τραγούδι που θα απογειωθεί τις επόμενες ημέρες και που ακούγεται στο φιλμ Spider-Man. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο 64. Τις επόμενες τρεις μέρες, έτσι όπως τα έχω προγραμματίσει, είναι ένα άλλο αφιέρωμα που έχει σχέση με τη δεκαετία του 60. Και μετά θα τα πούμε για τη συνέχεια. Τώρα θα ακούσουμε μια τραγουδίστρια που στις 14 αυτού του μήνα βγάζει το άλμπουμ της. Το καινούργιο άλμπουμ μετά από καιρό. Από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα, είπαμε, οι γυναίκες είναι απόλυτα κυρίαρχες. Και σαν εκείνα που έλεγα προχθές, ότι δεν έρχονται οι καλλιτέχνες που είναι αυτοί που δημιουργούν τη μουσική σήμερα στη χώρα μας, είτε είναι της τάξης, ας πούμε, των superstars, και ενώ Taylor Swift ή Styles, είτε μεσαίας τάξης όπως είναι διάφοροι άλλοι, η Rodrigo κτλ, είτε ανερχόμενες τραγουδίστριες και τραγουδιστές, υποθέτω ότι θα τους δουν η γενιά που τους ακούει σήμερα και που είναι 20, 15, 25, 30, σε 20-30 χρόνια, όταν θα έχουν γίνει γιαγιάδες τα σημερινά κορίτσια, και αν θα υπάρχουν ακόμα και αν θα γίνονται συναυλίες, το 2060 ίσως έρθει ο Harry Styles, όπως ήρθε ο Tom Jones, όπως είχα πει την άλλη φορά. Phoebe Bridgers. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα ονόματα που θα έπρεπε να είναι εδώ και να ακούγονται από τη γενιά που τα φτιάχνει. Από τις καλύτερες τραγουδοποιούς στιχουργός και με μεγάλη αναμονή περιμένουμε το άλμπουμ της, όχι τόσο εγώ όσο η γενιά της. Ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που βγαίνει στις 14.

Αυτή λοιπόν είναι η Phoebe Bridgers. Από τις ξεχωριστές, το υπερχόμενο τρίτο άλμπουμ της βγαίνει 14 Αυγούστου. Θα έχει τίτλο Lost Weekend. Το τραγούδι είχε τίτλο Lost Boys. Και η περιοδία που θα ξεκινήσει τον άλλο μήνα και θα συνεχιστεί το χειμώνα θα έχει τίτλο The Lost Tour. Να λοιπόν, μια περιοδία που από εδώ, επειδή θα περάσει από την Αθήνα, σιγά που θα περάσει να παίξει σε θέατρο, κανονικά. Βέβαια θα μου πει κάποιος πώς θα πάνε να την δουν. Αυτό λέμε, ότι ενώ είναι αυτό το όνομα που κυριαρχεί, σας θυμίζω ότι μαζί με τις άλλες δύο της ίδιας ας πούμε γενιάς, την Julian Baker και τη Lucy Dacus, είχαν κάνει το Super Group Boy Genius το 23. Είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τους 20άριδες, ανύπαρκτα εδώ, σας είπα, σε 30 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και που επίσης είναι άλλη μία απόδειξη το πόσο κακό γίνεται στο διαδίκτυο με όλους αυτούς τους haters. Τόσα πολλά μας δίνει το διαδίκτυο, αλλά και τόσα άλλα φοβερά και τρομερά. Το τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή η Ariana Grande φαίνεται πιο αδύνατη από παλιότερα. Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους να εκφράζουν ανησυχία, πραγματική ανησυχία εν πάση περιπτώσει, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα σχόλια για το σώμα της είναι ακατάλληλα και προσβλητικά. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν υπήρχε το διαδίκτυο στην εποχή της Karen Carpenter? Μια, αν είναι η ίδια υπόθεση, που δεν ελπίζω να είναι και δεν θέλουμε να είναι το ίδιο. Πάντως δεν υπάρχει μια επίσημη επιβεβαίωση ότι υπάρχει από κάποια ασθένεια. Ότι είναι πολύ αδύνατη, αυτό φαίνεται. Και αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την δημόσια ζωή, όπως έχετε διαβάσει, μετά την περιοδία της, εξηγώντας μέσα από εκπροσώπους ότι αυτή η συνεχής δημόσια κριτική για την εμφάνισή της την έχει επιβαρύνει και θέλει να ηρεμήσει. Το άλμπουμ της πάντως που βγήκε πριν από μερικές ημέρες είναι νούμερο ένα σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ένα από τα καινούργια τραγούδια της είναι αυτό.

Θυμάστε που είχαμε κάνει ένα σχόλιο εδώ για αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία του Rain Me In από την Olivia Dean και τον Sam Fender που αγνοείται τύχη του στην Ελλάδα. Διάβασα στον Guardian ότι ασχολήθηκε με το ίδιο θέμα. Τώρα πρέπει να σας παραπέμψω, δεν θέλω να επαναλαβώ όλα εκείνα που είχα πει πριν από ένα μήνα ήταν. Απλά θα σας διαβάσω από τον Guardian μερικά πράγματα που έχουν σχέση με αυτά που σας έλεγα τότε πριν ένα μήνα. Γράφει λοιπόν ο Guardian ότι η μακροχρόνια επιτυχία του Rain In Me είναι πολύ εντυπωσιακή, δεδομένου ότι η Official Charge Company εισήγαγε έναν κανόνα καινούργιο το 2017, αλλάζουν συνέχεια τους κανόνες ανάλογα με την εποχή καθώς αλλάζει και η τεχνολογία. Για να αποτρέψει τα τραγούδια από το να μένουν για πολλές μέρες στα chart, πολλές εβδομάδες θα έλεγα περισσότερο, και να κάνουν τα charts να φαίνονται μπαγιάτικα. Προσέξτε, αυτό συμβαίνει, γιατί τα περισσότερα τραγούδια, όπως έλεγα, και δικαιολόγησε γιατί πια δεν γίνονται επιτυχίες καινούργιες. Δεν υπάρχουν επιτυχίες καινούργιες. Ο κόσμος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα. Συνεχίζει ο Guardian και λέει, αφού ένα τραγούδι βρίσκεται στο top 100 για 10 εβδομάδες, αν έχει. Τώρα αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα. Ποιος ασχολείται με αυτά? Αλλά εμείς είμαστε σε μια δική μας κατάσταση, μια τρέλα, ας πούμε, που τα λέμε για τους πέντε που ενδιαφέρονται. Δηλαδή είναι αναλύσεις στη μουσική που, ενώ σε τόσα άλλα πράγματα γίνονται στη χώρα μας αυτές οι αναλύσεις, ποτέ κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Αφού λοιπόν ένα τραγούδι βρίσκεται στο top 100 για 10 εβδομάδες, αν έχει τρεις συνεχόμενες εβδομάδες μειωμένων αριθμών streaming, η αξία που αποδίδει η επίσημη εταιρεία charts στα streams μειώνεται στο μισό. Επομένως, το τραγούδι ουσιαστικά απαιτεί διπλάσια streams για να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επιτυχίας στα charts. Είναι μια αμφιλεγόμενη μέτρηση αυτό, καθώς ένα τραγούδι μπορεί να παραμείνει εξαιρετικά δημοφιλές και με πραγματικούς όρους. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με το τραγούδι της Olivia Dean, αλλά του Sam Fender βασικά, είναι κάτι που έχει να συμβεί 40, 50, 60 χρόνια. Στην Ελλάδα ούτε καν ακούγεται πουθενά αυτό. Μη μου πείτε σε 2-3 σταθμούς, κανονικά θα έπρεπε να είναι παντού.

Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα 64, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Ο Θάνατος Μέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, χωρίς να απειλείται ο οικισμός. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντών, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο μεταξύ, αποκαρδιωτικές είναι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες καταστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφαίνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Λαφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Μουσικό σχόλιο και σίγουρα το υποστηρίζουμε, αν και στο βάθος αυτό το τραγούδι και με όλα αυτά που θέλει να πει δεν είναι ακριβώς τόσο πολύ χαρούμενο, τόσο πολύ αισιόδοξο, αλλά τέλος πάντων αισιοδοξούμε, διότι σήμερα είναι Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο κομμάτι των αδειούχων είναι στους δρόμους, είναι στις εξόδους. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι καλό, είναι διπλό το καλό, και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν. Θυμάστε που πριν από λίγες μέρες σχεδόν παραπονιόμουν και ζητούσα το λόγο γιατί η Αθήνα παραμένει γεμάτη τον Αύγουστο. Ό,τι είναι να διάσει, νομίζω θα διάσει από αυτή την Παρασκευή, από αύριο και μετά, και μέχρι λίγο μετά το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως έχουμε πει. Οπότε εμείς αυτήν εδώ την εβδομάδα που θα διανύσουμε από Δευτέρα και θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, θα είμαστε νομίζω λίγο πιο άδειοι, λίγο πιο ευρύχωρα. Αλλά και εκείνοι που θα φύγουν δεν τους διώχνουμε, για όνομα του Θεού, για καλό πάνε. Να πάνε στο καλό, να περάσουν όμορφα σε στεριές, σε θάλασσες, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε νησιά, όπου και αν πάνε, εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας, να αδειάσει λίγο το μυαλό. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι καλοκαιριού είναι αυτό μπροστά μας. Έχουμε λίγη ζέστη, αλλά κάποιοι που αγαπούν το καλοκαίρι, όσοι αγαπούν το καλοκαίρι, αγαπούν πάρα πάρα πολύ τη ζέστη. Be happy, don't worry, be happy. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έχουμε πιάσει τη θέση μας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ. Εδώ είναι λοιπόν το ραδιοφωνό μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπερίζουμε και εσάς από όλους εμάς εδώ. Πολλοί χαιρετισμοί έρχονται από την γνωστή ομάδα, δηλαδή Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

πυρκαγιές έχουμε κάποιες σε κάποια σημεία τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα πάρουμε λίγο μια ενημέρωση από πρώτο χέρι από την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Επειδή είναι δύο οι πυρκαγιές που κάπως απασχολούν, η μία είναι στην Στεφάνη, στο Στεφάνη του Δήμου Κορινθίων και η άλλη στο μονοπήγαδο της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε λοιπόν πρώτα στο Στεφάνι Κορινθίας να δούμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πούλο. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Καλησπέρα σας από το Air News Radio, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εστάληκε 112 στην περιοχή σας.
1: Ναι, ότι υπάρχει φωτιά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν αρκετές ομάδες της πυροσβεστικής, αρκετές δυνάμεις θα έλεγα, και όλες οι εθελοντικές ομάδες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε στη διάθεσή μας και εναέρια φοιτητικά μέσα. Σε λίγο θα μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Καίγονται εκτάσεις με χόρτα.

0: Προς το παρόν, αν μπορείτε σε λίγο και σε λίγη ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα για την κίνηση.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Η εικόνα είναι αυτή προς το παρόν. Είναι αρκετή η φωτιά,
1: είναι αρκετά μεγάλη.
0: Προσπαθούν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και οι εθελοντικές ομάδες είναι παρούσες.
1: Καλώς. Θα σας καλέσουμε.
0: Θα σας καλέσουμε
1: εκ νέου. Έγινε κύριε Πούλο. Σας ευχαριστούμε εμείς. Ο κύριος Ανδρέας Πούλος από την πολιτική προστασία του Δήμου Κορινθίων, λοιπόν, μας έδωσε έτσι λίγο μόνο μία ιδέα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο στεφάνι της ορεινής Κορινθίας. Έχει σταλεί μήνυμα 112. Είναι αρκετά μεγάλη φωτιά εκεί και συνδράμουν και επιχειρούν όλες οι δυνάμεις επίγειες και εναέριες, όπως μας είπε, για να μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή, να την πιάσουν, όπως λέμε. Προς το παρόν είναι σε χαμηλή βλάστηση. Όμως η άλλη πυρκαγιά που είναι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μονοπήγαδο φαίνεται να έχει ελεγχθεί μερικώς. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κώστας Κουγιουμτζίδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας.
2: Καλησπέρα για εσάς.
1: Ακούμε και τα μέσα να επιχειρούν.
2: Ναι, επιχειρούν 6 εναέρια, γιατί το που είσαι στην πλαγιά μέσα στη Ρεμαθιά, περισσότερο τα εναέρια μας κάνουν δουλειά. Τώρα έχει κατεβεί κάτω, έχουν κάνει καταστάσεις και πυροσβεστικοί και κάνουν καμένο άκαυτο. Αλλά κάνουμε τις ρήψεις. Το ελικόπτερο κάνει τις ρήψεις σε ερχόμενες, γιατί έχει ψηλό αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι ελεγχόμενες.
1: Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι είναι υπομερικό έλεγχο ή ακόμα ένα βήμα καλύτερα πιο πέρα?
2: Είναι σε καλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση είμαστε πλέον. Έχω κινηθεί όλοι άμεσα και οι πυροσβεστικοί και ο Δήμος με τα μηχανήματά του και τις υδροφόρες και τα πυροσβεστικά και η περιφέρεια με τα μηχανήματα έργου. Οπότε τη θέσαμε υπό καλή κατάσταση, μερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, είπατε ότι είναι Χαράδρα η περιοχή.
2: Από Χαράδρα και από ό,τι φαίνεται και από κατοίκους ήταν εδώ και έχουν δει, ήταν από Κεραυνό ξεκίνησε πια.
1: Κεραυνό, έχετε...
2: Μας είπαν οι κάτοικοι από εδώ, γιατί όντως το σημείο εκεί για να δει φωτιά είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γιατί έχει αλλάξει ο καιρός, έχει επιδεινωθεί, έχετε βροχή, τι έχετε?
2: Στο διπλανό χωριό, ακριβώς στα Βασιλικά, έριξε πολύ βροχή.
1: Α, σοβαρά.
2: Στο διπλανό χωριό.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εμείς μάθαμε για τη δική σας πυρκαγιά γύρω στις 3:30. Οπότε λίγο νωρίτερα φαντάζομαι ότι θα είχατε την επιδείνωση στα διπλανά χωριά. Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Αν ακούμε κάπως αισιόδοξα νέα, είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Λοιπόν, από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καλά τα νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Χαράδρα εκεί, την περιοχή Μονοπήγαδο, που ξεκίνησε μια πυρκαγιά στις 3:30, αλλά τώρα που η ώρα είναι 5:15 το απόγευμα, φαίνεται να έχει ελεγχθεί και παραπάνω από μερικώς. Είναι αυτό που έχουμε πει εκατοντάδες φορές, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά και αστεία-αστεία καλύπτοντας ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια τις πυρκαγιές μέσα από τις εκπομπές, συνήθως τα καλοκαίρια. Και κυρίως τα καλοκαίρια έχουμε και εμείς έχουμε λάβει κάποια γνώση, κάποια εμπειρία, έστω και θεωρητική. Αν η φωτιά ελεγχθεί, πιαστεί που λέμε από νωρίς, τα πράγματα στέκονται σε καλή κατάσταση και δεν προχωράνε περαιτέρω. Για το στεφάνι Κορινθίας θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο, που η Βούλα Κλουσοπούλου θα επιχειρήσει και πάλι με τον αντιδήμαρχο εκεί. Άλλη φωτιά βλέπω εγώ, πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, Βούλα μου. Ας το διερευνήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Και νομίζω ότι έχουμε προς το παρόν κάνει έτσι έχουμε κυκλώσει λίγο το δελτίο των πυρκαγιών, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι αυτό εδώ το τριήμερο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο ήρεμο από το προηγούμενο σίγουρα και δεν θα έχουμε τα γεγονότα που μας σημάδεψαν και που έκαψαν τόσα πολλά στρέμματα υπέροχης μοναδικής βλάστησης και χλωρίδας. Μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να το ερευνήσω αρκετά, έτσι ακροθυγώς, ακούγοντάς το κι εγώ από τις ειδήσεις, ότι διερευνάται η θέση, η λειτουργία και η μη εποπτεία στη λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο και μέσα στο οποίο εικάζεται με πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι ξεκίνησε η φωτιά. Και λέω εγώ τώρα, πάρα πολύ απλά, με το φτωχό μου το μυαλό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πρώτα να συμβαίνει κάτι, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, να κυκλοφορούν παντού ένα σωρό εξηγήσεις, ακόμα και από τους κατοίκους, τους πολίτες, τους ανθρώπους που τελικά σε πολλά έχουν δίκιο γιατί τα ξέρουν από μέσα, και μετά να τρέχουμε εκ των υστέρων να βρούμε την αιτία. Και ή να το θέτουμε ένα πράγμα εκτός λειτουργίας, ή μετά να τρέχουμε για να βάλουμε τους όρους λειτουργίας και να μπορέσουμε να το μαζέψουμε το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι πότε πρώτα θα μας συμβαίνει μια μεγάλη καταστροφή και μετά θα τρέχουμε να μαζεύουμε κάτι που οφείλανε, να το βάλω σε τρίτο πληθυντικό, να την έχουν προστατέψει, να την έχουν θωρακίσει, να έχουν βάλει όλες τις παραμέτρους και όλες τις δικλίδες για να μην γίνει η καταστροφή.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και καλησπέρα. Βλέπω έχουν έρθει ήδη τα μηνύματα και μάλιστα με πολλά, πώς να το πω, σχεδόν επιφωνήματα. Έχετε τραβήξει ας πούμε τη λέξη εκπομπή με εκατοντάδες, με πάρα πολλά. Καλή ωραία εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης, καλησπέρα. Λάκη Χαλκιά, εννοείται ότι παίξαμε μέσα στην εβδομάδα και θα επανέλθουμε. Δεν είναι ότι σήμερα το αποφεύγουμε.

Για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο, μία που το είπαμε, μία που τη σβήσανε. Έτσι, έτσι να γίνονται τα πράγματα. Μίλησε η Βούλα Κρουσοπούλου τώρα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας από εκεί και είπε ότι την κατέσβεσαν, την κατάφεραν να την ελέγξουν. Οπότε ναι, και βλέπω ο ακροατή, τον Σωτήρη, καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες. Που μας λέει ότι στο Στεφάνι Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό και εγώ είπα η Στεφάνι, γιατί καμιά φορά είναι και σε θηλυκή εκδοχή. Λοιπόν, στο Στεφάνι Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Θέλεις να πεις ότι ίσως εκεί να μπορεί να έχει, θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί ένα είδος, τι ακριβώς, μηχανήματος που να ελέγχει, να υποπτεύει, ένα τηλεσκόπιο, κάτι.

Το ωραίο αυτό τραγούδι τραγουδάει ο Φώτης Σιώτας και η στίχη είναι του Γιώργου Αθανασόπουλου. Επίτηδες τους αναζήτησα τους στίχους γιατί μιλάει για τα μεγάλα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια μας.

0: Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία μας τα είπε. Πολύ ωραία μας τα είπε ο ερμηνευτής. Σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, πού πάει το μυαλό, ρε παιδί μου, άμα είναι να ξεκινήσει τις διαδρομές του, δεν το σταματάς με τίποτα. Τη λέξη, την υπέροχη ελληνική λέξη νυχτέρι, λέει όλα τα νυχτέρια μας. Πώς θα τη μετέφραζε η τεχνητή νοημοσύνη? Το αφήνω το ερώτημα να πλανάτε. Πάρα πολύ χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Το ότι δεν τα διαβάζω, δεν τα μεταφέρω απευθείας και αμέσως όταν τα στέλνετε, που θα τέριαζε πολύ γιατί είστε ακριβώς πάνω στα λεγόμενά μας, είναι γιατί δεν θα χαλάσω τη ροή της εκπομπής, ενώ θα την μετατρέψω σε κάτι άλλο και θα το κάνω σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες εννοείται, και εκτός από τους 105,8, τους 91,6, τις κατατόπους συχνότητες, στους μεταδιδόμενους, τη μεταδιδόμενη εκπομπή στους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μας ακούτε φυσικά και από το Earth Echo, την καταπληκτική αυτή πλατφόρμα, την εφαρμογή που έχει όλα τα ραδιόφωνα της Earth με το περιεχόμενό τους. Να, ας πούμε, επιτρέψτε μου να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε και εγώ ίδια δεν θυμόμουν ότι στις 12 Ιουνίου του 2023, που είχαμε χάσει τότε τον Γιάννη Μαρκόπουλο, το σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο, είχαμε αναζητήσει τον αείμνηστο πλέον Λάκη Χαλκιά και είχαμε κάνει ωραία συνέντευξη μαζί του. Αυτή λοιπόν τη συνέντευξη και εγώ τη βρήκα στο αρχείο, στο «Μη χάσετε», του Ερτέκο. 12 Τρίτου του 23, ο Λάκης Χαλκιάς στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι συνέντευξη που είχε δώσει εδώ σε εμάς στο πρώτο πρόγραμμα τότε και Earth News Radio τώρα. Λοιπόν, επίτηδες το είπα αυτό με τον νυχτέρι, για να βάλω στην κουβέντα τον καλεσμένο μας. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Δίου, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος πληροφορικής και τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο ακριβώς αυτό, την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ανταπόκριση, κύριε Δίου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Από μέρες τώρα, μαθαίνοντας για την τοποθέτηση του νομπελίστα Ντέμι Χασάμπι στη θέση του υπεύθυνου για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της τεχνητής νοημοσύνης στην Google, έψαχνα να βρω άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει κάτι τέτοιο, τόσο για το πρόσωπο, όσο και για την γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχει στα σχέδιά του και ο ίδιος ο Χασάμπης, αλλά και η υπηρεσία της Google. Και σας βρήκαμε λοιπόν, κύριε Δίου.
1: Ωραία, ναι. Ευχαριστώ να το συζητήσουμε.
0: Πάμε.
1: Εγώ, έτσι όπως το βλέπω προσωπικά, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι η εταιρική διάσταση της τοποθέτησης και η άλλη είναι αυτή που είπατε, που έχει να κάνει με τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Mm-hmm. Στο εταιρικό κομμάτι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες στην περιοχή αυτή. Υπάρχει η Anthropic, η OpenAI, η Anthropic έχει το Claude, η OpenAI έχει το ChatGPT και είναι και η Google με το Gemini.
0: Ναι.
1: Και σε σχέση με τις άλλες δύο εταιρείες, το Gemini μάλλον υστερεί σε δημοφιλία και αριθμό χρηστών. Οπότε νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι αλλαγή στρατηγικής εταιρικής, κατά τη γνώμη μου, η τοποθέτηση του Gemini. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ερευνητής αρχικά και επιχειρηματίας, ας πούμε,
0: ναι,
1: ηγέτης, ας το πούμε, στο κομμάτι αυτό το...
0: Ναι, είχε πάρει νομίζω Νόμπελ Χημίας, έτσι, είχε βραβευτεί
1: ακριβώς,
0: με τον Νόμπελ Χημίας.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
0: Α, έχει σχέση.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ένα όραμα, δεν είναι δηλαδή ένας στενός, ας πούμε, επιχειρηματίας, έχει όραμα, είναι επιστήμονας. Έχει στην πλάτη του πολλά κατορθώματα. Ένα από αυτά είναι και το AlphaFold που αναφέρεται, που είναι στην ουσία ένα μοντέλο που έφτιαξε η εταιρεία του DeepMind για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Και αυτό είναι ο λόγος που πήρε και το Νόμπελ.
0: Όντως έχετε δίκιο, τότε το είχαμε συζητήσει. Είχαμε βγάλει η συνάδελφό σας με αυτό το αντικείμενο. Ναι,
1: ναι. Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που όντως έχει στο μυαλό του το AGI. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν είναι κάτι που είναι κοντά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι κοντά. Το AGI είναι το Artificial General Intelligence, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η δημιουργία μοντέλων που θα μπορούν να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως ένας άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάσουμε εκεί τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. αλλά Η λογική είναι πλέον πώς μπορούμε τέτοια εργαλεία να τα φέρουμε σε χρήσιμες εφαρμογές. Και ο Χασάμπης έχει σαν προτεραιότητα την υγεία.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι μέσω μιας αρκετά μεγαλεπίβολης επιδίωξης και φιλοδοξίας, όπως είναι να δημιουργηθεί μια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι πλέον πολύ κοντά στον ανθρώπινο εγκέφαλο ή στις δυνατότητές του, δεν τολμώ να πω για την κατάσταση ή υποκατάσταση, ας το αφήσουμε στην άκρη, θα μπορούσε να συμβάλλει στο να βοηθήσει πάρα πολύ στο χώρο της ιατρικής, άρα στη θεραπεία ασθενειών, ανίατων ως τώρα. Ξέρω εγώ, ανάπτυξη νέων φαρμάκων κλπ.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εφαρμογές και υπάρχουν και πάρα πολλές ερευνητικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, και εγώ τυχαίνει να είμαι συντονιστή σε ένα έργο με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή την δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων ώστε να βοηθήσουν τους ερευνητές, βιολόγους, γιατρούς, να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με τη θεραπεία ασθενειών. Είναι μια πάρα πολύ ενεργή περιοχή.
0: Ασχολείστε δηλαδή και εσείς με αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά το είδος των ερωτήσεων που πρέπει να σας απευθύνω. Ίσως να μας το εξηγούσατε λίγο περισσότερο σε σχέση και με αυτό που θέλει να κάνει ο Χασάμπης και η Google.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα ίσως, να μας το κάνετε
1: να πιο... σας πω, ξεκινώντας ας πούμε από το κάτι που είναι ήδη σε εφαρμογή, που είναι η δημιουργία φαρμάκων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παραδοσιακά το κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και ο λόγος είναι ότι ξεκινάμε με κάποιες υποθέσεις για τη χημική ένωση που μας είναι κατάλληλη, μετά ξεκινάνε οι προκλινικές μελέτες, για παράδειγμα in vitro και μετά σε υπολογιστικά μοντέλα, μετά περνάμε ίσως σε μελέτες σε ζώα και σταδιακά περνάμε σε μελέτες διαφόρων φάσεων σε ανθρώπους. Στη διαδικασία αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών ενώσεων που δοκιμάζονται αποτυγχάνουν. Για κάποιο λόγο δεν ικανοποιούν τα κριτήρια ασφάλειας, αποτελεσματικότητας κτλ. Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κανείς να απευθύνει ερωτήματα όπως έχω για παράδειγμα μια πρωτεΐνη στόχο. Θέλω να μου προτείνεις μια χημική ένωση η οποία να είναι αποτελεσματική να αλληλεπιδρά με αυτή την πρωτεΐνη και ταυτόχρονα για παράδειγμα να μην είναι τοξική, να έχει κάποιες ιδιότητες διάδοσης μέσα στον οργανισμό κτλ. Και οι χημικές ενώσεις που προτείνουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολύ υψηλότερη πιθανότητα να περάσουν από όλες αυτές τις φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται πάρα πολύ η διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου, γίνεται πιο φτηνή κτλ. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Αλλά αυτό που σας περιέγραψα μόλις, δεν ξέρω αν...
0: Ναι, ήταν πολύ κατανοητό. Δηλαδή ουσιαστικά θα προσπεραστούν όλα τα, με πολύ γρήγορη διαδικασία, όλα τα στάδια που λέτε της έρευνας. Από το in vitro μέχρι τα πειράματα σε ζώα, όπως το φανταζόμαστε.
1: Θα γίνουν πάλι αυτά, αλλά δεν θα έχουμε πολλές αποτυχίες.
0: Θα διασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια.
1: Ναι, πολλές από τις υποψήφιες χημικές ενώσεις θα περνάνε από αυτές τις φάσεις επιτυχώς. Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη, αλλά αυτό έχει σαν προϋπόθεση ότι εμείς γνωρίζουμε τι πάμε να κάνουμε. Ξέρουμε
0: κύριε Διού, με συγχωρείτε πολύ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Περιμένετε μας λιγάκι, σας παρακαλώ, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ.
1: Εννοείται.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημίωσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Σαν να μην διακόψαμε ποτέ, ήταν σύντομο νομίζω το δελτίο ειδήσεων και κυρίως για τον καλεσμένο μας. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ ευγενικό να διακόπτουμε και να επανερχόμαστε, ειδικά όταν ο καλεσμένος είναι και σε διακοπές, νομίζω, κύριε Δίου. Και έχετε. Μ' ακούτε, κύριε Δίου?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά. Εγώ τα κατάλαβα όλα σε ό,τι αφορά την επιστημονική, ας πούμε, πώς να το πούμε, τη μακροπρόθεσμη επιστημονική στρατηγική για την επίτευξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Όσο ακούγαμε τους τίτλους και μέχρι να ξανασυνδεθούμε, εγώ μελετούσα πάντως το γεγονός ότι αυτό μας είπατε από την αρχή, ότι τελικά η προαγωγή του Ντέμπι Χασάμπης στην Google και στην, πώς να το πούμε τώρα, η Alphabet είναι της Alphabet, ο γενικός, ας πούμε, πώς να το πούμε, το γενικό μεγάλο αφεντικό στο σχεδιασμό της στρατηγικής, τελικά έχει αυτό τον ισχυρό συμβολισμό που μας είπατε και πριν, ότι τελικά εξακολουθεί να καλλιεργείται και να υποστηρίζεται η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι μια κατεύθυνση όπου πλέον προσπαθούν να διευρύνουν μάλλον τη στόχευση από το να έχουμε απλά ψηφιακούς βοηθούς ή chatbot σε κάτι πιο γενικό, όπου αυτά τα μοντέλα τίθεται σε εφαρμογή για να βοηθήσουν και στην επιστήμη και γενικότερα στην βελτίωση, τη λύση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο σήμερα, όπως
0: ακριβώς.
1: Θέματα υγείας.
0: Τα οποία, όχι μόνο θέματα υγείας, αλλά και γενικότερα τα οικονομικά ή ξέρω εγώ άλλα που φαίνονται δυσεπίλητα ή καθημερινότητά μας, είναι κάτι που αν πραγματικά δώσει λύση στον άνθρωπο, τότε όλοι θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο, θα νιώσουμε μια ανακούφιση. Για να καταλήξουμε για αυτή την ώρα τουλάχιστον σε ένα διατάφτα, κύριε κύριε Χασάμπη, πήγα να πω. Εντάξει, κύριε Δίου. Δεν είστε, αλλά είστε στο ίδιο αντικείμενο. Κύριε Δίου, ήθελα να πω στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Δίου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής τηλεμαδικής του Χαρκοπίου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα σχετικά με την τοποθέτηση του νομπελίστα Χασάμπη, αλλά και γενικότερα για την λεγόμενη γενική τεχνητή νοημοσύνη, τι θα λέγαμε σε αυτή τη φάση, πόσο κοντά βρισκόμαστε και. Ναι, τι θα λέγαμε.
1: Να σας πω, οι απόψεις διήστανται. Εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει απαισιόδοξη άποψη για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επίλυση πολλών προβλημάτων, οπότε θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα πολύ κοντά, δηλαδή ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος λέει τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι εδώ το AGI.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα, ας πούμε, σε πολλά από αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε, ακόμα και τα καλύτερα μοντέλα πάσχουν από αυτό που λέμε ψευδεστήσεις, κάνουν λάθη, πολλές φορές παιδαριώδη λάθη.
0: Ναι,
1: έχουν ανακολουθία στη σκέψη τους. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα είναι εντελώς data driven, όπως λέμε, δηλαδή εκπαιδεύονται με βάση τα δεδομένα, μαθαίνουν συσχετήσεις που υπάρχουν στα δεδομένα, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι αιτιώδεις, δηλαδή δεν, απλά έτυχε να υπάρχουν, ας πούμε, να συνυπάρχουν κάποια δεδομένα χωρίς να σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Και αυτό το φαινόμενο οδηγεί στα λαθασμένα αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι εύκολο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου να επιληθεί, αλλά υπάρχει πολύ έντονη έρευνα γύρω από αυτή την περιοχή και πιστεύω θα δούμε καλά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα είτε σε 3-4 είτε σε 10 δεν είναι τίποτα μακρινό. Εδώ δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσουμε να χρησιμοποιούμε το ανδροειδές, δηλαδή το Android τηλέφωνο ή άλλα μέσα για να επικοινωνούμε ή για να το χρησιμοποιούμε σε εργαλείο γνώσης. Πόσο μάλλον τα bots και τα chatbots και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πραγματικά δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου, παρόλο που ξέρω και παρακολουθώ την πορεία του Χασάμπη. Γι' αυτό πήγα να σας πω έτσι, γιατί σκεφτόμουν ένα επόμενο βήμα να ζητήσουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Χασάμπη. Γιατί όχι. Και μάλλον να σας έχουμε και μαζί για να μας βοηθήσετε.
1: Λοιπόν,
0: αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να συνδυαστεί και να δώσει ωφέλη γενικότερα ιατρικά, επιστημονικά στην κοινότητα. Αυτό μου αρέσει που το ακούω πάρα πολύ.
1: Ναι, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Εννοείται ότι πάντοτε είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Από ό,τι βλέπω βουλιάζουν και τα λιμάνια, γεμάτα αναχωρούν και τα κτέλ. Κορυφώνει έξοδος λοιπόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι γεγονός. Να, εδώ η Μαρία μας έχει στείλει, έχει προλάβει και έχει στείλει καλησπέρα και καλό καλοκαίρι, λέει. Πραγματικά το καλοκαίρι, παρόλο που έχουμε ήδη 7 Αυγούστου, δηλαδή έχουμε φάει τα 2 τρίτα θα λέγαμε, αλλά ναι, είναι στην κορύφωσή του. Στα μηνύματα, ο Αλέξανδρος μας λέει: καλό απόγευμα. Το Πανεπιστήμιο έχει κάνει έκθεση για τη διαχείριση πευκοδάσους με ελεγχόμενη καύση. Τις, δηλαδή τις μέρες που βρέχει, στα κλαδιά που είναι στο έδαφος. Είμαι σίγουρη, Αλέξανδρε, ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γράφεις και κάτι ακόμα, αλλά είναι σήμερα λίγο αργό το μηχάνημα και δεν μπορώ να ανοίγοντάς το. Όσο μιλάω, κάνει την προσπάθεια να ανοίξει και το υπόλοιπο του μηνύματός σου, αλλά δεν το έχει κάνει, κόλλησε, οπότε τώρα δεν μπορώ να δω. Εντάξει, το είδαμε, Αλέξανδρε, οπότε πάω τώρα σε αυτό που λέει ο Πέτρος, γιατί είναι σχετικό. Πόπο, λέει, μας λυπήθηκε ο Θεός και είχαμε βροχούλα εκεί πάνω στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και σβήστηκε σχεδόν, βοηθήθηκε δηλαδή η φωτιά. Και επίσης μου λέει, τι να σου πει ο AI, βρε Έλενα, για τη λέξη νυχτέρι? Θα σου πει πνευστέρι, τευτέρι, τρακτέρι, νηστέρι, άντε να πει και κανένα παρτέρι να τελειώνουμε. Βρε, πού τις βρήκες όλες αυτές τις λέξεις με τέτοια ομοιοκαταληξία? Ο αγαπημένος Θανάσης έχει στείλει και μήνυμα φωτογραφικό κιόλας. Αν ανοίξει το μηχάνημα θα είναι πολύ καλά. Αλλά έχω κι άλλο εγώ το καλό, το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έχω κι άλλη συσκευή από εδώ στα δεξιά μου. Πάντως, ναι, ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την παρέα. Σε ακούμε από το όμορφο ψαροχώρι του Αμβρακικού, την Κορονησία Άρτας. Καλησπέρα σε σένα, στην Κορονησία Άρτας και στην πολύ ωραία σου παρέα. Πάρα πολύ ωραία τα φωτογραφικά. Και ο καιρός θαυμάσιος από ό,τι βλέπω, αγαπημένε μου Θανάση. Ο Μάρκος το ίδιο έχει στείλει από το δικό του εκεί χώρο τις ανάλογες φωτογραφίες για μία δύση που πρόκειται να πλησιάσει, είτε από χθες πρέπει να είναι, έτσι κι αλλιώς και του Μάρκου τα φωτογραφικά στη ημιότυπα είναι πάντοτε καταπληκτικά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Μαρίλια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένη Έλενα, λέει ο Γιάννης. Τώρα που λες καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου, να το προετοιμάσω από τώρα. Έχουμε σχεδιασμό, αν έχουμε το οτιδήποτε, θα μας ακούσετε και πιο νωρίς από τη Δευτέρα. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί. Γιατί ξέρετε, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι ένας ενημερωτικός σταθμός, το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο της ΕΡΤ και της χώρας, θα πρέπει να είναι στις επάλξεις μαζί με όλους τους συναδέλφους, όλο το προσωπικό. Εάν έχουμε οτιδήποτε έκτακτο, θα τα πούμε και Σάββατο και Κυριακή. Αλλά πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί, οπότε ναι. Από τη μία, καλό είναι να τα λέμε κάθε μέρα και να μην μας χωρίζει το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη, να ήταν για καλό λόγο και όχι για κάτι έκτακτο. Ο Μιχάλης λοιπόν το είπαμε. Πάμε και στον Αντώνη που έχει στείλει φωτογραφία. Ναι, περιμένω να την ανοίξω τη φωτογραφία και όσο τα λέμε αυτά. Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία με λουλουδένια αγάπη. Καταλαβαίνω ότι η ώρα δεν είναι για τραγούδια, αλλά θα το ανοίξω αφού μου λες ότι μου το αφιερώνεις και είμαι ίδια ένα τραγούδι. Τι να πω, βρε Αντώνη, θα ανοίξω το link να το δω για ποιο μιλάς. Ο Γεράσιμος μας εξηγεί ότι πράγματι το Στεφάνι είναι στην ορεινή Κορινθία. Και νωρίτερα ο Angel, δεν ξέρω αν το λέει, μάλλον εδώ πέρα μας τρολάρεις λίγο, αγαπημένε μου Άγχελ, θα σε λέω εγώ αν δεν σε πειράζει. Να πάμε λίγο στο λατινοαμερικάνικο. Μου λέει λοιπόν ότι μάλλον ξεκίνησε, έχει σχέση λέει με το αστεροσκοπείο, γιατί θα ξεκίνησε από έναν αδιάτοντα αστέρα, λέει, η φωτιά. Μας τρολάρεις λίγο, Άγχελ.

0: Λοιπόν, εδώ πάντα είμαστε και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εκπαιδευτικού περιεχομένου, ακαδημαϊκού, αφορά πάρα πολύ κόσμο και τον ακαδημαϊκό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές που πρόκειται να έρθουν, φαντάζομαι. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλα τα τμήματά τους καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξέλιξης, της εξωστρέφειας και του καλέσματος ακόμα και σε φοιτητές εκτός Ελλάδας. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του, που φαίνεται να συγκεντρώνει ήδη ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα σας.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε και που θα μας πείτε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, γιατί είναι και πολύ καινούργια στο κάτω-κάτω. Πείτε μας λοιπόν, πράγματι υπάρχει αυτό το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής?
1: Ακριβώς, ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς. Έχουμε 50 θέσεις και οι υποψηφιότητες ξεπέρασαν τις 170. Από όλο τον κόσμο, και όταν λέω από όλο τον κόσμο, πέρα από την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Αυστραλία, Καναδά, ακόμα και από αφρικάνικες χώρες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και 18 από τη γείτονα χώρα, και μιλάω για την Τουρκία. Αυτό μας ανάγκασε τις 50 θέσεις να τις κάνουμε 55, και νομίζω ότι είχε μια μεγάλη απήχηση, και αυτό, κύριε, οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το πανεπιστήμιό μας και φυσικά και το τμήμα ιατρικής.
0: Αυτό δηλαδή το πώς σχεδιάστηκε, δηλαδή τι ήταν η ιδέα, από πού
1: προήλθε
0: η ιδέα?
1: Έχουμε σχεδιάσει μια πολιτική, γιατί βλέπουμε ότι το δημογραφικό που έρχεται θα ερημώσει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια, και θα σας πω και άλλες δραστηριότητες που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Βεβαίως, ναι, θέλουμε.
1: Ξεκινήσαμε μεταπτυχιακά με ένα μεγάλο κυπριακό πανεπιστήμιο που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα, μη κρατικό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είμαστε ήδη στην Κίνα και με κινέζικα πανεπιστήμια λειτουργούμε εκεί, ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα χημικής, μηχανικής, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής, τρία τμήματα στην Κίνα. Το Σεπτέμβριο ξεκινάμε άλλα δύο και τη μεθεπόμενη χρονιά άλλο ένα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην παγκοσμιοποίηση και στην εξωστρέφεια. Και φέτος, μετά από προσπάθεια δύο χρόνων που την έκανε ο πρόεδρος της ιατρικής, ο κύριος Αντωνάκης, ο καθηγητής Αντωνάκης, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Καγκάτης, και ο κοσμήτωρας, ο κύριος Κοσμόπλο, ο κύριος Σταθόπλος, κατορθώσαμε και προσελκύσαμε ισχυρό ενδιαφέρον για να λειτουργήσει ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική. Και εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις,
0: ναι,
1: βάσει το νόμο δεν επιτρέπονται Έλληνες πολίτες.
0: Τώρα θα το ρωτούσα.
1: Για εντάξει, να μην παρακάτουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Το θεώρησα δεδομένο, γιατί.
1: Αλλά καλό είναι να το πούμε.
0: Αλλά πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί Έλληνες που μας ακούν μπορεί να τους δημιουργήσαμε μια ελπίδα, μια προσδοκία.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι... δυστυχώς, λόγω του καθεστώτος που ευτυχώς τέλος πάντων υπάρχει
1: δεν
0: στη χώρα μας. Δεν επιτρέπεται. Επίσης, οπότε μιλάμε μόνο για φοιτητές από χώρες του εξωτερικού.
1: Επίσης, από το Σεπτέμβριο ξεκινούν τρία μεγάλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, πάλι αγγλόφωνα. Ένα είναι με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας στη Ρώμη, το La Sapienza,
0: ναι,
1: στα Humanities.
0: Ναι.
1: Ένα με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και το τρίτο έχει με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Delaware. Τρία μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προσελκύσουν φοιτήτρες και φοιτητές. Ταυτόχρονα δουλεύουμε
0: συγγνώμη,
1: με πανεπιστήμια.
0: Συγγνώμη,
1: παρακαλώ,
0: κύριε Πρίτανη, αυτά τα τρία τα μεταπτυχιακά όμως μπορούν να συγκεντρώσουν και Έλληνες φοιτητές.
1: Φυσικά.
0: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι.
1: Φυσικά. Να πω ότι το ένα είναι σε θέματα ενέργειας με τους Αμερικάνους στο υδρογόνο. Το La Sapienza έχει να κάνει με την ελληνική φιλολογία και με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηφιακή διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ένα ξενόγλωσσο με το Πανεπιστήμιο του Port Said στην Αίγυπτο σε θέματα φυσικοθεραπείας. Εμείς, κυρία Καραγιάννη, βλέπουμε έξω από την Ελλάδα, δείτε ότι σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μένουν κενές θέσεις. Αυτό το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια θα πάρει μεγάλες διαστάσεις.
0: Είναι γεγονός. Έχει ήδη πάρει. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, από τότε που τα δικά μου παιδιά ξεκίνησαν να δώσουν πανελλήνιες μέχρι τώρα, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολύ λίγα, έχει αλλάξει το τοπίο.
1: Θα σας πω ένα νούμερο. Το 2040, που είναι πάρα πολύ κοντά,
0: ναι,
1: θα έχουμε 70.000 θέσεις και οι υποψήφοι θα είναι 35.000.
0: Τι λέτε, δηλαδή θα αναστραφεί τελείως.
1: Εγώ νομίζω θα αναπτυχθεί ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στα πανεπιστήμια. Και αν λάβετε υπόψη σας τι κομμάτι θα πάρουν τα μη κρατικά που μετά από 15 χρόνια θα είναι σε άλλη φάση. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό και μάλιστα επειδή πριν από λίγο άκουσα τον συνάδελφο να σας δώσω και μια ιδιαίτερη είδηση. Ναι. Με μια μεγάλη χρηματοδότηση ενός Έλληνα ευπατρίδη, γιατί υπάρχουν και Έλληνες ευπατρίδες, ενός πατρινού του κυρίου Θανάση Στεφανόπουλου που είναι στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Θα λειτουργήσει μια επώνυμη έδρα που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα είναι η πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα που χρηματοδοτεί ένας ιδιώτης και ταιριάζει με την πολιτική που έχουμε αναπτύξει για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο μας.
0: Αυτό είναι είδηση που μας λέτε, είναι εξαιρετικό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πότε θα γίνει, το ξέρουμε, πότε θα ξεκινήσει να μπορεί να δέχεται φοιτητές?
1: Στην επώνυμη έδρα θα μπορούν να έρθουν άνθρωποι για μεταπτυχιακά μόνο.
0: Ναι.
1: Αυτός που θα επιλεγεί η πρόσκληση θα βγει το Σεπτέμβριο, θα είναι μαζί μας 3 χρόνια, θα είναι ένας αναγνωσμένου κύρους επιστήμονας, ήδη υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, και για 3 χρόνια και για άλλα 3, γιατί ο κύριος Στεφανόπουλος μας έδωσε χρήματα για 6 χρόνια, θα είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένας διάσημος επιστήμονας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό που λέμε δηλαδή τώρα, ο επισκέπτης καθηγητής, αυτό μου λέτε?
1: Ακριβώς. Θα υπάρχει επώνυμη έδρα Θανάση Στεφανόπουλος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, πήγατε κατευθείαν εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη ένδυα στις θέσεις. Να μην πω, δεν το ξέρω καλά, εσείς θα με διαψεύσετε. Δεν υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό.
1: Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και άλλη μια μεγάλη οικογένεια χορηγό, την οικογένεια Μετζελόπουλου, η οποία διαθέτει στο Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε χρόνο 500.000 και χρηματοδοτεί και αυτοί 2 επώνυμες έδρες, μία σε κβαντική υπολογιστική και μία σε θέματα ουρολογίας, και συζητάμε να φέρουμε και άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό για κάποια χρόνια εδώ.
0: Με ρωτάνε οι ακροατές, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε μέσα στο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Γνωστό και ως ανοιχτό πανεπιστήμιο, λέει. Είναι διαφορετικό βέβαια αυτό,
1: ναι,
0: έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, στην Πάτρα το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένα ξεχωριστό πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί 60 χρόνια. Έχει 31 τμήματα και 7 σχολές. Είμαστε σε 4 πόλεις. 2 κάμπους στην Πάτρα, ένα στο Μεσολόγιο και ένα στο Αγρίνιο. Είμαστε τελείως διαφορετικοί από το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα να σας πω, γιατί είπα στην αρχή ότι έχουμε ισχυρό brand name, η χώρα έχει 25 πανεπιστήμια, 6 με 8 ετησίως από αυτά είναι στα 1000 καλύτερα. Ένα από αυτά σταθερά τα τελευταία χρόνια είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιτρέψτε μου να πω ότι μία πτέρυγα του Δημήτρη Μαρίτσα είναι...
1: Υπήρξε καθηγητής μου, με συγκινείται.
0: Εμένα με συγκινείται ακόμα πιο πολύ.
1: Ήμουνα ο πρώτος μαθητής του όταν ο αείμνηστος Μαρίτσας γύρισε από την Αγγλία και δούλευε στο Δημόκρητο.
0: Στο Δημόκρητο.
1: Μπήκα το 80 στο Πανεπιστήμιο και ήταν ο πρώτος καθηγητής που μας δίδαξε πληροφορική.
0: Με συγκινείτε απίστευτα, γιατί μιλάτε με την ανιψιά του.
1: Είστε καλά, τον θυμάμαι ως μια ανάμνηση.
0: Δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και είχε να προσφέρει πάρα πολλά ο Άγνωστος.
0: Το ξέρω. Και το λέω γιατί σε όλους εδώ και τους συναδέλφους, όταν ας πούμε τα παιδιά τους πετυχαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο και σε. Τους λέω καλύτερα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω
1: σωστά,
0: είτε το Μετσόβιο ή κάποιο άλλο.
1: Σωστά.
0: Είναι εξαιρετικό το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Και να πω ότι το Πανεπιστήμιο στη μνήμη του Αείμνηστου, το κτίριο του Ερευνητικού Κέντρου που δημιούργησε, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το λέει κτίριο Δημήτρης Μαρίτσας.
0: Πραγματικά συγκινούμε. Είναι από την πλευρά της μητέρας μου ο θείος μου και έτσι το μοιράστηκα μαζί σας, χωρίς να φαντάζομαι ότι ήσασταν μαθητής.
1: Είναι πολύ μικρός ο κόσμος. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε Οκτώβριο με ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίζει τους πρωτοετής, που φέτος θα είναι 4.600, με θέατρο, συναυλίες, συνέδρια. Θα ήταν χαρά μας, κυρία Καραγιάννη, αφού έχετε δεσμούς με την Πάτρα, να μας επισκεφτείτε.
0: Θα το προσπαθήσω πραγματικά και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ
0: δηλαδή.
1: Εγώ, κυρία Καραγιάννη, να είστε καλά.
0: Να πω, δεν έχουμε τελειώσει. Συγγνώμη, κύριε Γκούρα. Ρωτάνε πάλι οι ακροατές. Το προπτυχιακό τμήμα ιατρικής είναι με δίδακτρα, έτσι?
1: Φυσικά. Πολύ λίγα. Είναι 12.000 τη στιγμή που στις ΗΠΑ είναι πάνω από 60.000 ευρώ.
0: Ναι, και μάλιστα τα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής και σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι εκεί, 9 με 10.000 και θεωρούνται. Είναι μια σχετικά καλή τιμή και εν πάση περιπτώσει γιατί
1: και
0: όχι.
1: Μια ωραία πόλη και μια ωραία πόλη, μια φοιτητούπολη, δεν είναι επαρχιακή πόλη, είναι μια μεγάλη
0: όχι,
1: περιφερειακή
0: βέβαια.
1: Πόλη.
0: Όχι βέβαια, έχει φοβερή
1: ανάπτυξη. Καλή ζωή στους
0: λίγο με τα θέματα κατοικίας έχουν θέμα. Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για, το,
1: κοιτάξτε,
0: για τους φοιτητές του εξωτερικού, μιλάω για τους καταλάβατε.
1: Έχουμε εξασφαλίσει ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια που βάζει η πολιτεία θα βρει δωμάτιο στη φοιτητική μας εστία, την οποία ανακαινίζουμε και να είναι σίγουροι οι γονείς ότι τα παιδιά θα βρουν δωμάτιο, θα τους δώσουμε δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο.
0: Πολύ χαίρομαι και γι' αυτό επίσης που ακούω, γιατί ξέρω ότι έχει δοθεί και ένα αρκετά σεβαστό κονδύλι για τις υποδομές γενικότερα
1: ακριβώς,
0: στο Πανεπιστήμιο
1: ακριβώς.
0: Πατρών. Φιάξαμε. Να το πούμε, γιατί ξέρετε τι,
1: ακριβώς.
0: Δεν το λέτε εσείς από μετριοφροσύνη, αλλά θα
1: όχι,
0: το πω εγώ, γιατί πρέπει να το πούμε.
1: Έχετε δίκιο, φτιάξαμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Ανακαινίζουμε και έχουμε παραδώσει 102 στην Πάτρα και θα δώσουμε άλλα 102 μέσα στη χρονιά και χτίζουμε το πιο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό φοιτητικό εστιατόριο χωρητικότητας 700 ατόμων στο Πανεπιστήμιο και υλοποιούνται και μια σειρά από άλλα έργα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας οργασμός έργων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με χρηματοδότηση και της πολιτείας του Υπουργείου και θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς αλλά και της περιφέρειας, να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη που στάθηκαν δίπλα μας.
0: Κύριε Μπούρα, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Νομίζω ότι θα σας πάρω τηλέφωνο να τα πούμε και κατηδίαν.
1: Γιατί
0: με συγκίνησε τρομερά αυτή η διασύνδεση που βρήκαμε στον αέρα.
1: Μου θυμήσατε τον πρώτο μου καθηγητή σε θέματα πληροφορικής πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν φοιτητής.
0: Θα ήταν πολύ περήφανος για σας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Θα μου συγχωρέσετε την προσωπική έτσι διάσταση που έδωσα, απλά επειδή αναφέρθηκε σε σημαντικούς καθηγητές ο κύριος Μπούρας και σε ανθρώπους που έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο Πατρών γι' αυτό και είδατε πώς βρήκαμε τώρα και πραγματικά είναι μικρός ο κόσμος. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, για αυτά τα 14 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί για αναβάθμιση των υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και φυσικά εκτός από όλα τα άλλα που μας ανακοίνωσε, εκτός από την επώνυμη έδρα για μεταπτυχιακά, για σπουδές μεταπτυχιακές Θανάση Στεφανόπουλος, εκτός από την οικογένεια Μετζελόπουλου που ανέφερε, έχουμε φυσικά και αρκετές άλλες δυνατότητες όπως ακούμε και κυρίως εδώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση για πρωτοχειακό τμήμα ιατρικής αγγλόφωνο από πολλές χώρες του εξωτερικού. Έτσι είναι τα πράγματα, προχωράμε, δεν μπορούμε να μείνουμε στα παλιά καθυλωμένοι. Κρατώ βέβαια με πόνο ψυχής αυτό που είπε ο ίδιος ότι το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από τώρα, καλά το λέω Μαρίλια, θα έχουμε 70.000 θέσεις κενές και 35.000 θα είναι οι φοιτητές που θα έχουν δώσει εξετάσεις για να μπουν στις θέσεις. Δηλαδή θα αντιστραφεί εντελώς το ισοζύγιο. Τώρα είναι περί τις 75 με 78.000 εισακτέοι. Τόσες θέσεις δίνονται κάθε χρόνο, αν θυμάμαι καλά, με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και έχουν μείνει ήδη πάρα πολλές θέσεις, πάνω από 10.000 κενές, σε πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Ο Πέτρος μας λέει: έχω παρατηρήσει, λέει, μεγάλη συνεργασία με κινέζικους οργανισμούς και πανεπιστήμια, σχολές κτλ. Πολύ ελπιδοφόρο και ευχάριστο. Αυτές οι μικρές χαρές και συγκινήσεις είναι που μας αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή μας, λέει. Αυτό που βρήκαμε κοινό με τον κύριο Μπούρα, λες, Πέτρο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα, μας λέει: στα χίλια καλύτερα του κόσμου, σε ποια θέση όμως τα χίλια καλύτερα? Εντάξει, τώρα αυτό σηκώνει αρκετή συζήτηση τώρα, Δημήτρη. Δεν σημαίνει και τίποτα για μένα. Ξέρεις, οι αξιολογήσεις των πανεπιστημιακών μονάδων και ιδρυμάτων είναι και λίγο, ξέρεις, υποκειμενική. Δεν έχει εντελώς αντικειμενικούς δείκτες. Να το δω όμως, αν σε ενδιαφέρει. Και τι άλλο, ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, ο Άγχελ που λέω εγώ και ελπίζω να μην τον πειράζει, ο Μάρκος, ελπίζω να τα πρόλαβω όλα τα μηνύματα, γιατί το ένα μηχανηματάκι εδώ μας άφησε χρόνους, το άλλο το μεγάλο δεξιά είναι καλά, οπότε προσπαθώ, ξέρετε, να κινηθώ χωρίς να χάνω την εστίαση εδώ στο μικρόφωνο το κεντρικό, να κινούμε σε όλες τις συσκευές για να μπορώ να προλαβαίνω και τα μηνύματά σας.

0: loved you for a long, long time.
1: Σήμερα η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε πάρα πολύ και κατακριουργήσαμε το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, πράγμα που δεν θέλω να συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Ζητώ συγγνώμη σε αυτούς που ήθελαν να ακούσουν λίγο περισσότερη μουσική από αυτούς. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν τα πούμε Σαββατοκύριακο βράδυ, θα σημαίνει ότι έχουμε κάτι έκτακτο, ελπίζω πως όχι, αλλιώς τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθίας, χωρίς ωστόσο να απειλείται ο οικισμός. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση και στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η φωτιά στο μονοπύργο του Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, αποκαρδιωτικές είναι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλεγε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη κίνηση σε Σεραφίνα και Λαύριο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριαντή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Στο αρχείο θα παραμείνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Όσο οι αρχιθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, δήλωσε για το θέμα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν με βασική πρόβλεψη την ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες, ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικό τελεσίγραφο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

Έλεγα να το βάλω ως quiz ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Αλλά ας αφήσουμε τα δύσκολα. Σήμερα είναι Παρασκευή και το απολύτως σχετικό σήμερα είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Αυγούστου. Και από αυτό το ραδιοφωνικό παράθυρο του Σαββατοκύριακου, αφού είναι Παρασκευή, έρχεται αυτή η φωνή. Είναι οι Vikings, είναι το Κατερίν και είναι μια δημιουργία, αλλά τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας, του Αντώνη Βαρδί. Ο Αντώνης Βαρδής που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 7 Αυγούστου το 1948 στο Μοσχάτο. Ένας πραγματικά πολυπρόσωπος δημιουργός. Κάπου διάβαζα ότι ακροβατούσε λύση στα όρια του εμπορικού και του έντεχνου. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο. Γιατί αν ένα έντεχνο, καλοφτιαγμένο τραγούδι πουλήσει και πάει καλά, όπως το Φεύγω ας πούμε, που το έχει γράψει πάλι ο Βαρδής, δεν είναι εμπορικό. Yes. Το διαχωρισμό εμπορικό και έντεχνο δεν τον κατάλαβα ποτέ και έτσι δεν τον υιοθετώ. Vikings είχαν κάνει πολύ έντονη την παρουσία τους εκείνα τα χρόνια. Το Φρανσουάζ ήταν το πολύ μεγάλο τους σουξέ. Το Κατερίν ήταν δημιουργία του Αντώνη Βαρδί. Νομίζω στο δισκάκι που είχε κυκλοφορήσει υπέγραφε ως Τόνι Βαρδής.

0: προχωρήσουμε, πριν δούμε κι άλλα, επειδή σας είπα η Παρασκευή και το απολύτως σχετικό της Παρασκευής είναι παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν κοιτάμε μόνο αύριο μεθαύριο, κοιτάμε και μπροστά μας, και εκεί στο Δήμο Εορδέας έχουμε μια φωτιά. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς είναι ο δήμαρχος, να μας πει πώς είναι τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Σας, όσο μπορεί να είναι καλή σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΤ. Ήδη επιχειρούν στο σημείο, γύρω στις 5 η ώρα έγινε αντιληπτή από καπνούς η πυρκαγιά. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και του Δήμου Εορδέας με μηχανήματα και υδροφόρες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και γίνεται προσπάθεια. Έχουν επιχειρήσει και 3 απτητικά μέσα, τα οποία βοηθούν ώστε να κατασβέσει η πυρκαγιά. Οπότε,
0: δύσκολη περιοχή, πώς είναι?
1: Είναι δασική φαίνονται. Περιοχή, είναι πάνω στο βουνό. Πιθανότατα, χωρίς να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί αυτό είναι κάτι που να το πει η πυροσβεστική, μάλλον από κεραυνό, ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή.
0: Α, είχατε τέτοια φαινόμενα δηλαδή?
1: Είχε κάποια μπόρα το πριν από ένα τρίωρο περίπου. Μάλιστα. Πιθανόν να δημιούργησε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Να ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και γρήγορα. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Εορδέας, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς. Είναι αυτό που λένε, με το ένα μάτι στο Σαββατοκύριακο, με το άλλο μάτι στην επικαιρότητα. Βέβαια, έχουμε αυτό το προνόμιο σε μια εκπομπή, από αυτά που βλέπουμε εμείς από το παράθυρό μας, να κάνουμε κάποιες επιλογές. Και όταν λέω βλέπουμε, τι εννοώ? Εννοώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που έχει

0: Στηρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ενώ τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο εάν καλέσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605, ενώ φυσικά τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα που έχουν τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, και ενώ και εμένα βέβαια γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα λέει είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Και αυτή όπως όλα τα άλλα με μέτρο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία παρατήρηση της Μαρίλιας Γεροντίδη. Δεν θα σας τη μεταφέρω όμως, γιατί εμένα θα τρέχουν μετά, καταλάβατε. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Σας είπα τις δύο γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό radio. Με αυτές τις δύο λεξούλες μπαίνετε στη δική μας σελίδα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει και σελίδα στο Facebook. Πιο πολύ για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger, να σας διευκολύνουμε. Κάνουμε και κάποιες καθημερινές αναρτήσεις με μια προαναγγελία, λίγο, ξέρετε, πώς να το πω τώρα, έτσι με πολλές τελίτσες στο τι θέματα θα έχουμε στην εκπομπή, για να σας βάζουμε ιδέες και σκέψεις και τα λοιπά. Η σελίδα της εκπομπής, ένα πρόμο που λέει στα αρχαιοελληνικά η Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, θα σε μαρτυράω, δεν γίνεται. Όχι, και αφού είναι ωραία, δεν έχω πρόβλημα να τα μοιραστώ, να μην τα οικειοποιούμε ότι τάχα μου τα σκέφτομαι όλα μόνος μου. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτή την εκπομπή την κάνουμε παρέα όχι μόνο με τα πρόσωπα που σας ανέφερα τα ονόματά τους, αλλά και με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια. Αν λοιπόν θέλετε εκτός από το Viber να στείλετε μηνύματα στο Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, όπως το όνομα της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην μπερδευόσαστε, και χρησιμοποιώντας το Messenger στέλνετε και εκεί, εδώ, αφού θα έρχονται σε μένα τα μηνύματά σας. Σας έλεγα ότι επιλέγουμε τι θα δούμε από το παράθυρο του Σαββατοκύριακου που είναι η Παρασκευή. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το επιλεκτικό, δεν είμαστε εμείς Δελτίο Ειδήσεων. Γι' αυτό και εγώ δεν θα δω από το παράθυρο της, το ενημερωτικό της εκπομπής, την έκθεση του ΟΣΑ που πηγαίνει την Ελλάδα στην τελευταία θέση για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Αυτή δεν είναι θέα για Σαββατοκύριακο. Αφήστε, από Δευτέρα θα τα πούμε αυτά τα ωραία. Θα δούμε όμως σε λίγο μια επίδαυρο διαφορετική από ό,τι την έχουμε δει όσες και όσοι έχετε ή έχουμε επισκεφθεί, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε παράσταση στην Επίδαυρο, μια πραγματικά πιο ανοιχτή από κάθε άλλη φορά Επίδαυρος είναι η θέα που θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε μπάλες και άλλα αθλητικά και πολύ ωραίες επιτυχίες που είχαμε στο παγκόσμιο κιόλας, νομίζω. Βέβαια, η Εύελιν Μητροπούλου πήρε χάλκινο στην κατηγορία 20 και κάτω. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Καϊμάς, τα ξέρει. Θα δούμε ωραία χωριά στην ωραία μας χώρα που δεν είναι μόνο τουριστικοί προορισμοί, αλλά μέσα στον Αύγουστο ζουν ένα αντάμωμα γενεών και εκεί η διαδρομή, η ιστορική μνήμη λειτουργούν με ένα μοναδικό τρόπο, και θα δούμε και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει ή θέλετε εσείς να προσθέσετε στο περιεχόμενο της εκπομπής. Πριν τα δούμε όμως όλα αυτά, ένας από τους καημούς που έχω είναι με πόση ευκολία σκοτώνουμε αυτό το υπέροχο εργαλείο σκέψης που είναι η γλώσσα. Πριν το σας πω αυτό που θέλω να σας πω, θα τονίσω ότι δεν είμαι από αυτούς που έχουν πολύ καλή γνώση ή την πολύ καλή χρήση, και ειδικά εμείς που μιλάμε και σε καθημερινές εκπομπές και πρέπει να μιλάμε και πολύ, θα υποπέσουμε σε σφάλματα, δεν το συζητώ, δεν μιλάω για το αλάθητο, αλλά υπάρχουν μερικά πολύ χοντροκομμένα, ρε παιδιά, που τα λέει ένα σημεία και γίνονται μόδα. Δηλαδή στα καλά του καθουμένου, εκεί που αυτό δεν υπήρχε, το βλέπεις και πολλαπλασιάζεται, λες και είναι κάποια ίωση. Λες μια ωραία έκφραση, δεν την αντιγράφει κανείς. Λες μια κοτσάνα, με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, και ξαφνικά απλώνεται. Διάβαζα ένα πολύ σοβαρό ενημερωτικό site, δεν θέλω να πω ποιο, γιατί δεν το κάνει μόνο αυτό. Και διαβάζω μεταξύ άλλων κάτι που τελευταία μου βγάζει το μάτι, ειδικά όταν μπαίνω σε αθλητικές ιστοσελίδες. Η μεγάλη επιστροφή, λέει, του Κίναν Εβανς. Η ομάδα που τον υπογράφει και εκείνη που θα τον αποκτήσει ιδανικό. Τι πάνε πήρε, παιδιά, που τον υπογράφει, γιατί το βλέπω συνέχεια πια αυτό στα αθλητικά. Η τάδε ομάδα υπέγραψε τον τάδε. Δεν τον υπέγραψε, ρε παιδιά. Υπογράφω σημαίνει, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι φιλόλογος, υπό και γράφω. Δηλαδή, γράφω από κάτω. Γι' αυτό λέμε βάζουμε την υπογραφή μας. Έχει ένα κειμενάκι που κάτι συμφωνούμε η Μαρίλα Γεροντίδη και εγώ, το γράφουμε και μετά βάζουμε τα ονοματάκια μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, και μια υπογραφή. Και γιατί λέμε υπογραφή, επειδή τη βάζουμε υπό, από κάτω. Τι είπα να πει τον υπογράφει. Δεν τον υπογράφει η ομάδα. Αυτός υπογράφει με την ομάδα. Υπογράφει στο συμβόλαιο που κάνει με την ομάδα. Αλλά αυτό κάποτε στην πιάτσα την αθλητική το έλεγαν έτσι λίγο μάγκικα. Α, παιδιά, τον υπέγραψε. Και από εκεί ξαφνικά το βλέπει σαν επίσημη διατύπωση. Θα μου πεις τώρα και τι σε πειράζει. Να σας πω τι με πειράζει. Ότι αν χάνει η λέξη τη σχέση με την ενοιολογική της σημασία, μετά θα πετάμε ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπως να είναι, και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Δεν υπάρχει, παιδιά, τον υπογράφω ή την υπογράφω. Υπάρχει εγώ ή εσείς, ή η Μαρίλια, ή η Μαρία, ή η Βούλα, ή η Μαριάτζελα. Υπογράφουμε, γράφουμε κάτω. Και αυτό, γιατί το λέω με τόση έμφαση, γιατί είναι τόσο απλό, που δεν μπορεί και ο άνθρωπος τώρα που το πέταξε εκεί, σας λέω, σε μια ιστοσελίδα με πολύ σοβαρά κείμενα και αυτά, ακόμα και στα αθλητικά. Είναι ότι το είδε και δεν έκατσε να σκεφτεί τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Είναι, ναι, το υπό δεν μπορεί να μην το ξέρουμε, να πεις ότι είναι και καμιά πολύπλοκη λέξη στα μπρέκ, αλλά όχι, όχι, τον υπέγραψε, λέει, η ομάδα. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής εντωμεταξύ. Ου, τι κάνει, στο κόκκινο κινείται αυτό που το διάβασα. Κορυφώνεται τη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου προς τα νησιά.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω.
0: Και αυτό Βαρδής.
1: Και εγώ τους γνέφω στο καλό.
0: Δεν το είπα τυχαίο, ήταν ένας πολυπρόσωπος Βάρδος, ο Βαρδής του ελληνικού τραγουδιού. Έγραψε διαφορετικό ύφος, διαφορετικού τύπου στίχους, μελοποίησε με έναν εξαιρετικό τρόπο.

τώρα το είδα το μήνυμά σας και έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλλον λέει θα πρέπει να ενημερώσετε τους ακροατές για το που βρίσκεται ο Δήμος Εορδαίας. Φοβάμαι ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ζητώ συγγνώμη, δική μου αμέλεια και παράληψη. Είναι στο βόρειο άκρο, να το πούμε έτσι, του νομού Κοζάνης. Είναι περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μα, ναι, και είναι έδρα του Δήμου, είναι η Πτολεμαΐδα, παιδιά, ναι.

Ξέρετε, συνήθως όταν είναι ωραία η εκπομπή, η κανονική της διάρκεια δηλαδή, διαβάζω τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους και τα σχετικά, αλλά κάποια τέτοια, να, είναι πραγματικά βοηθητικά. Όταν λέω ότι με τη δική σας συμμετοχή στην ουσία την διαμορφώνουμε την εκπομπή, αυτό ακριβώς εννοούσα. Ο Αλέξανδρος μας έστειλε αυτό το μήνυμα, που ήταν μια απολύτως σωστή υπόδειξη για το πού βρίσκεται ο Δήμος Εορδαίας.

0: αν χρειάζεται να πω που βρίσκεται η Επίδαυρος, γιατί σας είπα ότι στη σημερινή εκπομπή, που επειδή είναι Παρασκευή, είναι ένα ραδιοφωνικό παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, εμείς θα κοιτάξουμε προς τα πίσω, γιατί αυτή η ιστορική στιγμή και παράσταση έχει ήδη λάβει χώρα στην Επίδαυρο. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, μια εξαιρετική τραγωδία σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, παρουσιάστηκαν από το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Όλα αυτά δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό που ήταν εξαιρετικό στις συγκεκριμένες δύο παραστάσεις, ναι, 31 Ιουλίου ήταν να γίνει, ήταν αυτή που αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς με τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά. 2 Αυγούστου έγινε η παράσταση και την επόμενη μέρα νομίζω επαναλήφθηκε. Ποιο ήταν λοιπόν το μοναδικό σε αυτές τις παραστάσεις στις Τροάδες του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο? Ότι τόσο στο θίασο, είχαμε μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, αλλά είχαμε και τη δυνατότητα να βρεθούν στο κύλο του θεάτρου, να έχουμε θεατές με προβλήματα αισθητηριακά, όπως λέμε, δηλαδή προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής. Υπήρξε ολόκληρη υποδομή γύρω από αυτό και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν άνθρωποι με προβλήματα όρασης που έχουν σκύλο οδηγό να μπουν στο θέατρο και να παρακολουθήσουν παράσταση. Αυτό είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Φαντάζομαι και τη συγκίνηση ενός ανθρώπου που μέχρι τώρα, ας πούμε, ήταν κάτι σαν άβατο. Δεν μπορούσε να μπει με σκύλο στο θέατρο της Επιδαύρου. Και επειδή μια τέτοια πρωτιά, αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσει, έζησε η κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, που είναι ψυχολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, και το έζησε αυτό, οπότε θα μας μεταφέρει μια πραγματική εμπειρία, όχι μια περιγραφή όπως κάνω τώρα εγώ. Κυρία Γκέρτσου, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ, ελπίζω κι εσείς.
0: Ναι, ναι, και ιδιαίτερα όταν βρίσκομαι στην εκπομπή είμαι καλά. Πριν και μετά μπορεί καμιά φορά να μην είμαι. Εδώ το οφείλω κιόλας. Εσείς παρακολουθήσατε μία από αυτές τις παραστάσεις?
1: Ναι, εγώ παρακολούθησα την παράσταση που έγινε 2 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Ήταν η παράσταση που αναβλήθηκε στις 31 Ιουλίου και λόγω των πυρκαγιών.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ήταν δύσκολο για μένα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί εργαζόμουν.
0: Ναι.
1: Οπότε γύρισα στο σπίτι 3:00 το πρωί, να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια φανταστική εμπειρία που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Πήγατε με παρέα ή μόνοι σας?
1: Πήγαμε με παρέα. Πήγαμε με το σκυλοδηγό μου και με την υπεύθυνη επικοινωνίας της σχολής σκυλοδηγών Λάρα. Και πήγαμε με το πούλμαν που είχε υιοθετήσει το Εθνικό Θέατρο και η Alpha Bank, για να μεταφερθούν οι άνθρωποι που είχαν βλάβει συνόραση και συνακοή στην Επίδαυρο.
0: Και ήταν και ο σκύλος σας μαζί, είπατε, ο σκύλος οδηγός σας. Πώς τον λένε, αν επιτρέπετε?
1: Ο σκύλος μου, ο Μπαμπού,
0: ναι.
1: Ο οποίος, καλά, και οι δύο πήγαμε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, ούτε εγώ είχα ξαναπάει.
0: Α, μάλιστα.
1: Ούτε εκείνος. Και για τον Μπαμπού ήταν και η πρώτη του θεατρική παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι είναι πολύ δύσκολο, επειδή το έχω ξαναζήσει με τους προηγούμενους σκύλους οδηγούς που είχα, που έχουν φύγει και από τη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο ένα σκύλος να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση, γιατί είναι, ξέρεις, βλέπει τους ανθρώπους πάνω στη σκηνή.
0: Ακούει τα δρόμενα, ανεβαίνουν εντάσεις, και αυτός θα πρέπει να κάτσει εκεί και να μην ενοχλεί στην ουσία. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι γιατί δεν εργάζομαι τώρα, γιατί δεν κάνω κάτι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράσταση.
0: Ναι.
1: Μου έχει τύχει, δηλαδή, με τον προηγούμενο σκύλο εγώ μου είχαμε πάει σε ένα θεατράκι.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτι μπροστά και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να τον βγάλω έξω, γιατί ήταν μια παράσταση έτσι πολύ. Είχε λίγο βία μέσα, λίγο έντονη.
0: Και ήθελε να συμμετάσχει, να σας υπερασπιστεί.
1: Ναι, ναι. Αλλά ο Μπάμπου ήταν ένας κύριος, πραγματικά παρακολουθούσε κι αυτός. Κοιτούσε και σου. Να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, κοιτούσε με προσοχή. Και ήταν για μένα εξής συγκινητικό και αυτό.
0: Πόσο εύκολο είναι να παρακολουθήσει κάποιος κάποια με προβλήματα όρασης και μάλιστα μια παράσταση σε ένα ανοιχτό θέατρο που η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια υπάρχει το ηχητικό κομμάτι.
1: Ναι. Να πω πρώτον ότι οι σκύλοι οδηγοί, είπατε πριν για τους σκύλους οδηγούς, επιτρέπονται παντού στην Ελλάδα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ένας καθημερινός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια μονάδα παιδικής θεραπείας, δεν μπορεί και ο σκύλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επιτρέπονται ουσιαστικά όπου μπορεί να πάει ένας καθημερινός άνθρωπος. Όμως, ναι, δεν είχε τύχει να... Δηλαδή να ξαναυπάρξει μια αφορμή να πάμε στην Επίδαυρο. Φαντάζομαι ότι αν πήγαινα εγώ θα μπορούσε να πάει και ο σκύλος μαζί. Γιατί επιτρέπονται από τον νόμο. Αλλά υπήρξε αυτή η αφορμή που ήταν η πρώτη παράσταση για άτομα με εισιτηριακές βλάβες, οπτικές και ακουστικές βλάβες, και έτσι μπορέσαμε να πάμε μαζί με το σκύλο δικό μου.
0: Θα κάνετε υπομονή 1-2 λεπτά γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων. Να μου πείτε, για να μην σας αποχαιρετήσω πολύ απότομα, πώς συναισθηματικά υποδεχτήκατε αυτή την εμπειρία. Να ακούσουμε τους τίτλους μαζί, να ενημερωθούμε κι εσείς κι εγώ, και μετά για να κλείσουμε την κουβέντα μας, όχι πολύ βιαστικά. Λίγο υπομονή και ζητώ συγγνώμη.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με αξιοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: μας το έστειλε και ο Γιάννης σε μήνυμα αυτό για το Come On Eileen, τον Texas Midnight Runners. Κράτησε το Μαρίλια να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που είχαμε, ευχαριστώ πολύ, την κουβέντα που είχαμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, που είναι ψυχολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, και παρακολούθησε μια παράσταση στην Επίδαυρο που ήταν πραγματικά μοναδική, γιατί και ο Θίασος ήταν μεικτός, όπως λέμε, με άτομα και χωρίς αναπηρία, αλλά είχαν και την ευκαιρία πάρα πολλοί άνθρωποι με αισθητηριακά προβλήματα να την παρακολουθήσουν κάτω από έτσι αρκετά ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες, και επειδή είναι μια μοναδική εμπειρία αυτή, ένα μέρος της. Βέβαια είναι άλλο να το ζεις, άλλο να στο περιγράφουν, αλλά τουλάχιστον η κυρία Γκέρτσου μας μετέφερε κάτι από όλο αυτό το κλίμα. Λόγω τίτλων ειδήσεων σταματήσαμε προσωρινά την κουβέντα μας και την υποδέχομαι ξανά. Κυρία Γκέρτσου, καλώς ήρθατε ξανά, αν και μάλλον παραμείνατε σε αναμονή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εδώ είμαι.
0: Ωραία. Είστε εκεί. Ήθελα πριν σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία, να μου πείτε αν ήταν κάτι όντως ξεχωριστό, γιατί έχετε ξαναπάει σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν βέβαια Τροάδες και ήταν Επίδαυρος.
1: Ήταν κάτι ξεχωριστό. Αφενός αυτό που με ρωτήσατε πριν και δεν πρόλαβα να σας απαντήσω, ότι για να είναι μια παράσταση προσβάσιμη σε άτομα που είναι τυφλά, χρειάζεται μια ξεχωριστή διεργασία από την υπόλοιπη παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχουν οι μακέτες, τα σκηνικά, τα υφάσματα, να είναι σε απτική μορφή, να υπάρχουν προγράμματα εκτυπωμένα σε μπρέι, σε ακουστική μορφή.
0: Σωστά, σωστά, για να διαβάσει κάποιος κάποια το πρόγραμμα, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο η φυσικού τύπου η πρόσβαση, όπως ένα μαξίδιο που θα χρειαστεί μια ράμπα, μια ειδική θέση να καθίσει. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι εκείνη την ώρα που συμβαίνει η παράσταση, υπάρχει ταυτόχρονα ακουστική περιγραφή από εκπαιδευμένους ανθρώπους που έχουν ένα ειδικά διαμορφωμένο σενάριο. Εκείνη την ώρα που γίνεται η παράσταση, περιγράφουν τα σημεία που ανάμεσα από το διάλογο.
0: Που θα έπρεπε να δει κιόλας κάποιος ή κάποια για να καταλάβει.
1: Ναι, που θα έπρεπε να δει. Παραδείγματος χάρη, ότι σκύβει, ξέρω εγώ, η Εκάβη εκείνη την ώρα και βουτάει το ρούχο της με στη λίμνη. Ότι κάνει κάποιος μία έκφραση.
0: Άρα έχει γίνει πολύ προεργασία και εξειδίκευση. Δεν είναι έτσι απλό, άντε πήρα το σκύλο μου που είναι οδηγός και πήγα και έκατσα εκεί και παρακολούθησα. Είχε όλη αυτή την προσαρμογή.
1: Ήταν προσβάσιμη, ώστε να μπορούμε και εμείς να βιώσουμε την παράσταση ακριβώς όπως τη βιώνει, ακριβώς όχι ακριβώς, αλλά τροποντινά με παρόμοιο τρόπο, έτσι όπως
0: αλλά
1: τη βιώνει κάποιος που βλέπει.
0: Μπαίνει και το φαντασιακό, πώς είναι ας πούμε το ράδιο, που έχει την ηχητική εικόνα. Εκεί μπορεί αυτό που βιώνει ένας άνθρωπος που δεν βλέπει ακριβώς τι γίνεται, αλλά το φτιάχνει με το μυαλό του, να έχει και μια άλλη μαγεία που εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικότερα όταν είσαι στην Επίδαυρο που η ενέργεια είναι καταπληκτική, η ακουστική είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει απόσταση από τις κινήσεις και κερκίδες, αλλά επειδή είναι έτσι αμφιθεατρική, είναι έτσι αμφιθεατρικό το θέατρο, υπάρχει μια απίστευτη κατανομή του ήχου.
0: Μάλιστα.
1: Οι θεατές, έτσι, απόλυτη ησυχία, οι δονήσεις, έτσι, η ενέργεια που είπε και κάποιος στο δελτίο τύπου για τις δονήσεις. Πραγματικά, δηλαδή, το να βρίσκεις σε αυτόν τον αρχαίο χώρο, που εγώ δεν είχα την τύχη να ξαναπάω, έτσι, πρώτη φορά πήγα στη ζωή μου, είναι εκπληκτικό. Δηλαδή,
0: άρα δεν κοιμηθήκατε μετά την παράσταση, πήγατε κατευθείαν δουλειά,
1: Πήγα κατευθείαν, κοιμήθηκα 2-3 ώρες και πήγα κατευθείαν στη δουλειά μετά. Αλλά ήταν πραγματικά, εγώ μόνο που σκεφτόμουν ότι πατήσαμε με το σκύλο οδηγό μου το πόδι μας και μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι. Ακουμπήσατε την ιστορία παρέα. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Γκέρτζο, σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε τη διάθεση να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε και ένα μπράβο στο Εθνικό Θέατρο, νομίζω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αξίζει.
1: Και εγώ. Και να πω εδώ πέρα ότι ναι. Επειδή όλα αυτά είναι κομμάτια του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας, εγώ μεγάλωσα με την Ιλιάδα, με την Οδύσσεια, με τις τραγωδίες, τα διαβάζαμε, τα βλέπαμε μικρά παιδιά.
0: Αλλιώς να το βιώνεις, δεν περιμένατε τον Όλαν για να ανακαλύψετε τον Όμηρο. Μάλιστα.
1: Όχι βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να γίνονται πιο συχνά οι τραγωδίες προσβάσιμες.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι βέβαια.
0: Να είναι πραγματικά δημοκρατικό, γιατί η δημοκρατία γέννησε την τραγωδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκέρτσου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια, καλή.

0: 1982, 7 Αυγούστου, το τραγούδι Come On Eileen, των Dexys Midnight Runners, βρέθηκε στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Ήταν το δεύτερο νούμερο ένα του συγκροτήματος, θα είναι όμως και το τελευταίο, δεν το ξανά έκαναν. Λοιπόν, από αυτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου που είναι η Παρασκευή και το ραδιοφωνικό της παράθυρο είναι το απολύτως σχετικό, βλέπουμε και τις μπάλες που θα δούμε ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο. Είδαμε και τις άλλες όμως που δεν χαρήκαμε και πάρα πολύ.
1: Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς.
0: Αρχίζει το μάτς, αλλά εγώ δεν άρχισα ούτε τελείωσα, γιατί μας πήγε, τράβηξε λίγο παραπάνω η συζήτησή μας με την κυρία Γκέρτσου, για καλό όμως νομίζω. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Να σου πω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα που έχουν πει ακροατρίες και ακροατές, γιατί την πάτησα και το αμέλησα λίγο πριν. Θα κάνεις μισό λεπτό υπομονή?
2: Ναι.
0: Θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης που μας ενημέρωσε από νωρίς για το Come On Eileen που ακούσαμε. Ο Αλέξανδρος από Σέρες που στέλνει την καλησπέρα του. Ο Μίτσος από πού είναι, από την Κιονά. Ναι, ποιος θα... Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Μάρια Άτζελα, θα μου το εξηγήσει μετά γιατί τώρα δεν έχω χρόνο. Ο Γιάννης από Άμφισσα την καλησπέρα του. Γιατί λέει πρέπει να ακούμε τις ειδήσεις από το ΕΡΤΕΚΟ. Όχι πρέπει, άμα θέλουμε τις ακούμε. Όπου θέλουμε τις ακούμε, τις ακούμε εδώ από το ραδιόφωνο μας, και αν θέλουμε μετά ειδικά τις ραδιοεφημερίδες. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, αγαπητέ. Ο Κώστας στέλνει τώρα, καλή σου Ανδρέα, σαν σήμερα να πεις ότι γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, το είπαμε και ακούσαμε και δύο διαφορετικά από τα έργα του. Εδώ, φεύγω κι εγώ λέει η Πέπη. Πού πας βρε Πέπη μου, πού πας? Κάτσε εδώ στην εκπομπή που είναι ωραία, θα είναι και ο Καϊμάς σε πολύ λίγο και αργότερα Λάρα. Έχω να πω είτε ενισχύει είτε... Σε ισχύ, ναι, αναφερθήκατε στη σχολή σκύλων Λάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Το είναι σε εισαγωγικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μου το εξηγήσεις, γιατί τώρα να κάνω και διάγνωση, υπέγραψαν κάτω από τα παπούτσια. Έλεγα Δημήτρη, και αυτό σε αφορά, για πολλά αθλητικά sites και τα λοιπά που λένε η τάδε ομάδα τον υπέγραψε. Ενώ το υπογράφω, εγώ το κάνω. Γράφω από κάτω το όνομά μου ή βάζω την υπογραφή μου, ακριβώς επειδή είναι από κάτω, είναι από αυτές τις κακές γλωσσικές μόδες. Η Νατάσα λέει υπέγραψαν κάτω από τα παπούτσια οι άνθρωποι, είτε κάτω από τα δικά τους τα παλιά παπούτσια. Για την έκφραση, δίνει μια εξήγηση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά, να μην καθυστερούμε το Δημήτρη. Μόνο όμως στο Θοδωρή, γιατί ρωτάει η Φωτιά, λέει στην Εορδαία σε ποιο βουνό είναι η περιοχή Ερμακιά του Δήμου Εορδαίας. Είναι η Ερμακιά Κοζάνης, εκείνη η περιοχή, σε αυτό το βουνό. Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε ζάλισα, αλλά να μην αμελούμε και τους ανθρώπους εδώ. Λοιπόν, δεν τα πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Ήταν η χειρότερη από αποτέλεσμα, βέβαια.
2: Αλλά
0: εμφάνιση.
2: Καλύτερη εμφάνιση. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
2: Το περίεργο ήταν η καλύτερη.
0: Σου άρεσε ιδιαίτερα?
2: Όχι, αλλά ήταν η καλύτερη από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, αλλά όταν χάνεις και μάλιστα στο γήπεδό σου, και η Άντερλεκ δεν την είδα γονάνε και καμιά τρομερή.
2: Όχι, δεν είναι η Άντερλεκ του παρελθόντος, καμία σχέση.
0: Η ΑΕΚ, ποια Άντερλεκ είχε αποκλείσει, την καλή ή σαν αυτή του ΠΑΟΚ? Ενώ επειδή ήταν περσινό και αλλάζουν οι ομάδες.
2: Όχι, η ίδια εποχή είναι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Η ίδια εποχή την βάζω του παρελθόντος, ενώ πριν από 15
0: χρόνια. Α, καλά, εσύ λες την ομαδάρα, ναι, εκείνη. Όχι, δεν είναι πια, ναι, σωστό. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα.
2: Από τους τρεις, αυτός που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση είναι ο
0: Παναθηναϊκός, για δεν έχει οδό διαφυγής αν χάσει, αν αποκλειστεί. Ναι, σωστά.
2: Εγώ καθαρά ποδοσφαιρικά, εγώ πιστεύω για τον Ολυμπιακό είναι καλύτερα τον Europa League.
0: Ναι.
2: Έτσι, εκεί
0: για να πάει να πιο μακριά, να μην ζοριστεί με τους.
2: Ναι. Καταλαβαίνω για τα χρήματα, αλλά δεν με νοιάζουν εμένα τα χρήματα για τις ομάδες. Ναι. Εγώ μιλάω από τους
0: σε νοιάζουν εσένα, αλλά νοιάζουν.
2: Τους διοικούντες, ναι.
0: Ναι, τους διοικούντες και τους οπαδούς. Για το πρεστής.
2: Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, με ταμείες έχουμε φτάσει στο σημείο να πανηγυρίζουμε που όπου κάναμε πολύ ακριβή μεταγραφή ως πώληση.
0: Ναι.
2: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Δεν είμαστε κατάστημα που πουλάει εμπορεύματα, θέλουμε να δούμε μπάλα.
2: Ναι, άμα να χαρούμε ότι ένας παίκτης μας παίζει στη Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά να λέμε, ρεκόρ, είδες πόσα πουλήσαμε, δεν το πουλήσαμε μαζί. Έτσι, αν το πουλάγαμε και πέραμε μερίδιο, θα χαίρομαι.
0: Α, ναι, για ρώτα, μήπως μπορούμε να παίρνουμε έτσι ένα μικρό.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Παναϊκός δεν έχει. Αν δεν προκριθεί, τότε μείνει η Ελλάδα.
0: Αλλά πάει με ισοπαλία στις αποσκευές, όπως και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι,
0: ενώ ο ΠΑΟΚ πάει με ήττα.
2: Έχει το Europa League. Έτσι,
0: σωστά.
2: Και ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί δεν πάει απευθείας στο conference. Πάει στα playoff conference.
0: Καλά, μη συζητάμε αυτά τα δυσάρεστα ενδεχόμενα.
2: Όχι, τα αναλύω όλα για να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Νομίζω όμως πάμε σε μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το σκουκού δεν έχουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρα. Να ράξουμε λιγάκι στο μάτι μας τουλάχιστον, έτσι. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχετε για ποδόσφαιρα.
0: Ναι, αλλά τι να αράξουμε. Αύριο Σάββατο, ας πούμε, έχει φιλικό ΑΕΚ και Κηφισιά. Και με ελεύθερη είσοδο, όχι γι' αυτό το λέω ενημερωτικά.
2: Ναι.
0: Βέβαια,
2: ναι.
0: Η ζέστη. Δεν είναι ότι καλύτερο για να είμαστε. Μπορεί να λέω.
2: Ένα κάπου λίγο με θαλασσίτσα, όσοι είμαστε Αττικοί.
0: Ναι. Πάντως, όποιες θέλουν είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν έχει εισιτήριο, αλλά θέλει και βεντάλια. Κάνανε μυστηράκι, πολλά υγρά. Δεν είναι εύκολα πράγματα τέτοιες μέρες. Πώς θα παίξουν και τα παιδιά εκεί πέρα.
2: Ναι, το κατανοητό βέβαια. Οι πολλές φορές είναι στη δουλειά τους.
0: Είναι και ζεστή η Φιλαδέλφια, δεν είναι επεξεγέλαση.
2: Ναι, άμα
0: έχει ζέστη, έχει ζέστη.
2: Είναι ρεκόρ θερμοκρασίας. Ναι.
0: Α, και πριν να σε ευχαριστήσω πολύ, εκτός αν έχει κάτι Σαββατοκύριακο να μην το χάσουμε, να πούμε ένα μπράβο στην Εύελιν Μητροπούλου,
2: που... Για γενικότερα στην ΚΑΠΑ είναι, μιλάς για το...
0: Η ομάδα Στίβου κάτω από 20, ναι, στο Όρεγκον, το Ηνωμένο Πολιτειών.
2: Θα δούμε εκεί πολλά πράγματα.
0: Α, ναι.
2: Είναι γενικότερα τα περισσότερα πράγματα.
0: Η Εύελιν Μητροπούλου πήρε χάλκινο στο Άλμα Ισμίκος, έτσι δεν είναι.
2: Ασημένιο,
0: άκου χάλκινο, ντροπή μου, ναι. Να το βλέπω κιόλας. Ασημένιο.
2: Γενικότερα θα περιμένουμε πολλά από αυτά τα παιδιά.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Πολλά μεταλλεία.
0: Αυτά γίνονται τώρα.
2: Ναι, τώρα. Ναι. Είναι στην αρχή του παγκοσμίου, οπότε θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά. Ανάμεσά τους είναι και η κόρη του Μπακογιάννη.
0: Α, μάλιστα.
2: Του πρώην δημάρχου.
0: Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τα παιδιά
2: είναι
0: μας.
2: Είναι από τις καλύτερες φουρνιές, να τορμώ να πω, όλων των εποχών.
0: Ωραία, οπότε Δευτέρα θα μου δώσεις πολλά περισσότερα αποτελέσματα και
2: θέλει.
0: Τα σχετικά.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Γεια σου, γεια.
1: Ας κρατήσουν οι χωροί και τα δρομαλιώτικα στεκιά υπαρχή.
0: Για να κρατήσουν οι χωροί δεν μπορώ εγώ να πετάω τους χορευτές της εκπομπής ενώ ακροατές, ακροάτριες έξω από το χορό και να χορεύω μόνος μου. Λοιπόν, ο Στέργιος, έντεχνο είναι ένα τραγούδι που το ακούς και θέλεις να κόψεις τις φλέβες. Έλα ρε Στέργιε, κακό σε βρίσκω. Ο Θοδωρής, που ρώτησε για την Εορδέα σε ποιο βουνό είπα, ο Αλέξανδρος, ενημερώσαμε και για το Δήμο Εορδέας, η Χρύσα. Αυτό το σε τον την υπογράφω θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια άλλη πολύ συγκεκριμένη σημασία χρήση. Δεν το πιάνω το υπονόμενο, το αφήνω στην κρίση ακροατών και ακροατριών. Ο Έντζελ, τι γλωσσικό λίστημα, γλίστριμα της γλώσσας γιατί μου το γράφει σε ομοιρικά, slip of a tongue. Αυτό παραλίγο να πείτε λέει, υποσελίδες, όχι δεν πήγαν από τέτοιο πράγμα. Θα ήταν όμως λέει εξαιρετική τοποθέτηση. Jim and Jim. Δεν το διαβάζω αυτό το μήνυμα, εγώ το διάβασα, δεν το δημοσιοποιώ. Ο Σίμος, ενημερώστε λέει τους πυροπαθείς Αττικής, δεν πρέπει να χαίρονται προκαταβολικά για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για άμεσες αποζημιώσεις, γιατί έδινε τις ίδιες, λέει η παρουσία μου, τις ίδιες υποσχέσεις τους πυροπαθείς της Μάνης. Μάλιστα, θα το κοιτάξουμε, σήμα το παρακολουθήσουμε να δούμε αν θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Με συγκίνησες και εσύ και η κυρία Γκέρτσου πάρα πολύ, στείλε τα φιλιά μου στο σκυλάκο της, η Ειρήνη, μάλιστα.

0: Να μας έχει λοιπόν ο Θεός γερούς για να ανταμώνουμε και σε αυτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου, την Παρασκευή, και το ραδιοφωνικό της παράθυρο που είναι το απολύτως σχετικό. Κοιτάξαμε, είδαμε και την Επίδαυρο. Θα πάμε τώρα μέχρι τα Κύρια της Δράμας για να δούμε πώς ανταμώνουν οι γενιές, πώς ανταμώνουν οι μνήμες, πώς οι τόποι κρατάνε ένα ίχνος από τους ανθρώπους, και αυτοί όταν δεν έχουν χαθεί τελείως τα ξαναβρίσκουν αυτά τα ίχνη και τα συγκεντρώνουμε. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται αυτό, και ο Αύγουστος δεν είναι μόνο τουριστικός μήνας, είναι και μήνας μνήμης και ανταμώματος. Εμείς θα πάμε προς το παρόν να ανταμώσουμε τον κύριο Μουράτ Κοροσιάδη, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ή δεν ξέρω αν πρέπει να λέω συγγραφέας και εκπαιδευτικός, νομίζω είναι δύο κοντινές ιδιότητες αυτές ως προς το παραγόμενο έργο. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Κύριε Κοροσιάδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Γιατί?
1: Γιατί για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά τα Κυριακά, το χωριό μου, όπου γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και κάθε Σαββατοκύριακο. Και γιατί θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω και το τελευταίο μυθιστόρημα, να επιστρέψω στον τόπο και στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μυθιστόρημα που αφορά το χωριό μου και ανθρώπους και τοπονύμια και την εποχή, στο σχολείο που πήγαινα μαθητούν μαθητής. Αυτό τώρα πλέον έχει λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού.
0: Α, θα πάτε να συναντήσετε τον μικρό Μουράτη Κοροσιάδη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, να το πω, ένα νόστο όλοι το δικαιούμαστε, οπότε...
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Εγώ επιστρέφω. Ελπίζω να μην συναντήσω όλες τριγώνες και κύκλοπες.
0: Αλλά και να συναντήσετε, ξέρετε, φαντάζομαι στην ιστορική μνήμη ή και στο βιβλίο σας, δεν μπορεί να μην συναντάει κανείς όλες αυτές τις δυσκολίες, ναι. Αλλά ξαναφέρνουμε την οδύσσια, την προσωπική του καθενός, αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας, πριν γίνει χολιγουντιανή παραγωγή. Εμείς δεν περιμέναμε όλα αυτά να τα ανακαλύψουμε. Να μας πείτε πρώτα, τι γίνεται σε αυτά τα Σαββατοκύριακα? Δηλαδή, έχει μόνο, ξέρετε, όταν ακούμε αντάμωμα τάδε, λέμε ένα πανηγύρι θα γίνει εκεί της κακομοίρας και τα λοιπά. Αυτό που γίνεται ως αντάμωμα, ως γιορτή του μετανάστη, το λένε εκεί στα Κύρια.
1: Το λέμε γιορτή του μετανάστη, λέμε αντάμωμα. Βέβαια υπάρχουν αντάμωματα. Ξέρουμε παράδειγμα το αντάμωμα των Σαρακατάνων, το αντάμωμα των Βλάχων, mm-hmm. των Καπαδοκών.
0: Αλλά αυτό νομίζω εκεί δεν είναι αγλέντι. Είναι μέσα στο βάθος όλου του Αυγούστου και παραπέρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις.
1: Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Τις διοργανώνει ο σύλλογος που έχουμε, ο πολιτιστικός, ο Αραίωνας.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω μόνο για το αντάμωμα που είναι σημαντικό και έχει και έναν άλλο συμβολισμό. Στις δύο, περασμένη εβδομάδα, περασμένο Σάββατο,
0: ναι.
1: συναντήθηκαν μια παραδοσιακή, η δικιά μας η παραδοσιακή χοροδία του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη του Γεροντίδη, με μια ανάλογη παραδοσιακή που τραγουδούσε ρεμπέτικα στα ελληνικά,
0: ναι.
1: Με μουσικούς από τη Σμύρνη.
0: Αχα.
1: Δηλαδή ένα άλλο είδος αντάμωμα.
0: Μα πολύ...
1: Και μάλιστα ο δάσκαλος της, ας πούμε, της Σμυρνέικης αυτής κομπανίας,
0: ναι.
1: Η μητέρα του είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι και αυτά ανταμώματα.
0: Ναι, γιατί
1: δεν
0: νομίζω
1: να με τους μετανάστες,
0: αυτά τα μέρη και αυτά τα χωριά έχουν πολλούς πληθυσμούς που ήρθαν από Σμύρνη, Μικρασία, έτσι δεν είναι?
1: Το δικό μας το χωριό είναι εξ ολοκλήρου, σε ποσοστό 40% περίπου από τη Μικρά Ασία, 30% είναι Πόντι και οι υπόλοιποι είναι Καπαδόκες, είναι την Ανατολική Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Από πού αλλού.
0: Οι μνήμες και οι πατρίδες. Εντάξει, κατάλαβα,
1: και πατρίδες,
0: κατάλαβα ακόμα και εγώ, κύριε Κοροσιάδη. Επειδή σε λίγο, όχι πολύ λίγο, θα έρθει και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η επικαιρότητα και η πραγματικότητα, αν και αυτό ναι. περιγράφουμε τώρα είναι πιο πραγματικό, γιατί είναι διαχρονικό και βαθύ και διαμορφώνει ναι. το επίκαιρο. Μου είπατε ότι το Σάββατο στο σχολείο το δικό σας, εκεί που μάθατε τα γράμματα για να διδάξετε μετά και να γράψετε και βιβλία, θα παρουσιάσετε το τελευταίο σας βιβλίο. Έχει κάποια σχέση αυτό το βιβλίο με αυτά που συζητάμε και με το αντάμωμα?
1: Έχει μια σχέση, γιατί οι αναφορές που γίνονται σε ιστορίες, γιατί σκεφτείτε ότι ο ήρωας είναι ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται γύρω λίγο πριν το 60. Και το παιδάκι αυτό, καθώς είναι κάτω, εμείς κάνουμε καπνά εδώ, κάναμε τουλάχιστον καπνά. Και οι άνθρωποι, καθώς επεξεργάζονται τα καπνά το καλοκαίρι κάτω από τα υπόστατα, κουβεντιάζαν, λέγανε ιστορίες. Mm-hmm. Το παιδάκι αυτό λοιπόν μας μεταφέρει τις ιστορίες που άκουσε. Είτε αφορούν το προσφυγικό, είτε αφορούν τη βουλγαρική κατοχή, είτε αφορούν.
0: Άρα και το παιδάκι μέσα από τα κύρια ξεπηδάει και αναδύεται.
1: Ναι, ναι. Τα παιδάκια είμαστε όλοι εμείς που ζήσαμε εκεί, που κουβαλάμε αυτές τις μνήμες. Και παράλληλα αναφέρονται ιστορίες ανθρώπων παππούδων που τους πρόλαβα κι εγώ, τους γνώρισα κι εγώ. Mm-hmm. Ήμουν μικρός κι εγώ, ξέρω, 8-10 χρονών. Και αναφέρω τους ανθρώπους γιατί δεν θα ήθελα να χαθούν, να χαθεί η παρουσία τους, αυτό το ίχνος που άφησαν. Απλοί αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως εμείς δίνουμε το βάρος στους άτλαντες που σηκώνουν το βάρος της ιστορίας στην πλάτη τους, αλλά νομίζω ότι και αυτοί είναι μικροί άτλαντες που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, επιβίωσαν από ένα προσφυγικό.
0: Το βιβλίο σας έχει όνομα? Γιατί λέμε το βιβλίο, περιγράφει το βιβλίο, θα γίνει εκδήλωση το Σάββατο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο. Α, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή, ναι, το Σάββατο είναι η γιορτή του μετανάστη.
0: Μάλιστα. Και την Κυριακή.
1: Ναι. Γκάρνα. Ο τίτλος είναι λίγο ενηγματικός και λίγο κρυπτικός. Να πούμε, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι το όνομα ενός πουλιού. Ενός πουλιού που βέβαια δεν υπάρχει, ένα μυθικό πουλί.
0: Α.
1: Το οποίο, ακολουθώντας την παράδοση, τη δημοτική μας παράδοση.
0: Και την ιονοσκοπική, ας το πούμε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Και την αρχαία ελληνική. Το πουλί λοιπόν αυτό βλέπει μπροστά, βλέπει το μέλλον και προσπαθεί να ενημερώσει, να βοηθήσει, να καθοδηγήσει τον ήρωα να αποφύγει λάθη, κακοτοπιές.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι η παρουσίαση, κύριε Κοροσιάδη?
1: Το απόγευμα είναι στο παλιό γυμνάσιο.
0: Στο παλιό γυμνάσιο.
1: Ναι, γιατί το καινούργιο γυμνάσιο λειτουργεί διαφορετικά. Είναι το καινούργιο. Αυτό είναι το παλιό, το οποίο, όπως είπαμε, έχει γίνει πολιτιστικό κέντρο. Λέγεται το σπίτι της αγάπης. Και εκεί θα γίνει η παρουσίαση.
0: Μάλιστα, μια διευκρίνηση.
1: Αυτών των γιορτών.
0: Μια διευκρίνηση. Επειδή ακολουθεί αυτή τη διαδρομή, η Γκάρνα, το βιβλίο σας, είναι μια ιστορική καταγραφή ή είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά που παίρνει το υλικό από αυτές τις χρονικές περιόδους και ξεκινάει πού, από το 60 μέχρι πού, 80 τόσο, 90.
1: Σταν ξεκινάει, έχουμε και αναφορές και στην προσφυγιά, έχουμε αναφορές στην βουλγαρική κατοχή.
0: Α, νωρίτερα.
1: Ουσιαστικά το παιδάκι μεταφέρει αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και ιστορικά. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα ενθοπλασίας και ιστορίας. Τα γεγονότα είναι πραγματικά γεγονότα. Τα ζήσαν οι άνθρωποι, δηλαδή ζήσανε τη βουλγαρική κατοχή. Και επειδή δεν είναι, ξέρετε, μια, να το πω έτσι, μια ηθογραφία ή μια εξειδανίκευση του παρελθόντος. Έτσι, μιλάει και για σκληρά πράγματα. Μιλάει για ανθρώπους που συνεργάστηκαν, για ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Μιλάει για τη θέση της γυναίκας, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη. Μιλάει για τη φτώχεια. Άνθρωποι δηλαδή που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά από 10-15 χρόνια, 20, ζήσαν ένα πόλεμο και μετά τα παιδιά τους φύγαν μετανάστες στη Γερμανία. Όλο αυτό το πράγμα είναι η ιστορία μας.
0: Κύριε Κοροσιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αντάμωμα γενικότερα και με τη διαδρομή και με την ιστορία και με την παρουσίαση του βιβλίου σας. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε προσκεκλημένοι, αν είστε μακριά. Αυτοί που είναι κοντά μπορούν να έρθουν και στις γιορτές και στην παρουσίαση.
0: Βέβαια.
1: Βασικά, έρθουν στις γιορτές.
0: Γιατί η συμμετοχή δίνει το νόημα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοροσιάδη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μουράτης Κοροσιάδης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας μετά από τα κύρια της δράμας. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι ο Θάνος Χιαφάκας, είναι όλη η ειδησιογραφία. Και εμείς με τι κλείσαμε? Α, βέβαια, με τους Survivor. Κάτι κάνανε αυτή τη μέρα. Ναι, βρέθηκαν πάλι στην κορφή και έμειναν εκεί για κάτι εβδομάδες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Όχι απλώς να επιβιώσετε Survivor, αλλά με το μάτι της τίγρης να νιώσετε όλες τις χαρές του Σαββατοκύριακου και να ζήσετε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, ακατάλληλα 7 στα 10 κτίρια. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Με αεροπλάνα και βαπόρια φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Κορυφώνεται η έξοδος, αυξημένη η κίνηση και στα εθνικά οδικά δίκτυα. Πρώτον πυλών τα σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. Καμπανάκι για ενισχυμένα μελτέμια. Υψηλά πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν τις αυθαιρεσίες στον Αιγυαλό. Από τον Μάιο έχουν γίνει πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4 τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική εμβριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αθώα δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, λέει ο δικηγόρος της. Σε 11 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον πατέρα του στον καταψύκτη. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική υιοταχή με φορτηγό. Απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το 2028 οι πρώτες πτήσεις στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, στην Νάπολη η θερμοκρασία άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος υπεγράφει αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Προβλέπεται αμυντική συνδρομή σε σενάριο επίθεσης. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από την καταστροφική πυρκαγιά που είχαμε στη Δυτική Αττική, καθώς εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κτίρια κατέγραψαν οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές, οι οποίες όπως είπαμε έχουν πληγεί. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά.
4: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα, κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν, 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
3: Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
5: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία Έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
3: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι οι ζημιές είναι μικρότερες.
6: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης. Που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
3: Την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή της Επικαιρότητας.
7: Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά,
3: ναι,
7: κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
3: Ναι.
7: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
3: Ναι,
7: δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
3: Ναι,
7: και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
3: Mm-hmm.
7: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μία προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
3: Να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις εμπλεκόμενοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους σε Βιωτία και Δυτική Αττική, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Στυλίδας. Ο Γιώργος Κοβός στην σύνδεσή μας στη Βιωτία με τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμβρισμό και προκύπτει πως η πλειοψηφός στην σύνδεσή μας στη Βιωτία τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμβρισμό και προκύπτει πως

0: 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος με τα ντρόν της πυροσβεστικής. Τώρα, όσο
1: γνωρίζουμε αν απειλεί, μιας και ξεκίνησες έτσι, αν απειλεί κατοικίες, σπίτια, έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για, το, για τη φωτιά στο Στεφάνι.
0: Πριν από λίγη ώρα, θέλω ότι δεν απειλεί κάποιες κατοικίες. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, όσον αφορά συλλήψεις, 2 συλλήψεις και 4 περιπτώσεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 11.500 ευρώ είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό φανό ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της ανθρώπινης διαδικασίας. Από αυτές, 242, δηλαδή ποσοστό 1,3%, έτσι.
1: Ποσοστό, 90%. Ποσοστό πόσο είπες?
0: 89,3%, σχεδόν 90%. Αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ενώ οι 29, μόλις 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση.
1: 9 στους 10 από αμέλεια, έτσι να το πούμε με απλές λέξεις.
0: Βέβαια. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος των οποίων είναι στο 1.035.253 ευρώ. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπίθυρες ή ανάπλεξη θάρρου.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για τις αιστείες αυτή τη στιγμή της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, αθαιρεσίες στον Αιγιαλό αποκαλύπτει το μπαράζ ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με την συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις κραυγαλαίων παραβάσεων.
3: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χρόνο να τους γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από τη ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
4: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
5: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
1: Ο Άκης Θανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, αν και τα νούμερα δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι, δεν λείπουν όμως και κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποιοι είτε από φόβο, από το φόβο των ελεγκτών, είτε επειδή τους έπιασε η διάθεση να είναι συνεπείς, η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο σπάνια οι ελεγκτές πέφτουν πάνω σε παραβάτες. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, νομίζω ότι από τους 1.500 ελέγχους, αρκετοί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ποσοστό παραβατικότητας, αλλά αρκετοί δεν είχαν τηρήσει ούτε τα συμφωνητικά, γιατί υπογράφουν συμφωνητικά με τις κτηματικές υπηρεσίες, αλλά ούτε βέβαια και την υποχρέωση που έχουν εκ του νόμου να επιτρέπουν στους άλλους λουόμενους να χρησιμοποιούν το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. 1.500 λοιπόν οι έλεγχοι, 300 παραλίες σε δημοφιλείς αλλά και μη δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, 450 οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο στόχαστρο, κάπου σε κάποιες περιπτώσεις πήγαν ελεγκτές επί τόπου, σε κάποιες άλλες απλώς πέταξαν κάποια ντρόουν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων και των επιχειρηματιών. Μπορεί μερικοί να μην κατάλαβαν ότι εκείνη την ώρα η κτηματική υπηρεσία τους παρακολουθούσε. Βασικά δεν παρακολουθούσε τα άτομα, παρακολουθούσε την επιχείρηση, εάν τηρεί τους νόμους. Και όπου από την εναέρια λήψη φαινόταν ότι είχαν καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, μετά από λίγες μέρες πήγαιναν και οι ελεγκτές για να μετρήσουν και να επιβάλλουν βέβαια τα προβλεπόμενα.
1: Έχουμε κάποια παραδείγματα, Άκη? Έχεις κάποια παραδείγματα?
6: Είναι αρκετά σκληρά τα πρόστιμα, αλλά θα έλεγε κάποιος και δίκαια, γιατί ο νόμος είναι σαφής, οπότε καλό είναι να τηρούν αυτά που υπογράφουν. Στη Ρόδο, ας πούμε, μεγάλη επιχείρηση πάνω σε παραλία, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο και να έχει καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, αλλά και να παρεμποδίζει τους λουόμενους να πηγαίνουν

0: στο ελεύθερο κομμάτι. Είτε επεκτείνοντας τα τραπεζοκαθίσματα, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Σφραγίστηκε η επιχείρηση, ζητήθηκε η απομάκρυνσή της από την παραλία και της επιβλήθηκε και πρόστιμο 73.000 ευρώ. Στη Χαλκιδική παρόμοια φαινόμενα, 5 επιχειρήσεις και αυτές σφραγίστηκαν. Στην Ηλία επίσης σφραγίστηκαν επιχειρήσεις, το πρόστιμο σε μία περίπτωση έφτασε σχεδόν τις 6.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση η οποία όχι απλώς παραβίαζε το χώρο που... αλλά δεν υπήρχε καν μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν υπήρχε καν δηλαδή χώρος που να της έχει μισθωθεί. Απλώς ο επιχειρηματίας έβαλε εκεί τα τραπεζοκαθίσματα, τις οπλώστρες, τις ξαπλώστρες. Όταν του ζητήθηκαν τα χαρτιά, δεν είχε τα χαρτιά. Προφανώς σφραγίστηκε η επιχείρηση, απομακρύνθηκε, 16.000 ευρώ το πρόστιμο. Και στη Ζάκυνθο το τέλος, και εδώ μια επιχείρηση η οποία παραβίαζε και την μίσθωση, αλλά και εμπόδιζε τους λουόμενους. Και αυτή είχε πέρα του ότι σφραγίστηκε, δεν λειτουργεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 72.490 ευρώ.
1: Μάλιστα, Άκη, να σε ευχαριστήσω. Συμμόρφωση, αλλά από την άλλη και κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού, αν και λιγότερες όπως είπαμε σε σχέση με πέρσι. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο που βρίσκεται στην παραλία της Πιάτζας στην Ηλία για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα. Και εδώ στην Ηλία οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβάσεις. Πάντως μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, και σε αυτές τις περιοχές οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και περισσότεροι και με εντατικό ρυθμό. Οι κυριότερες παραβάσεις τώρα αφορούν είτε αυθαίρετη κατάληψη γυαλού ή παραλίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης, είτε η υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, είτε τέλος η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και η μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ηλία είναι η σφράγιση και η εντολή απομάκρυνσης της επιχείρησης εδώ στο νομό από παραλιακή περιοχή, διότι ακριβώς παρεμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 5.500 ευρώ.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για καταπάτηση αιγιαλού. Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες 5 σφραγίσεις καταστημάτων στην Κασάνδρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Μπούρη.
3: Είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν να κάνουν καταπατήσεις. Χθες είχαμε τρεις συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου από το λιμενικό, που πραγματοποίησε ελέγχους σε τρεις επιχειρήσεις του Πευκοχωρίου εδώ στη Χαλκιδική, εδώ που βρισκόμαστε, και οδήγηση στους υπευθύνους των καταστημάτων στο αυτόφορο. Και οι 5 σφραγίσεις καταστημάτων που έχουν γίνει στο πρώτο πόδι στην Κασάνδρα. Είναι για παραβάσεις καταπάτησης αιγιαλού, δηλαδή έξω από τον ορισμένο χώρο που είναι για την παραλία, έχουν φάει, έχουν προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα, έχουν βάλει περισσότερες ξαπλώστρες και κάποιες περιπτώσεις από αυτές ήταν για... ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα, όπως ορίζει ο νόμος.
1: Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βάσο Τζανακάκη.
4: Βήμα-βήμα, σημειωτών, με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
5: Παραλία όλη μέρα, μετά και το βράδυ.
6: Βλέπω τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
7: Πάμε να άξω.
6: Για πόσες μέρες?
7: 5 μέρες.
6: Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
8: Πάρω πάμε.
6: Για πόσες μέρες?
8: 4 μερούλες.
6: Να άξω, 2 εβδομάδες.
4: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
9: Άξο, για 10 μέρες.
6: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
9: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
6: Δηλαδή?
9: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
10: Πάρο.
6: Για πόσες μέρες?
10: 5.
6: Άξο, άξο. Και εσείς για πόσες μέρες?
9: 4.
6: Το πρόγραμμα?
9: Πάρτι,
6: ό,τι
9: ποτό,
6: ό,τι προκύψει.
4: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
7: Την Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Πάμε στο βουνό πάνω.
10: Πάω Άστρος Κινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
4: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
1: Και εμείς να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες με την βοήθεια της Αναστασίας Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε?
11: Μελτέμια, ενισχυμένα μελτέμια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα συνεχιστούν οι συνθήκες αυτές και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε πέσει λιγάκι η ένταση του ανέμου. Είχαμε μέχρι 6 μποφόρ και αυτό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αύριο όμως περιμένουμε πάλι ένα γεμάτο εξάριστο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου και μάλιστα τοπικά θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και περιμένουμε στα ηπειρωτικά τοπικά να φτάσει τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ενώ από την Κυριακή ενισχύεται ακόμα περισσότερο βοριάς. Θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ πιθανότατα μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και η Αττική μεταξύ αυτών. Οπότε θα είναι και πιο επικίνδυνη κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος θα είναι καταβάτης και θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Περιμένουμε τοπικά δηλαδή να αγγίξει και τους 40 βαθμούς. Mm-hmm. Μια αρκετά επικίνδυνη.
1: Αυτά τα μποφόρ μέχρι πότε θα τα έχουμε?
11: Γενικά περιμένουμε να παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι και στις αρχές, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε αυτή τη ζώνη των βορειοανατολικών ανέμων να την έχουμε στα 7 με 8 μποφόρ και φαίνεται ότι έτσι με μελτέμι θα πάμε μέχρι και το 15 Αύγουστο. Βέβαια από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας περιμένουμε ότι λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία πλέον.
1: Mm-hmm. Να δούμε λίγο και τον χάρτη επικινδυνότητας των πυρκαγιών για αύριο, δηλαδή τις επικίνδυνες περιοχές.
11: Ναι, από ό,τι φαίνεται αύριο επιστρέφει το πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή η πολύ υψηλή επικινδυνότητα και αυτή θα την έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, που όπως ξέρουμε στην Κρήτη ο βοριάς υπάρχουν οι καναλισμοί, θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ, οπότε εκεί είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά είναι και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος, η Καρία, σε αυτή την περιοχή θα έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό. Αλλά είναι μεγάλο μέρος της χώρας και στο 3, σε κίτρινο συναγερμό. Ναι. Τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όλο το Αιγαίο είναι αρκετά επικίνδυνα.
1: Αναστασία, ο καύσωνας, ο οποίος πλέον έχει μόνιμα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, μας επηρεάζει, νομίζω ότι είναι ο 5ος, ο 4ος κατά σειρά.
11: Η Ευρώπη όντως έχει πληγεί αυτή τη χρονιά πάρα πολύ. Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει διαδοχικά κύματα καύσωνα και φαίνεται ότι εμείς είμαστε στις παρυφές συνέχεια αυτών των κυμάτων. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Το μελτέμι διατηρεί τη θερμοκρασία, μπορούμε να πούμε, σε ανεκτά επίπεδα. Κάπως λίγο η Δυτική Ελλάδα μόνο έχει λίγο μεγαλύτερες
1: θερμοκρασίες. Γιατί επηρεάζονται και τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικές χώρες.
11: Όντως. Έχει φτάσει μέχρι οριακά την περιοχή μας. Ωστόσο το μελτέμι που θα παραμείνει ενισχυμένο θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα στη χώρα μας, δηλαδή το πολύ μέχρι 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα αυτό μόνο, ενώ στα ανατολικά θα είναι ακόμα χαμηλότερες τις θερμοκρασίες, καθώς αυτός ο βοριάς, το μελτέμι, μας φέρνει δροσερότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάποιον έντονο καύσωνα στη χώρα μας, ευτυχώς.
1: Αναστασία, ευτυχώς, ναι, βέβαια, τα μελτέμια από την άλλη πρέπει να μας κρατούν σε επιφυλακή και σε κατάσταση συναγερμού. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία Τυράσκη και να πάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με την Αναστασία για τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος τίνει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Είναι το τέταρτο που πλήττει την Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια και σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης, ενώ και η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Με βεντάλιες, ομπρέλες και συνεχή αναζήτηση σκιάς, κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιταλία.
1: Είναι αλήθεια ότι στην Νάπολη κάποια στιγμή άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου?
12: Βεβαίως, το είπαμε χθες το βράδυ με τον Βαγγέλη το Σαρή στην εκπομπή μας. Στο τέλος της μέρας, μόλις είχε έρθει, 48 βαθμοί Κελσίου παρά 2,50 Θάνο, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Στη Ρώμη τώρα, έξω από το Κολοσσέο, χιλιάδες τουρίστες σχημάτισαν ουρές στους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού, προσπαθώντας να προστατευθούν με ομπρέλες, καπελάκια και ό,τι άλλο είχαν από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Συνολικά στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο υδράριος ξεπερνά τους 40 βαθμούς και στην Νάπολη, όπως είπαμε χθες και σήμερα, έφτασε τους 48. Οι μετεωρολόγοι τώρα από την πλευρά τους και οι ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα επιμείνουν τουλάχιστον ως τα μέσα Αυγούστου. Το νέο κύμα καύσωνα επηρεάζει έντονα και την Ισπανία, προκαλώντας παράλληλα σημαντική άνοδο θερμοκρασίας των υδάτων της Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό, Θάνο, ότι όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος του TV Espana, του καναλιού της Ισπανικής τηλεόρασης, οι 33 βαθμοί Κελσίου αποτελούν την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Για να καταλάβουμε για θερμοκρασία μιλάμε, τώρα το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν πας σε μια παραλία το μεσημέρι, η θάλασσα έχει maximum 25 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι 33 βαθμοί μπαίνεις στη θάλασσα και δεν δροσίζεσαι.
1: Βράζει.
12: Βράζει. Στην κυριολεξία όμως βράζει. Mm-hmm. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες και τουρίστες σε όλες αυτές τις χώρες κατακλείζουν τις παραλίες, αναζητώντας λίγη ανακούφιση από την ζέστη. Επίσης να πούμε ότι η ζέστη ήταν εξαιρετικά θανατηφόρα, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πλέον θανατηφόρος μήνας που έχει καταγραφεί στην Γαλλία εξαιτίας της ακραίας ζέστης, με τουλάχιστον 2.000 επιπλέον ανθρώπους από το μέσο όρο να χάνουν την ζωή τους. Όπως είναι φυσικό, οι γαλλικές αρχές είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Να θυμίσω εδώ ότι από τις πρόσφατες πυρκαγιές Ισπανία και Γαλλία κάηκαν αντιστοίχως 2 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Νότια Γαλλία 3 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας. Τώρα, πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, η ακραία ζέστη επηρεάζει και τη Βοσνία, όπου ο υδράργυρος έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σπήλαιο Βιετρένιτσα, στα νότια της χώρας, πολλοί τουρίστες πηγαίνουν να το επισκεφθούν για να απολαύσουν τη φυσική δροσιά που επικρατεί στο εσωτερικό του. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτό το κύμα καύσωνα αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα 24 ώρα, με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων να παραμένουν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένους κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Περισσότερα για τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ τα ακούμε από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
14: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε επιβράδυση του δείκτη. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη των τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολούθησαν και αυτό το μήνα τον Ιούλιο να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα. Ο κλαδικός δείκτης των τροφίμων κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ υπιότερα σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα φρούτα, στο ελαιόλαδο αλλά και στο εποχιακό έδεσμα το παγωτό. Βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις, στο μοσχάρι 14,3%, 12,4% αρνίκα, τσίκι, ψάρια, λίπα στα 9,6%, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 8,6%. Είπαμε, μεγάλη πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο για έναν ακόμα μήνα, 21,7%. Ακολουθούν φρούτα και παγωτό. τίποτα. Αντιθέτως, όπως είπα, μεγαλύτερες αυτές μειώσεις είναι κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για ένα ακόμα μήνα, κυρίως στα καύσιμα κίνησης, πετρέλαιο κίνησης στο σύν 22,1%, καύσιμα αυτοκινήτου δηλαδή βενζίνη 13% υψηλότερα, φυσικό αέριο 16,7%. Ωστόσο, έχουμε μια θετική εξέλιξη που είναι η πτώση στις τιμές του ηλεκτρισμού, μείον 2,2%. Είπαμε και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση.
1: Στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων, αβεβαιότητα για το τι οι μελιγενέστες στα στενά του Ορμούς πυροδότησε την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αρκετά, όπως είπαμε, διαφορετική είναι η εικόνα στην εγχώρια αγορά, με τα δηληστήρια να μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ακούμε ξανά την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
14: Η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών έρχεται να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στις δηληστηριακές τιμές και εν συνεχεία βεβαίως στην Αντλία. Η τιμή του πετρελαίου του Brent ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση σε σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας, κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων τον βαρέλι. Είναι βέβαια πολύ χαμηλότερα από τα 100 δολάρια που το βλέπουμε ότι είχε εκτιναχθεί στην δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο. Στην ελληνική λοιπόν αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει καλά δηλαδή ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αμόλυβδη στο 1,40. Αν ήταν με ΦΠΑ θα είχε φτάσει στο 1,73. Βλέπουμε μια πτώση της τάξης των 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτά. Εδώ συνεπικουρεί βέβαια και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και η έκπτωση από τα δηληστήρια των 5 λεπτών. Σύν, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι τα δηληστήρια έχουν προλάβει και έχουν προμηθευτεί καύσιμο από την, με μικρότερη τιμή λόγω της αποκλιμάκωσης των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν όλο αυτό? Ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε περαιτέρω, τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως των πρατηριούχων, περαιτέρω πτώσεις στις τιμές. Βλέπουμε την αμόλυβδη σήμερα στα 2 ευρώ, τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό συνεπάγεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν καύσιμο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να δώσουν το καύσιμο, να πουλήσουν το καύσιμο πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης 2,04 είναι βεβαίως και το κύριο καύσιμο που είχαμε και τις μεγάλες ανατιμήσεις και βέβαια επηρεάζει και σοβαρά τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ όμως έχουμε μεγαλύτερη μείωση, μένει να δούμε αν θα παραμείνει έτσι θετικό το σκηνικό για τους καταναλωτές, για τους αδιούχους που θα φύγουν και θα, ο κύριος στόχος είναι να φύγουν με χαμηλότερες τιμές βέβαια στα ρεζερβουάρ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
15: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1.035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες. κλίνες αναστρέμα με ανώτατο όριο τις 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Αττίνος και η Ερμούπολη της Σύρου. Από τα Δωδεκάνησα η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, στην Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά. Ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
1: Στην υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση της στην Μαρφίν. Έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες το βράδυ και αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον φωνικό εμβρισμό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
16: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Από χθες το πρωί είχαν ταξιδέψει οι άνδρες του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβουν από το βρετανικό κλιμάκιο και να την οδηγήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γύρω στις 11 το βράδυ έφτασε στην χώρα μας, μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά πριν από τις 10, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, είδαμε και την ίδια στα πλάνα να φοράει Αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί και στη συνέχεια στην Ευελπίδων ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας προκειμένου να ζητήσει προθεσμία. Την έλαβε για την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνήγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν γνωρίζει ακόμα το κατηγορητήριο σε βάρος της 46χρονης. Ωστόσο, η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Αποδέχεται ότι την 5η Μαΐου του 2010 βρισκόταν στην μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένουμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί την Τρίτη στην απολογία της και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση. Θυμίζω ότι οι συγκατηγορούμενοι της είναι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι στα μέσα Ιουλίου απολογήθηκαν και αμέσως μετά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο Παναγιώτη. Σύνδεση τώρα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και την Σπυριδούλα Κακλατζή για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
17: Καλησπέρα. Η κατηγορούμενη που έφτασε στην Ελλάδα αργά χτες το βράδυ με τη βατική πτήση και τη συνοδεία από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει κρατούμενη στον 7ο όροφο στο τμήμα των ανθρωποκτονιών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα παραμείνει έως και την Τρίτη, όπου θα οδηγηθεί εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, έμεινε υποκράτηση για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ και να εκδοθεί και επίσημα στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από εκείνη την ημέρα, 5η Μαΐου 2010, που έγινε και εμπρισμός στην τράπεζα της Μαρφίν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ η ταυτοποίηση προέκυψε από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού. Η ίδια, βέβαια, διαμέσου του συνηγόρου τους, παραδέχεται ότι ναι, μεν βρέθηκε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα μαζί με 100.000 πολίτες, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στον εμπρισμό.
1: Να δούμε λοιπόν, Σπυριδούλα, πώς θα εξελιχθεί η νομική μεταχείριση της 46χρονης από την Τρίτη και μετά. Και να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε και ο συνήγορος της 46χρονης, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης.
18: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία Η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Και στην υπόθεση του Μιστρά θα περάσουμε τώρα και στον 55χρονο που έκρυβε το νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτη στον άντρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Η καταδίκη αφορά μόνον, το τονίζουμε αυτό για να το διευκρινίσουμε, στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
0: Κάτι κατ' εξακολούθηση, Θάνο, καθώς και παράνομη προκατοχή. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν μπήκε στην διαδικασία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση, όσο δεν υπάρχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή που θα βεβαιώνει το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απάτης για να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι συνέβη σήμερα, ο κατηγορούμενος, ο 55χρονος, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων για ακόμα μια φορά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ζήτησε αρχικά να αναβληθεί και η σημερινή ακροαματική διαδικασία στην ειδική αυτόφορη διαδικασία στο ΜΝΜΕΛΕΣ πλημμυλιοδικείο της Σπάρτης που αφορούσε την ψευδή κατάθεση. Και αυτό τι αφορούσε? Αφορούσε όταν κλήθηκε ουσιαστικά στην αστυνομία το πρωί της περασμένης Τρίτης και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Αυτός απάντησε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή μαζί με μια βουλιαρική υπηκότητα σε γυναίκα που τον φρόντιζε. Αυτό αφορούσε ουσιαστικά η ψευδή κατάθεση, γιατί όταν πήγαν εκεί οι αρχές διαπίστωσαν το σπίτι που τους υπέδειξε ήταν της αδερφής του και όχι ένα σπίτι που κατοικούσε ο πατέρας του και στη συνέχεια.
1: Άρα η ποινή αφορά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη κατάθεση.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι μετά, αφού λοιπόν αποκαλύφθηκε το ψεύδος του, η κοινικότητα με την οποία τους απάντησε, όταν πλέον τον ρώτησαν πες μας που είναι ο πατέρας σου, αυτός τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Έτσι λοιπόν τους οδήγησε μετά στον ξενώνα στο Μιστρά, οδήγηθηκαν στο υπόγειο όπου τους υπέδειξε που βρισκόταν ο πατέρας όλο αυτό το χρόνο. Τώρα αυτό που είναι πολύ κομβικό, είπα ο συγκεκριμένος να πω ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος και ότι δεν το έκανε όλο αυτό που έκανε για οικονομικά κίνητρα, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, αλλάζοντας ουσιαστικά αφάνω την πρώτερη του κατάθεση όταν συνελήφθη ουσιαστικά και αποκαλύφθηκε αυτή η μακάβρια ιστορία. Αυτή τη φορά λοιπόν είπε ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι υποστήριξε και η αδερφή.
1: Έχουμε μια αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και είναι σε κοινή γραμμή και με την αδερφή του, θέλω να σου πω, γιατί και η ίδια όταν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές είπε ότι πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα της. Σήμερα στο δικαστήριο είπε ότι δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Μάλιστα, η εισαγγελέα τη ρώτησε γιατί την πρώτερη κατάθεση είχατε πει αυτό και είπε ότι ήμουν σε σύγχυση. Είπε μάλιστα ότι ο αδερφός της χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό που μένει να δούμε είναι πολύ κομβικό. Είναι πλέον το πότε θα έχουμε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς το θα. Καταρχήν να αποκλείσουμε την κλιματική ενέργεια, που δεν φαίνεται να είναι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του τριοδικαστή. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί όσο εκκρεμούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Και κατά δεύτερον, να δούμε το χρόνο που επήλθε ο θάνατος, γιατί αυτό είναι πολύ κομβικό, Θάνο. Γιατί μπορεί να αλλάξει την ποινική διαχείριση της υπόθεσης.
1: Σωστά.
0: Αν είναι από ένα χρόνο και έπειτα, μπορεί να αυτό το πλημέλημα να μετατραπεί σε κακούργημα ανάλογα με το χρηματικό ποσό που θα πρέπει ο ίδιος να επιστρέψει. Γι' αυτό και το δικαστήριο δεν μπήκε σήμερα στη διαδικασία να εκδικάσει αυτή την απόφαση. Το επέβαλε την ποινή των 11 μηνών φυλάκισης. Μάλιστα, η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε να εκτίσει κάποιο μέρος από αυτή την ποινή. Έκανε έφεση σε αυτό ο σύγχρονος παράσης που έκανε δεκτή ο πρόεδρος. Έτσι λοιπόν πήρε τρία χρόνια αναστολή η συγκεκριμένη ποινή. Ωστόσο η υπόθεση συνεχίζεται.
1: Έπεται συνέχεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μία ακόμη τραγική είδηση θα περάσουμε, που μας έρχεται από τις Σέρες. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός φρικτού τροχαίου στην περιοχή Παλαιοκόμη. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Σύνδεση με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, ο οδηγός του βαρέως οχήματος, κατέγραψε live τη σύγκρουση, καθώς μετέδιδε εκείνη την ώρα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
19: Ακριβώς, Εθάνο, ένα σοκαριστικό τροχαίο, μια οικογενειακή τραγωδία και πραγματικά ένα σοκαριστικό βίντεο. Ο οδηγός του γιοταχή φορτηγού, ο οποίος είχε είχε προορισμό τη Δράμα για να πάει κάποια προϊόντα εκεί στο νοσοκομείο της Δράμας, καθώς γύρω σε 7.30 το πρωί, καθώς πήγαινε προς τη Δράμα, είχε κατεύθυνση προς τη Δράμα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας Αμφίπολης, κατέγραφε όλη αυτή την πορεία και μάλιστα τη μετέδιδε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πραγματικά σοκαριστικό, αυτό το φρικτό τετροχαίο δυστύχημα να καταγραφεί σε απευθείας μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 57χρονος είχε πορεία προς τη Δράμα. Ο 29χρονος μαζί με τη μητέρα του, 43 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διέμεναν στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, είχαν ξεκινήσει από το χωριό τους, από την Παλαιοκόμη, για να πάνε στον χώρο εργασίας τους. Εκεί λοιπόν γύρω στις 7.30, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και δυστυχώς υπάρχει τι καταγραφή. Ακριβώς βλέπουμε το τι γίνεται. Δηλαδή το αυτοκίνητο 21χρονου φεύγει από την πορεία του, πάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό.
1: Φαίνεται μια έσχατη προσπάθεια να φύγει από την πορεία του φορτηγού, αλλά δεν τα καταφέρνει ο νεαρός, έτσι
19: ακριβώς,
1: δεν είναι.
19: Ακριβώς. Ο νεαρός κάνει μια προσπάθεια, στρίβει δεξιά, ίσως αν έστριβε αριστερά τα πράγματα κάπως διαφορετικά, προσπάθησε να στρίψει δεξιά για να φύγει από την πορεία του φορτηγού, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ήταν σφοδρή η σύγκρουση, Θάνο και κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ουσιαστικά το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών, εκτοξεύτηκε σε απόσταση 10 μέτρων σε έναν αμυγδαλαιώνα και μάλιστα η μηχανή του αυτοκίνητου εμείς την είδαμε σε μια απόσταση 20 μέτρων, τόσο σφοδρή η σύγκρουση του γιοταχή φορτηγού, που όπως είπε και ο οδηγός του φορτηγού, μιλητός στο Earth News, ότι αν είχα άλλο αυτοκίνητο θα είχα σκοτωθεί. Βέβαια να πούμε ότι ήταν μοιραίο πρόσωπο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος ήρθε εκεί, όπως μας είπε, τα έχασα όλα.
1: Βασίλη, να ακούσουμε και να συνεχίσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε σένα ο πατέρας του 29χρονου και να επανέλθουμε σε σένα.
20: Και την γυναίκα και το παιδί.
21: Τους χάσατε.
20: Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30 εγώ να πάω μέχρι στην Αμφίπολη για δουλειά. 8 και 3 λεπτά.
21: Σας ειδοποίησαν,
20: Δεν με ειδοποίησανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το στενεφόρο από το Ροντολίπο και η πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω. Τα κάσα και τα δύο.
1: Τραγικό, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την θλίψη που μπορεί να νιώθει για αυτή την τραγωδία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Βασίλη, τι μπορεί να συνέβη, δηλαδή διαβάζω για παράδειγμα ότι κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού. Υπάρχει κάτι άλλο, τι εικάζεται, τι αναφέρουν πληροφορίες, πηγές ενδεχομένως των αρχών.
19: Αυτό περιμένουμε από τους πραγματογνώμονες που ήταν εκεί. Υπήρχαν εκεί, έβγαζαν φωτογραφίες, έπαιρναν υλικό. Φαίνεται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα 21χρονος με το αυτοκίνητό του. Ήταν μια δύσκολη στροφή. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του δρόμου που πραγματικά και τα αυτοκίνητα τρέχουν. Βέβαια την ώρα που έγινε αυτό δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα για κάποιο λόγο, τώρα θα το δουν αυτοί οι πραγματογνώμονες, πραγματικά αφαιρέθηκε, δεν κατάφερε, του ξέφυγε το αυτοκίνητο στη στροφή γιατί ήταν με μεγάλη ταχύτητα και πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το φορτηγό. Για κάποιο λόγο πάντως είναι αυτό ότι άλλαξε κατεύθυνση, δηλαδή άλλαξε ουσιαστικά, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για ποιο λόγο? Εκεί θα προσπαθήσουν οι πραγματογνώμονες να ρίξουν φως και δούμε το βίντεο αυτό. Το βίντεο είναι ουσιαστικά αυτό που ρίχνει φως σε πολύ μεγάλο μέρος υπόθεσης. Γιατί και ο οδηγός ο ίδιος, να πούμε ότι αυτό βέβαια θα σταλεί στην εισαγγελία το βίντεο αυτό, το ναι. οποίο θα είναι στη δικογραφία που θα σχηματιστεί. Πραγματικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγός πήγαινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, σε εκείνη την περιοχή του ίδιου στο υποτηγό, του φορτηγού πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και ξαφνικά βλέπει μπροστά του αυτό το γιοταχή αυτοκίνητο που σίγουρα είχε μεγάλη ταχύτητα, προερχόταν από μια στροφή. Εκεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει το αυτοκίνητο και αυτό πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την κοινότητα εδώ. Υπήρχε σήμερα, μάλιστα, υπήρχε και εορταστικές εκδηλώσεις που ουσιαστικά αυτή την περίοδο είναι περίοδος εκδηλώσεων στο χωριό.
1: Ματαιώθηκαν τώρα, φαντάζομαι.
19: Ματαιώθηκαν ακριβώς. Και ήταν μια οικογένεια από την Αλβανία που ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, του είχε αγκαλιάσει το χωριό, ήταν άνθρωποι του μεροκάμου του. Μάλιστα το πρωί ουσιαστικά πήγαιναν στη δουλειά του 7.30 ώρα.
1: Μάλιστα.
19: Και βέβαια μοιραίο πρόσωπο ο πατέρας αυτό που είπε, ότι εγώ δεν με ειδοποίησε κανένας, με τραβούσε η καρδιά μου. Άκουσα στενοφόρο και πυροσβεστική, γιατί δούλευε
1: τώρα. Κάτι
19: χωριό,
1: ένιωσε ο άνθρωπος.
19: Κάτι γίνεται με την οικογένειά μου.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μια καλή τραγωδία, ναι. Τι να πει κανείς και πώς να την περιγράψει. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Σημαντική μείωση καταγράφει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς μόλις 33 πλοία διέσχισαν την στρατηγική σημασία θάλασσα, θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, έναντι 50 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Ενώ Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τα ξένα μέσα ενημέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συμφωνία αμυντικής συνδρομής Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας και μάλιστα γίνεται λόγος, δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι αυτό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον αυτό διάβαζα πριν από λίγο.
12: Καλά το λες, Θάνο, γιατί αυτή η συμφωνία έχει κάτι αντίστοιχο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας αλληλεγγύης. Και έχει σημασία και ποιοι την υπογράφουν. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι μια πανίσχυρη οικονομικά χώρα. Η Τουρκία είναι η δεύτερη στρατιωτική ισχύ χώρα του ΝΑΤΟ. Ενώ το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Συνεπώς, η συμφωνία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Σε κοινή ανακοίνωση τώρα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας. Προβλέπει ότι μια έναπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είπε ότι πρόκειται για συμφωνία στα χαρτιά, την οποία προς το παρόν δεν αναγνωρίζει.
1: Πάντως τώρα έχει και τον συμβολισμό ότι έχουμε αυτή την συμφωνία στη Μέκα. Είναι ισχυρός ο συμβολισμός.
12: Ο ιερότερος τόπος του Ισλάμ.
1: Που εκπέμπει. Γι' αυτό μίλησα και νωρίτερα ότι διαβάζω στα διεθνή μέσα ότι πρόκειται για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Όσο
12: ναι,
1: και να ακούγεται.
12: Ένα μίνι Ισλαμικό ΝΑΤΟ.
1: Υπερβολικό αυτό.
12: Έτσι, γιατί είναι τρεις μόνο οι χώρες, αν και είναι ισχυρές. Τώρα, κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό συνολικά, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, αναζητώντας ενδείξεις προόδου ως αναφορικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, να θυμίσουμε ότι διακινεί το περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Στη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας, μόλις 6 δεξαμενόπλια με αργό πετρέλαιο εξήλθαν από το στενό, αντίθετα 21 πλοία εισήλθαν στον Περσικό, τα περισσότερα ακολουθώντας τη θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά, σύντομα, και εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, τόνισε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και υποστήριξε ότι συμμετέχει προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί. Από την πλευρά του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν, ενώ το προτινόμενο σχέδιο, να πούμε, Θάνο, ότι προβλέπει πως η Τεχεράνη θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
12: Εγώ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Πραγματοποίησε αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Μάικη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
2: Είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει το μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσωμείωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
3: Ναι.
2: Αυτό λέγεται trial run.
3: Αυτό
2: λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει στο Καστέλι συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδομή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη κομβικής σημασίας για το νέο αεροδρόμιο. Και ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
22: Λοιπόν, καλησπέρα Θανό. Το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο το όνομα, το επίσημο όνομα αναζητούμε, θα το βρούμε εν εφέτο. Θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί λοιπόν το 2028 τις πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο, στο Καστελπεδιάδος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, κατά την υπογραφή της πλέον, όπως είπες, κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του αερολιμένα. Πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Σίντρα και της διοίκησης του αεροδρομίου, η οποία αφορά την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας και επικοινωνίων. Οι εργασίες τοποθέτησης τους ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να εξελιχθούν θάνο με ταχύς ρυθμούς, ώστε να υπάρξει πλήρη συνάφεια με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στον τερματικό σταθμό, τον πύργο ελέγχου και τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης. Οι εργασίες στο σύνολο του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 76%, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 86%. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει το χρονικό πλαίσιο, είμαστε μπροστά. Και αυτό είναι
1: το σημαντικό.
22: Το καλό, το σημαντικό. Έτσι.
1: Γιώργο.
22: Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Θάνο, να το πούμε και αυτό, έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που καταγράφεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, τον Νίκος Καζαντζάκης, στο οποίο τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση παρουσίασε αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας στους 1.800.000 επιβάτες.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας.
23: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία, ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνελήφθη στη Γερμανία καταζητούμενος που είχε τελέσει ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 31 ετών συλληφθής, που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ζωής Κακαβάς.
24: Πρόκειται για μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, πίσω από την οποία κρύβεται ο διαβόητος Έντικ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο του 25 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει σε εγκληματικό δίκτυο με δράση σε πολύ σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς, εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχαν γίνει πολλές συλλήψεις, 47 στον αριθμό, Στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί περιλαμβάνονταν ακόμη 106 άτομα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, είχαμε το συγκεκριμένο άτομο που αναφέραμε, ηλικία 31 ετών, φέρεται ως μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα συνελήφθη στις 31 Ιουλίου του 26 σε βάρος του, κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για σύλληψη για 3 ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγιναν στην Ελλάδα, σε βάρος του ακόμη κρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο, αλλά και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή τους στη χώρα μας.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, ξανά ξεκινώντας από την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊλάνδη, όπου μαθητής της 9ης τάξης επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας συνολικά 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει και πάλι το ρεπορτάζ.
12: Ο 14χρονος δράστης Θάνο φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδες του, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του, και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του στο Ντεμψιρίν Νοταμπούρι, στα περίχωρα της Μπανκόνγκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε τους 8 ανθρώπους, τρεις εκπαιδευτικούς και εισάριθμους μαθητές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο μαθητής πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 34 φυσίγγια. Να πούμε ότι είναι 30 οι τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε 6 νοσοκομεία της περιοχής, ενώ 9 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Να κλείσουμε, Θάνο, με την είδηση που αφορά στη ΜΕΤΑ, όπου δικαστήριο στο Νέο Μεξικό διέταξε τη ΜΕΤΑ να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικό κρατικό ταμείο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της εταιρείας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα του δικαστηρίου.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Πάμε σε μια δύσκολη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες. Μια κακή εβδομάδα και για τους τρεις, γιατί ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήταν ισόπαλοι. Είναι χθες ο ΠΑΟΚ έχασε εντός έδρας από την Άντα τελευταία 1-0. Οπότε θα πρέπει στις ρεβάνς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να και οι τρεις να κερδίσουν, αν θέλουν είτε να προκριθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είτε ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό, αποκλείεται και τέλος η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για την φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι σε σχέση με την Εύελιν Μητροπούλου, πολύ γρήγορα όμως.
5: Είναι γενικότερα μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για τον τύπο. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο και επόμενες μέρες έπονται νέα μετάλλια και νέες διακρίσεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο. Επί του παρόντος, γεια σας.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθία στα βορειοδυτικά του οικισμού, χωρίς να απειλείται ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει στέλνει μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης, αλλά και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστηρίξει ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Στο αρχείο θα παραμείνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υποθεσης. Όσο οι αρχιοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, δήλωσε για το θέμα εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 και επέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως και ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας-Ισπανίας με αιχμή του συνοριακού ελέγχου που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση Μελώνη απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί από τη Ρώμη η προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια αλλά και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη πάντως προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα.
4: Ο καιρός.
6: Για Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Θάνο Σιαφάκα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή άδεια, καλές διακοπές από την καρδιά μας, το λέμε αυτό, στους φίλους που είναι σε κατάσταση απόδρασης αυτή την ώρα. Να περάσετε τέλεια, να περάσετε καλά και όσο μπορείτε, πάντα το λέμε αυτό από τις εκπομπές μας, να αφήσετε, να αφήσουμε πίσω τις έγνοιες που μας ταλαιπωρούν και συχνά δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Να μην είναι στις αποσκευές μας με έτσι απλές λέξεις. Είναι ωραίος αυτός ο χρόνος των διακοπών, 7 Αυγούστου, τέλειο είναι, έχει κανείς μπροστά του τον 15 Αύγουστο και αν είναι και λίγο τυχερός, λέμε τώρα, μπορεί να αγγίξει και λίγο τον Σεπτέμβρη. Αρκετοί ωστόσο επιστρέφουν μετά τις 20. Την περασμένη ωστόσο Κυριακή, το άρθρο στο πρώτο θέμα του Μπάμπη Κούτρα είχε έτσι έναν τίτλο που μας έκανε εντύπωση. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι? Στην ουσία ποιος συμμετέχει σε αυτό το ελληνικό καλοκαίρι? Είναι πράγματι καλό το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι ζορίζονται, όμως επειδή οι διακοπές έχουν όντως αποκτήσει σχεδόν μια υπαρξιακή έτσι, κατάσταση για όλους μας, μια υπαρξιακή ανάγκη, τα ψιλοκαταφέρνουν. Κάτι κόβουν από εδώ, κάποιες οικονομίες γίνονται από εκεί και θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού τα ψιλοκαταφέρνει. Είναι τέτοιες οι πραγματικές συνθήκες που οι πολίτες αναγκάζονται συχνά να ξοδέψουν παραπάνω από αυτά που μπορούν και από αυτά που αντέχουν. Από την άλλη, και αυτό είναι το ιδιαίτερο, δίπλα στον μισθωτό των 1.300 ευρώ που όντως δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα του, υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών με πολύ μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Είναι επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, είναι στελέχοι επιχειρήσεων, έχουν να κάνουν με κατασκευαστικές, με φαρμακευτικές, με πετρέλαια, μάνατζες, αλλά υπάρχει και ένα χρήμα, αν όχι υποπτής θολής προέλευσης, που κινεί σε ένα βαθμό με σημαντικό τρόπο την τουριστική οικονομία, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν είναι πλειοψηφικό αυτό το κομμάτι, όμως είναι αρκετά μεγάλο για να απορροφά τις τιμές που στον υπόλοιπο κόσμο φαντάζουν εξωπραγματικές, ότι έρχονται από τον Άρη. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι τα δωμάτια γεμίζουν με πελάτες που δεν ρωτούν πόσο κοστίζει η διαμονή. Η τουριστική αγορά είναι θεμητό να διεκδικεί επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, γι' αυτό και βλέπετε τις βίλες, τα πολυτελή συγκροτήματα, τις λιμουζίνες που υποδέχονται τους τουρίστες στα νησιά μας. Αυτό αποτελεί μια θα λέγαμε ορθολογική επιχειρηματική στρατηγική, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει την κοινωνική ισορροπία. Η μεσαία τάξη από καλοκαίρι σε καλοκαίρι γίνεται παρατηρητής των εξελίξεων. Και εδώ το ζήτημα παίρνει και την πολιτική του διάσταση. Η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να διευρύνει τις ανισότητες, αλλά να δίνει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να

Συμμετέχουν σε αυτή, άρα και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια νέα τουριστική οικονομία. Πόσο θα μου πείτε μπορεί να περπατήσει αυτό το σημερινό μοντέλο το οποίο, για το οποίο χαίρονται και φορείς και πολιτεία. Ποιος μπορεί να το απαντήσει αλήθεια. Τα τουριστικά στοιχεία είναι θετικά και βοηθούν την οικονομία της χώρας. Όμως η μεγάλη επιτυχία είναι να πείσουμε τους Έλληνες ότι το ελληνικό καλοκαίρι τους ανήκει και όχι απλώς τους φιλοξενεί, γράφει ο κύριος Κούτρας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή, Θάνος Σιαφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Μας έκανε εντύπωση η είδηση που διαβάσαμε κυρίως στο διαδίκτυο νωρίτερα από την, αν δεν κάνω λάθος, πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προκύπτει μια έρευνα, μια μελέτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, κάηκε το 55% της έκτασης σε δύο βράδια στην Αττική και την Βιωτία. Οι φλόγες, μάλιστα, και αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, απελευθέρωσαν ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Θα πάμε στην κυρία Δάφνη Παρλιάρη, είναι μέλος της πυρομετεωρολογικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και την καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι είναι μια έρευνα αυτό, μια μελέτη, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Αναφέρεστε στην αποτίμηση που έκανε η ομάδα μας, η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο ερευνητή Θοδωρή Γιάνναρο. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις από δορυφορικά δεδομένα, η αλήθεια είναι ότι όντως η ενέργεια ακτινοβολίας που εκτιμάται σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα ότι εκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας αντιστοιχεί σε ενέργεια 380 τερατζάουλ.
0: Ναι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είμαστε ειδικοί όλοι για να γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα 380 τερατζάουλ.
1: Πρακτικά σημαίνει ότι είναι σαν να εκλήθηκε ενέργεια ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε 6 βόμβες τύπου Χιροσίμα.
0: Ναι, αυτό ακούγεται τρομακτικό, έτσι. Διότι γνωρίζουμε όλοι τις συνέπειες που είχε. Μάλιστα, χθες είχαμε την μαύρη επέτειο αυτής της υπόθεσης, 6 Αυγούστου. Είναι τρομακτικό να το λέμε αυτό, γιατί γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που προκάλεσε η βόμβα στην Χιροσίμα. Γι' αυτό ρωτάω και εγώ πρακτικά τι σημαίνει. Ναι.
1: Μιλάμε καθαρά για ενέργεια ακτινοβολίας, ούτε για πυρηνική ενέργεια, ούτε για ατομική ενέργεια.
0: Άρα λοιπόν στο επίπεδο της ακτινοβολίας, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ενέργεια ακτινοβολίας, όπως αναφέρεται και στην αναφορά που δημοσιεύσαμε σήμερα. Τα νούμερα, έχετε δίκιο, μπορεί να ακούγονται τρομακτικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα νούμερα λένε την αλήθεια, αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ναι. Εμείς πρέπει τα νούμερα να τα αποτυπώσουμε για να έχουμε και αντίληψη του τι συμβαίνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε όπως είναι τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ναι. Να δούμε, επιμένω λίγο στο πρακτικό κομμάτι, γιατί αυτό, αν θέλετε, αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Αυτή η ακτινοβολία τι σημαίνει, πόσο επικίνδυνη είναι για τον άνθρωπο, αλλά και για τους ανθρώπους που επιχειρούσαν αυτές τις μέρες?
1: Η ακτινοβολία αυτή καθ' αυτή δεν είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνες όμως είναι οι συνθήκες που δημιουργεί γύρω της μια τέτοια μέγα πυρκαγιά, όπως κατέληξε να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τα στρέμματα δάσους που έκαψε. Τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους καιρό, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν τόσο έντονη συμπεριφορά που οι συνθήκες γύρω τους είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και συχνά απρόβλεπτες, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα χαοτικό σύστημα με άπειρες μεταβλητές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μελετάμε αυτές τις πυρκαγιές, να αποτυπώνουμε με νούμερα τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή τους, με έμφαση φυσικά στην πρόληψη.
0: Mm-hmm. Ενέργεια λοιπόν ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα, ακτινοβολία ίσως είναι η καλύτερη φράση. Να ρωτήσω σε αυτή την
1: Η ακτινοβολία είναι ενέργεια όμως.
0: Ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι, δεν είμαστε όλοι πυρηνικοί επιστήμονες.
1: Όχι. Φυσικά, έτσι, και γι' αυτό συζητάμε.
0: Και γι' αυτό το συζητάμε, για να μάθουμε από εσάς, όχι να μάθετε εσείς από εμάς. Ερωτήματα θέτουμε εμείς. Θέλω επίσης να ρωτήσω ποια ήταν η ταχύτητα των ανέμων, αν έχει μελετηθεί αυτό, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.
1: Η ταχύτητα των ανέμων ήταν πάρα πολύ ψηλή, 60, 70 μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Πες ήταν ακόμα μεγαλύτερες, 110-120 χιλιόμετρα την ώρα, άρα μιλάμε για πολλά μποφόρ. Ήταν θυελλώδη και ήταν και μία από τις αιτίες οι οποίες συνετέλεσαν στην εικόνα που είχαμε εν τέλει.
0: Και όντως κάει και το 55% της έκτασης σε δύο βράδια.
1: Ναι, σωστά.
0: Συνετέλεσαν σωστά. Λοιπόν οι δυνατοί και οι ισχυροί άνεμοι σε αυτό, ή υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος?
1: Όλες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι άνεμοι ήταν μια κατηγορία συνθήκων. Άλλη συνθήκη είναι η πολύ χαμηλή υγρασία που είχε η καύσιμη ύλη, δηλαδή το έδαφος ήταν έτοιμο να αρπάξει. Και φυσικά με το σπινθήρα του ΔΔΕ, όπως φαίνεται από την πραγματογνωμοσύνη, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
0: Έχετε άλλες καταγραφές πυρκαγιών που να έχουν απελευθερώσει αυτή την ενέργεια εδώ στην Ελλάδα?
1: Αυτή η μεθοδολογία είναι καινούρια. Τα δεδομένα, αυτού του τύπου τα δεδομένα που δίνουν οι δορυφόροι είναι πολύ πρόσφατα, οπότε δεν γνωρίζω να έχει γίνει παρόμοια αποτίμηση με δορυφορικά δεδομένα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις γνώσεις που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρία Δάφνη Παλιάρη, μέρος της ομάδας Flame που έκανε αυτή την αποτίμηση, αυτή την μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κάει και το 55%. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα, τα σημαντικά συμπεράσματα της έκτασης σε δύο βράδια σε Αττική και Βιωτία, και οι φλόγες απελευθέρωσαν ενέργεια, ακτινοβολία, ίση μας είπε η κυρία Παλιάρη, με 6 βόμβες Χιροσίμα, και μάλιστα μας το είπε έτσι πιο αναλυτικά. Μας εξήγησε και τι σημαίνουν τα 380 τερατζάουλ στο επίπεδο της ακτινοβολίας και της ενέργειας.

0: Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε ένα μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, συμπαθέστατη η νεαρά, να βγάζετε νέα παιδιά και στα πάνελ, βαρεθήκαμε τους καθηγητές γεωπολιτικών, οικονομικών και άλλους. Να συμφωνήσω κατά το ίμιση μαζί σας, νομίζω ότι χρειάζεται και το πάθος και το κέφι που έχουν αυτά τα νέα παιδιά, χρειάζεται όμως και η εμπειρία των μεγάλων που έχουν έτσι ζήσει και γεγονότα και έχουν μελετήσει καταστάσεις. Νομίζω μία μίξη αυτών των δύο είναι ότι καλύτερο. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Πούλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Κορίνθου, για να μας μιλήσει για την πυρκαγιά στο Στεφάνι. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
0: Πώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή σας?
1: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και τελειώνει.
0: Α, είμαστε στο τέλος, έχει λήξει δηλαδή.
1: Είμαστε στο τέλος, τώρα γίνανε οι τελευταίες ρήψεις από ένα αέρια μέσα. Απλώς θα υπάρξει μια επιτήρηση για όλο το βράδυ μέσα της πυροσβεστικής και διάφορες υγροφόρες του Δήμου Κορινθίων και της περιφέρειας Κορίνθου. Ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση και η φωτιά, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχε πολύ ξερό έδαφος κάτω, ήταν κλαδιά και πουρνάρια.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς την οριοθετήσαμε και είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Απείλησε κατοικημένες περιοχές, οικισμούς?
1: Όχι, όχι, δεν απειλήθηκε. Ο αέρας έφευγε προς τα χωράφια και όχι προς το χωριό. Mm-hmm. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν λόγω ότι ξεκίνησε μάλλον από ένα πάρκο φωτοβολταϊκό εκεί που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει οι πρώτες ενδείξεις. Βέβαια το πόρισμα θα είναι της πυροσβεστικής από που ξεκίνησε. Αλλά είμαστε ευτυχείς γιατί η άμεση ανταπόκριση τόσο των εθελοντικών ομάδων, τόσο της πυροσβεστικής, όσο και τα εναέρια μέσα απέτρεψαν τα χειρότερα.
0: Υπήρξαν και πτυτικά μέσα, έτσι, που βοήθησαν στην κατάσβεση.
1: Υπήρχαν πέντε καναντέρ και τρία ελικόπτερα.
0: Υπήρξε λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση.
1: Άμεση κινητοποίηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε την ευτυχία εμείς στην Κόρυφο να έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς τη πυροσβεστική, όπως και στην περιφέρεια είναι άριστη επαγγελματία.
0: Και είναι και μια πολύ παθή περιοχή η Κορινθία, έτσι.
1: Ναι. Συν ότι έχουμε πολύ καλές εθελοντικές ομάδες. Πάρα πολύ καλές εθελοντικές ομάδες.
0: Λοιπόν, αυτό που είπατε.
1: Πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
1: και η Σαφάκα είναι τον εθελοντισμό να τον προωθήσουμε και να τον στηρίξουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να κρατήσω αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος. Τέλος, καλό, όλα καλά, έστω και με την ψυχή στο στόμα, γιατί όταν βλέπει κανείς μια πυρκαγιά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο Κορίνθου, τον κύριο Ανδρέα Πούλο, για την άμεση ενημέρωση στον σταθμό μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στο στεφάνι Κορινθίας. Ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά, λέει ο αντιδήμαρχος Κορίνθου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης, αλλά και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Το Ριάντζ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμοί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο εδώ στο Ed News Radio. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι κορυφώνεται από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Οι περισσότεροι είναι αδιούχοι. Και για να δούμε γενικότερα τα στοιχεία, μιας και ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο με τον τουρισμό στη χώρα μας, για να δούμε αν υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μπορούμε έτσι να, πάνω σε αυτά να συζητήσουμε, θα πάμε στον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλησπέρα κύριε Τσιλίδη, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Θεαφάρη, καλησπέρα.
0: Έχετε έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ενδεχομένως μπορούμε να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο, στους ακροατές του Ed News Radio?
1: Για να είμαι ειλικρινής, στοιχεία στην περίοδο που εξελίσσεται η αγορά δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει όμως σήμερα η ένδειξη.
0: Ποια είναι η ένδειξη λοιπόν?
1: Η ένδειξη είναι λοιπόν ότι τον Αύγουστο, από την αρχή του μήνα, ας προηγήσουμε από 15 Ιουλίου και μετά, έχουμε μία αυξημένη κινητικότητα, το οποίο είναι ένα δεδομένο που τα tour operating γραφεία που οργανώνουν το μαζικό τουρισμό και τις πτήσεις charter με τις πολλές αφήκτες έχουν κάνει ειδικές προτάσεις, ειδικές εκτόσεις, το μέχρι πρώτη γνωστά σε όλους ως last minute πωλήσεις. Mm-hmm. Αυτό απέδωσε διότι συμμετείχε όλη η αλυσίδα του προϊόντος με ειδικές διορθωμένες τιμές για να μπορέσει να φέρει κοντά τον ταξιδιώτη στο ταξίδι τον προορισμό, κάτι το οποίο είχε φύγει λόγω των γεγονότων του Περσικού, που είναι ακόμα εδώ το πρόβλημα. Οι αυξημένες τιμές, τα ναύλα, οι αερομεταφορές, όλα αυτά δεν συντείνουν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν πάβουμε όμως να μην χάνουμε τη χρονιά μας, να δεχόμαστε ξένους.
0: Και η ένδειξη είναι προς τα πάνω, έτσι. Η ένδειξη είναι αυξητική προς τα πάνω.
1: Αλλά, ακούστε, σε σύγκριση με το περσινό, δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω ή παρακάτω. Πάντως ότι αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο υπάρχει ένας αριθμός, κάποιοι προορισμού έχουν κινητικότητα που δεν προβλεπόταν να έρθουν με τα γεγονότα. Αυτό είναι ενδεικτικό, ενθαρρυντικό.
0: Όπως?
1: Κρήτη, Ρόδος είναι πάνε καλά. Η ΚΟΣ δεν πάει καλά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν και κακοί περιοχές οι οποίες είχαν και περί πρότινος και 80% πληρότητα, μεγάλα νησιά, γνωστά νησιά, δεν είχαν μεγάλη κινητικότητα. Αυτά όμως όλα τα στοιχεία θα βγουν στο τέλος του χρόνου, άλλα θα λένε άλλους αριθμούς, εμείς θα λέμε τους δικούς μας αριθμούς, γιατί η πραγματικότητα είναι μία. Στον οργανωμένο τουρισμό δεν μετράνε οι λέξεις αφήξεις. Τις αφήξεις είναι ο κάθε ένας που πάει και έρχεται σε έναν προορισμό. Και εμείς οι ίδιοι που πάμε και ερχόμαστε. Και η πολιτική ηγεσία που πάει στις Βρυξέλλες συχνά πυκνά την επιστροφή τους, μετρώνται ως αφήξεις. Άρα δεν είναι τουρίστες για την Ελλάδα αυτή. Τουρίστες είναι το οργανωμένο πακέτο. Η διαμονή, το αεροπορικό, η μεταφορά, η ξενάγηση, όλο το δεδομένο το γνωστό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν η Ισπανία και η Τουρκία λέει έχουμε από 80 εκατομμύρια αφήξεις, ο οργανωμένος τουρισμός προσμετράται στα 25,6 ή στα 25,5 εκατομμύρια τουρίστες στον οργανωμένο τουρισμό. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι ό,τι βλέπουμε δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για το καλό. Ό,τι είναι, ας είναι.
0: Τώρα με πάτε σε μια κουβέντα που ανοίξαμε και εκτός αέρα. Την ξεκίνησα όμως αυτή τη συζήτηση και στην εισαγωγή της εκπομπής. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι και πόσο ακριβό είναι το ελληνικό καλοκαίρι? Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό που λέμε τουριστική οικονομία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι.
0: Ποιες επαγγελματικές ομάδες συμμετέχουν σε αυτό?
1: Κατά πρώτον, ο οργανωμένος τουρισμός για τους Έλληνες, ο μαζικός τουρισμός, είναι 30% λιγότερος από πέρσι μετακίνηση εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
0: Ο μαζικός τουρισμός.
1: Μαζικός τουρισμός.
0: Είναι μείον 30% κάτω.
1: Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το μαζικό, δηλαδή εκεί που λέμε έχουμε 100, το 20% των ταξιδιωτών είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες. Πάρουν μια διαφορετική ζωή, διότι έχουν ευμάρια οικονομική και μπορούν να εξοδεύσουν περισσότερα λεφτά. Και δικαίωμά τους και καλά κάνουν.
0: Πόσο είναι αυτό, 20%?
1: 20% του συνόλου της μετακίνησης πάντοτε είναι αυτό το ποσοστό.
0: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό θέλω λίγο να το αναλύσουμε, να το κάνουμε πενταράκια. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Πενταράκια, ευχαρίστως. Λοιπόν, ακούστε, αυτοί που έχουν τη δυναμική είναι ασφαλώς οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, οι πλούσιοι. Εκτός από τους πλούσιους που είναι πολλοί επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες εργοστασίων, ιδιοκτήτες πλοίων, ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων που είναι στο χρηματιστήριο, στελεχών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, τραπεζών, φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών πετρελαίου, στο σύνολό τους.
0: Μάνατζερς, υποθέτω.
1: Βεβαίως, μάνατζερς. Οι μάνατζερς δεν είναι η κατηγορία των εργαζομένων που πάνε με βασικό μισθό. Οι μάνατζερς έχουν άλλα κριτήρια. Κάθε λοιπόν επαγγελματία στον χώρο του αμείβεται με αυτό που προσφέρει. Άλλωστε δεν μπορούν να είναι όλοι οι μάνατζερ σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Εδώ βάζουμε έναν μάνατζερ σε μια υπηρεσία και διαμαρτύρονται εργαζόμενοι, το βάζουν μάνατζερ για να μην χτυπάει κάρτα. Άκουσον, άκουσον.
0: Κύριε Τσιλιδί, αυτό το 20% προφανώς δεν είναι πλειοψηφικό, αλλά είναι σημαντικό. Επαρκεί για να κινήσει τα νήματα της τουριστικής οικονομίας.
1: Όχι. Είναι ένα προσθετικό μέγεθος. Αρκεί να σας πω ότι την περίοδο των εορτών ακούτε να λέμε εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε κινητικότητα και μετακινούνται οι άνθρωποι του τουρισμού. Εμείς το καλοκαίρι δουλεύουμε. Τα Χριστούγεννα που και στο όπου το κλείσουν την περιφέρεια, τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν και αυτοί οι τουριστικές επιχειρήσεις ταξιδεύουν και την περίοδο. Γιατί είναι η περίοδος που μπορούν να αφήσουν τουλάχιστον να πάνε με ταξίδι. Άρα αυτό που κινείται στο σύνολο της χρονιάς είναι αυτό που σας είπα. Αλλά να βάλουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Όταν υπάρχουν ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια κινήτρων εταιριών, ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχουν πολλά ταξίδια πολιτικών, στελεχών των Υπουργείων, τα οποία ταξιδεύουν για πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, για συναντήσεις διμερείς ή και ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια.
0: Να κάνω πιο επικίνδυνη την κουβέντα. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ένα, αν όχι ύποπτο, θολό χρήμα βασικά παίζει το ρόλο του στην τουριστική οικονομία.
1: Κατάλαβα, το θολό χρήμα παίζει παντού. Και στην εκκλησία, άμα πας παίρνεις βέβαια στη Μαντρίτη, να σου κάνει την τελετή.
0: Η μαύρη οικονομία ούτως ή άλλως ήταν κυρίαρχη στο παρελθόν και προφανώς συνεχίζει να παίζει το ρόλο της.
1: Ήταν κυρίαρχη γιατί δεν υπήρχε σύστημα. Ένα κράτος που δεν έχει σύστημα να ξέρεις τι οφείλεις, τι πληρώνεις και στα παίρνει τώρα από έμεσης φόρους, αυτοί οι έμεσοι φόροι κατέθεψαν αυτό τον κόσμο που έκανε μαζικό τουρισμό. Κάποιος που δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα του δεν μπορεί να σκεφτεί.
0: Άρα έχει το ρόλο του λοιπόν και αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Τώρα, αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, για να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, απευθύνεται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Το προσδιορίσατε, είπατε ένα 20%, δεν είναι πλειοψηφικό. Όμως σε ένα μεγάλο βαθμό απορροφά τιμές που για τη μεσαία τάξη φαντάζουν εξωπραγματικές, έτσι.
1: Δεν λέω γιατί τη συζητώ. Όταν ένας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και κάνει από 800 μέχρι και 1500 το δωμάτιο του τη βραδιά, δεν μπορεί να βάλουμε και ένα μαζικό τουρίστα που θα πάει σε ένα ταξίδι και θα είναι 600 ευρώ το άτομο, πληρωμένη και η μεταφορά και το φαγητό και το πρωινό του. Είναι άλλη κατηγορία.
0: Εδώ όμως φαίνεται ότι ο προσανατολισμός είναι αυτός. Αυτή μοιάζει να είναι η κατεύθυνση. Όταν κατεβαίνεις σε ένα νησί και έχεις μια φτωχοβαλίτσα, συγγνώμη που το λέω έτσι, και από κάτω βλέπεις 15 λιμουζίνες, κάποιον κόσμο περιμένουν αυτές οι λιμουζίνες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και οι λιμουζίνες πλέον έχουν γίνει ένα εργαλείο δουλειάς. Επειδή επιτρέπεται να κάνουν και ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη μεταφορά των ταξιδιωτών, ναι. Έχει δοθεί και τα μίνιβαν, τα πολυτελεία, τα μαύρα που βλέπετε, μεταφέρουν 4 και 5 άτομα, και μην νομίζετε και πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχουν περιοχές που η υπηρεσία αυτή ακριβοπουλιέται, γιατί ο πελάτης θέλει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έχει αποκλειστικά το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, αλλά η λιμουζίνα υποθέτω ότι δεν θα σε πάει σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, έτσι.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Αυτό λέω. Θα σε πάει σε κάποια βίλα, νομίζω, γι' αυτό ρώτησα ποιος είναι ο προσανατολισμός.
1: Να σε βοηθήσω, να σε βοηθήσω περισσότερο. Βλέπουμε ότι στην πλατεία συντάγματος και στην Αθήνα υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που είναι 5 αστέρων. Σε αυτά βλέπουμε μια κατηγορία, είτε έρχονται με γκρουπ, είτε με μονομένοι, είτε με μαύρες λιμουζίνες ή και με ταξί απλό. Κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν στα ακριβά ξενοδοχεία. Αυτή είναι η κατηγορία του 20% στο σύνολό της.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτοί θα πάνε στο εστιατόριο ένα βράδυ σε ένα καλό εστιατόριο και δεν τους ενδιαφέρει πόσο κάνει. Ενώ στην άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό το μαζικό τουρισμό. Έχουμε μια περιοδία στα νησιά αυτές τις μέρες. Αυτός που διαμαρτύρεται πάρα πολύ είναι ο χώρος των εστιατορίων, οι πελάτες δεν βγαίνουν να φάνε, δεν μπορούν να ξοδεύσουν. Προτιμούν να πάνε να φάνε ένα σουβλάκι στη γωνία ή να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα της οικογένειάς τους, εάν δεν είναι σε πακέτο οργανωμένου τουρισμού, all inclusive, το βραχιολάκι το γνωστό.
0: Ναι, ναι. Άρα αυτό που έχουμε προσδιορίσει όλα αυτά τα χρόνια ως μεσαία τάξη, κάνει διακοπές ή σιγά σιγά καλοκαίρι με καλοκαίρι βγαίνει εκτός μάχης?
1: Να σας πω, η μεσαία τάξη είναι μια κατηγορία που αυξομειώνεται. Ανάλογα την οικονομία της κάθε χώρας εμφανίζεται αυτή η μεσαία τάξη. Βλέπουμε επίσης μια κατηγορία σε πολλές χώρες που αναπτύσσεται η οικονομία τους τελευταία και δεν θεωρούνται μόνο μικρομεσαία, είναι και νεοπλούτοι. Αν δούμε και κάποιες άλλες χώρες τριτοκοσμικές που έχουν ένα πακτολό χρημάτων και είναι σπάταλοι σε όλα τους, δεν σημαίνει ότι είναι μεσαία τάξη, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Κατανοητό.
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Απλά λέω τις δυνατότητες που έχει ένα εισόδημα της τάξης των 1.300 ευρώ να κάνει διακοπές. Αυτό ήταν το ερώτημα.
1: Ωραία. Έτσι μου το θέτει πολύ πιο απλό. Θα είμαι σαφής. Αυτός που παίρνει τέτοια λεφτά, ως επιτοπλίστων μπορεί να κάνει μία εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά του, αρκεί να αποφασίσει γρήγορα το ταξίδι για να βρει φτηνούς προορισμούς, φτηνές διακοπές, φτηνά ναύλα, όπως κάνουν οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός που έχει αυτά τα λίγα λεφτά, γιατί μιλάμε ότι αυτά τα λεφτά με 4 άτομα δεν φτάνουν πια και με ένα ενίκιο, το ξέρουμε όλοι. Εάν λοιπόν δούμε ότι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είναι τυχεροί και έχουν πατρικά στα χωριά στην Υπουργική Ελλάδα ή έχουν σπίτι σε
0: εξοχικά, ας πούμε.
1: Ναι, πατρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξοχικό είναι κάτι άλλο. Το πατρικό. Πάνε πολλοί εκεί και βλέπετε, παίρνουν και τους φίλους τους, κάνουν παρέα, γιατί είναι κάτι που θα κάνεις παρέες διακοπές με κάποιους που θέλεις. Αν θες τους παίρνεις μαζί σου, είναι καλοί άνθρωποι. Αν δεν είναι καλοί, τους βάζεις σπίτι σου. Αλλά βλέπετε τα παιδιά, τα νέα, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, μαζεύονται 5-5-10-10 και εναλλάξει πηγαίνουν και σε κοντινά μέρη. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Σαρωνικός είναι το piece of cake για τους νέους ανθρώπους. Τα πιο μακριά ταξίδια είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά δεν πάβουν αυτή η κατηγορία αυτού του εισοδήματος να μην χάνουν το δικαίωμα να θέλουν να ταξιδέψουν. Και δεν πάνε κάθε χρόνο. Θα πάνε μια το ένα καλοκαίρι ή το άλλο, ή θα πάνε μια χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη έξοδο ή το αντίθετο. Εντάξει, γιατί εδώ έχουμε ότι κάθε αυτή η οικογένεια έχει και κάποιο παιδί που θα πάει και μια πεντάλη.
0: Αλλάζει λίγο και το μοντέλο όπως το περιγράφεται.
1: Όλα αλλάζουν. Όταν βλέπουμε τώρα ευρωπαϊκές χώρες που έκαναν 5 ταξίδια το χρόνο και κάνουν τώρα μόνο 2,5 με 3. Έκαναν ταξίδια και πλήρωναν αρκετά λεφτά. Και τώρα είναι περίπου στο 50% του κόστου δαπάνη. Και να το δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Παλιότερα είχαμε τα all inclusive, τα λεγόμενα, 14 ημέρες διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί έρχονται μόνο για 7. Άρα έχει μειωθεί το έσοδο, έρχεται ο αριθμός των πελατών, γιατί δεν μεγάλωσε το διπλάσιο η δυναμική της υποδομής της χώρας για να κοιμούνται εδώ. Άρα τι βλέπουμε, να έρχεται κόσμος, να μειώνεται το έσοδο. Όλοι λένε αυξάνεται το έσοδο. Πώς αυξήθηκε το έσοδο, δεν έχει να φάει.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και για τα στοιχεία που μας δώσατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσιλίδη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια συζήτηση με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Μίλησε για αυτό το 20%, το οποίο πραγματικά μπορεί και απολαμβάνει αυτές τις πλούσιες διακοπές της πολυτέλειας, όπως είπαμε χαρακτηριστικά και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και ένα 30% του μαζικού τουρισμού να μειώνεται. Υπάρχουν βέβαια πολλές ερμηνείες πάνω σε όλα αυτά. Δώσαμε μερικές, σίγουρα και από την δική σας την πλευρά έχετε κάποιες άλλες δικές σας.

0: συζητήσαμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη για αυτή την συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Πακιστάν, πυρηνική δυναμική της Τουρκίας. Και είχαμε θέσει το ερώτημα αν αποτελεί, όπως ελέγχθη και όπως γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα ισλαμικό μίνι ΝΑΤΟ αυτή η συμμαχία. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας το πούν οι ειδικοί. Είναι ο Κώστας Ιατρίδης κοντά μας, τέραχος εν αποστρατεία. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα με τη ρήτρα όμως της συνδρομής σε περίπτωση κρίσης?
1: Ναι, πράγματι είναι μια συμμαχία πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι αποτελεί από τις σημαντικότερες μέχρι τώρα, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια διπλωματική συμφωνία, έστω και με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα έλεγα και θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά να την χαρακτηρίσω με επισύλλαξη βέβαια ως ένα μικρό ασιατικό ΝΑΤΟ ή αν θέλετε ένα μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, διότι και οι τρεις χώρες είναι μουσουλμανικές και βέβαια μένει να δούμε αν στο μέλλον θα συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Βέβαια δεν διαθέτει τις δομές που έχει το ΝΑΤΟ, όμως όπως έχει λεχθεί και όπως έχουν δημοσιευθεί, στηρίζεται στην αρχή αμοιβαίας συνδρομής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι ότι το ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει στη ΜΕΚΑ, που δεν είναι πολιτιστικό κέντρο, είναι παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο.
0: Ναι, έχει
1: και αυτό το συμβολισμό του και όχι στο Ριάντ.
0: Εννοείται, είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός, τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα στο δελτίο μας, εκπέμπει έναν ισχυρότατο συμβολισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, συνιστά απειλή αυτό για την περιοχή, αυτή η συμμαχία? Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
1: Γιατί κάθε τι που κάνει η Τουρκία σαφώς μας ενδιαφέρει, σαφώς πρέπει να το παρακολουθούμε, αλλά όμως θα έλεγα κύριε Σιαφόγια δεν πρέπει να ανησυχούμε. Το ότι η Τουρκία υπογράφει μια τέτοια συμφωνία με άλλες δύο ισχυρές χώρες μουσουλμανικές όπως είναι το Πακιστάν που είναι μια πυρηνική δύναμη, η Σαουδική είναι μια οικονομική δύναμη και η Τουρκία έχει αμυντικές δυνατότητες και ο στόχος της Τουρκίας είναι να προωθήσει τα οπλικά της συστήματα, η ίδια Σαουδική Αραβία θα αγοράσει μια επανδρωμένα αεροσκάφη και βεβαίως είναι και το ΚΑΝ, μην το ξεχνούμε, διότι η Τουρκία έχει οικονομικά προβλήματα, το ΚΑΝ θέλει αρκετά κεφάλαια τα οποία σε αυτή τη φάση ή αργότερα μπορεί να τα δώσει ή να είναι και μια χώρα συμπαραγωγής και η Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ανησυχεί, όμως θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε, διότι αυτή η συμφωνία αν τη δούμε διαφορετικά δεν αλλάζει τις ισορροπίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή χώρα με αυτά που κάνει και με αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Απλώς θα έλεγα θα πρέπει όμως η Ελλάδα να κινηθεί διαφορετικά αυτή τη στιγμή βλέποντας και αυτή τη συμμαχία, να ενδυναμώσει περισσότερο θα έλεγα και να αναθερμάνει τις σχέσεις της και με την Αίγυπτο, ειδικά με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και πέρα βέβαια το ότι είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και να συνεχίζει να χτίζει την αποτροπή της. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα και βεβαίως να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Διότι βλέπετε πώς αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
0: Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να ρωτήσω αν η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα εξηγείται και από τις ανακοινώσεις και την συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στην διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αν είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της συμφωνίας αυτή η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι είναι μια απάντηση μέσα εισαγωγικά της Τουρκίας θέλοντας να κάνει μια επίδειξη ισχύως, να στείλει και ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να ερωτηθώ και θα πρέπει σαφώς και εγώ να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε ενεργειακό αν θέλετε πεδίο. Από την άλλη όμως θα έλεγα το ότι εμπλέκεται σε αυτή τη συμφωνία η γαλλική εταιρεία η Meridiam, σαφώς έχει άλλη διάσταση και θεωρώ ότι αν η Τουρκία προσπαθήσει, κύριε Σιαφάκα, να παρεμποδίσει ή να δημιουργήσει άλλο είδους πρόβλημα, θα έχει κατά την άποψή μου μεγάλο διπλωματικό και στρατιωτικό κόστος. Διότι θα εμπλακεί και η Γαλλία.
0: Αυτό
1: η Γαλλία
0: θέλω να ρωτήσω.
1: Οικονομικά.
0: Οικονομικά μόνο ή και στο πεδίο θα μπορούσε.
1: Στο πεδίο εξαρτάται το πώς θα εξελιχθεί, αλλά η Γαλλία δεν θα έρθει να πολεμήσει ή να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Απλώς επειδή θα επηρεαστεί οικονομικά και επειδή εμπλέκεται αυτή η εταιρεία που είναι ευρωπαϊκή, άρα λοιπόν έμεσα εμπλέκεται και η Ευρώπη, θεωρώ θα είναι δύσκολο πολύ να προσπαθήσει η Τουρκία να παρεμποδίσει. Από την άλλη βέβαια όλα αυτά εξαρτάται και από τη δική μας στάση. Έτσι, αυτό δεν πρέπει αυτό το παράγωγμα το βγάλουμε. Αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να έρθει η Γαλλία για να στηρίξει τις ενέργειες της Meridiam, δεν γίνεται. Έτσι, δεν θα το κάνουμε. Μην περιμένουν να έρθουν οι άλλοι να πολεμήσουν για μας ή να αντιπαραντηθούν με την Τουρκία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Διότι αφορά εμάς και την Κύπρο. Αλλά περισσότερο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει έτσι την ισχυρή αποτροπή και τις ενοπλές δυνάμεις.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή με όσους στο χώρο σας έχω συζητήσει και στο παρελθόν και τώρα λένε αν συμβεί οτιδήποτε συμβεί η Ελλάδα θα ξεκινήσει μόνη της και θα πρέπει αυτό να γίνεται κατανοητό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη στο μέτρο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε τις συμμαχίες πως εξελίσσονται.
1: Να πω και κάτι. Σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σιαφάκη, αυτό το έχουν καταλάβει, το έχουν κατανοήσει, το έχουν εμπεδώσει. Σημασία έχει να το εμπεδώσουμε και οι πολιτικοί μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ακολουθήσουν τις αντολές της πολιτικής ηγεσίας. Άρα λοιπόν είναι περισσότερο θέμα πολιτικής ηγεσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν και κάνουν πολύ καλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και έχουν και σχέδιο Α, Β, Γ, Δ, οτιδήποτε. Επομένως αυτό το έχουμε κατανοήσει. Άρα σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει αυτό το οποίο το λέμε τόσο καιρό, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση επιτέλους, εθνική συνεννόηση σε αυτά τα θέματα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε όμως, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αυτή η πολιτική των ήρεμων υδάτων υφίσταται κατά την άποψή σας, ναι ή όχι?
1: Δεν νομίζω να υπήρξαν, να πίστευε κανείς στα ήρεμα νερά. Ποτέ δεν είχαμε ήρεμα νερά. Από τη στιγμή που υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών, την επομένη η Τουρκία θα την παραβιάζει. Και ειδικά τα τελευταία διάστημα, τελευταίους μήνες, την παραβιάζει αναφαντών. Άρα δεν νομίζω ότι είχαμε ήρεμα νερά.
0: Ξέρετε, συμφωνώ, αλλά δεν φτάσαμε όμως στα επεισόδια του 20.
1: Όχι,
0: δεν φτάσαμε
1: βέβαια
0: σε τέτοιους συναγερμούς.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μπορεί η Τουρκία να έχει μειώσει τις παραβάσεις παραβιάσεις που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, όμως σε επίπεδο θαλάσσης, χωρικών υδάτων, τα έχει παραβιάσει κατά χιλιάδες. Παραβιάσει είχαμε. Από την άλλη, αν βάλουμε και αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, την ηλεκτρική διασύνδεση, εάν βάλουμε το νόμο της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο ούτως ή άλλως θα τον ψηφίσει η Τουρκία, μένει να δούμε το πώς θα τον εφαρμόσει, θα προσπαθήσει να τον εφαρμόσει. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι να υπήρξαν με την έννοια που το εννοούμε εμείς ως ήρεμα νερά.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή η Τουρκία δεν άλλαξε πολιτική, δεν άλλαξε συμπεριφορά, κυρία Σιαφάκα. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Και ειδικά βλέπετε τώρα τις τελευταίες μέρες είχαμε πόσες παραβιάσεις και μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη και μάλιστα οπλισμένα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την
1: και εγώ,
0: ανάλυση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης ήταν κοντά μας, πέραχος εν αποστρατεία. Μας είπε πολλά και σημαντικά σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο κομμάτι των σχέσεών μας με την Τουρκία. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθούμε να έχετε ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Καλές άδειες, καλές διακοπές στους αδιούχους. Από τον Θάνο Σιαφάκα, ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά, στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθίας, στην Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμακία ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας-Ισπανίας με αιχμή του συνοριακού ελέγχου που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί από τη Ρώμη η προσωρινή πάυση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ο καιρός. Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Παρασκευή της Μεγάλης Εξόδου. Κορυφώνεται η κίνηση σε εθνικούς δρόμους και λιμάνια. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Από το στούντιο του Earth News Radio στέλνουμε μια δροσερή καλησπέρα εδώ με τη Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κούλησιοβούλου στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ενώ στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, ενώ στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου.

Πλώνεται σε όλη την Ευρώπη ξερά εδάφη και ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυγούστου 2026 σήμερα και πριν 22 χρόνια, στις 7 Αυγούστου του 2004, ένα σπουδαίο μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας, έγιναν τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντίρρηου. Και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα 115 χρόνια από τη στιγμή που ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε μιλήσει στη Βουλή για την ανάγκη γεφύρωσης του στενού.

Να πούμε ότι πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επίτευγμα της μηχανικής. Μάλιστα, η κατασκευή της ήταν μια τεράστια πρόκληση. Οι μηχανικοί έπρεπε να δημιουργήσουν μια γέφυρα σχεδόν 3 χιλιόμετρων πάνω από βαθιά νερά, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, με σαθρό πυθμένα, ισχυρούς ανέμους και σημαντικές τεκτονικές μετακινήσεις.

και με την μεγάλη τελετή εγγυενείων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πέρασε από τη γέφυρα η Ολυμπιακή Φλόγα σε μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες της Ελλάδας λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

0: Να, όσο και να θέλουμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα αυτή που δεν μας αρέσει καθόλου και μιλάμε για πυρκαγιές και φώτιες, κάτι ξέσπασε στην Σιτία και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή, μόλις ενημερωθήκαμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά σε διάστημα.
0: Στα Αχλάδια της.
1: Ναι. Σε διάστημα 5 ημερών. Είναι,
0: στο ίδιο σημείο?
1: Όχι, σε διαφορετικά σημεία. Είναι μια περιοχή που είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το αστικό κομμάτι της Σιτίας. Μια περιοχή που είναι ένα εκτεταμένο αιωλικό πάρκο. Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Παρά το ότι έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από το. Και από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο, η πολιτική μας προστασία. Δυστυχώς όμως, όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη δύση.
0: Ένα αέριο μέσα δεν
1: ένα
0: μπορούμε.
1: Ένα αέριο μέσα που ξέρετε ότι αυτά συνήθως δημιουργούν συνθήκες καταστολής καλύτερες από ό,τι επίγειες δυνάμεις. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, τι να πούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή?
1: Όχι. Δεν είναι κατοικημένες περιοχές εκεί. Όχι. Δεν υπάρχουν ούτε επιμειοστάσια, ούτε άλλες εγκαταστάσεις, ούτε αγροτικές καλλιέργειες στο συγκεκριμένο σημείο. Ελπίζουμε ότι θα επεκταθεί.
0: Μάλιστα. Στα Αχλάδια Σιτίας, έτσι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Μάλιστα. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από ό,τι μας έχει.
1: Θα είμαι. Από τον Άγιο Νικόλαο του Σόμορου Δήμου.
0: Έχει αέρα, κύριε Ζερβάκη? Όχι, αυτό είναι καλό.
1: Ευτυχώς δεν υπάρχει έντονος αέρας. Θεωρώ ότι. Προς το παρόν ελέγχει την κατάσταση, θα δούμε.
0: Μακάρι, το καλύτερο ευχόμαστε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Ζερβάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παρακολουθούμε βεβαίως την επικαιρότητα, όμως επικαιρότητα είναι και σε ένα άλλο χώρο, στα πολιτιστικά, στα καλλιτεχνικά. Και γι' αυτό, για να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε ένα ωραίο νέο που μαθαίνουμε, την παγκόσμια πρεμιέρα που θα κάνει στο διάσημο φεστιβάλ του Εδιμβούργου στις 16 Αυγούστου, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου, «Θάλασσα από γυαλί». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλεξίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφετε με ένα ακόμα noir road movie, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και με φόντο την ελληνική επαρχία. Και πριν μας πείτε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αλεξίου, προσφέρεται η ελληνική επαρχία για κάτι τέτοιο? Έχω την εντύπωση κάθε φορά που περνάει κανείς με αυτοκίνητο την επαρχία, την ελληνική, πραγματικά έχει κάτι. Δηλαδή είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
1: Ναι, συμφωνώ. Συνήθως έχουμε δει και βλέπουμε δηλαδή πολλά κοινωνικά δράματα. Νομίζω ότι αυτό που σπανίζει είναι να δούμε λίγο περισσότερο σινεμά είδους. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο τοπίο, setting, για να δει κανείς κάτι διαφορετικό, δηλαδή ένα κοινωνικό θρίλερ, ας πούμε, όπως είναι η ταινία.
0: Κοινωνικό θρίλερ, λοιπόν.
1: Ναι, εγώ μ' αρέσει να το ονομάζω καλύτερα ένα παραθαλάσσιο εκτός σεζόν νουάρ, γιατί εκτός σεζόν, γιατί οι δύο ηρωίδες της ταινίας συναντιούνται σε ένα τουριστικό θέρετρο εκτός σεζόν. Και θα έλεγα ότι η ταινία είναι στην πραγματικότητα ένα αγροτικό νουάρ. Αγροτικό νουάρ γιατί ουσιαστικά το αγροτικό νουάρ είναι, έχουμε συνηθίσει το νουάρ στην πραγματικότητα να τοποθετείται στις πόλεις, δηλαδή μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όταν το νουάρ φεύγει από τις πόλεις και τοποθετείται στο ημιαστικό περιβάλλον της επαρχίας, τότε έχουμε το αγροτικό νουάρ. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι, σπανίζει στον ελληνικό κινηματογράφο. Το έχουμε συνηθίσει πολύ στο αμερικάνικο σινεμά. Δηλαδή, π.χ. στις ταινίες των αδερφών Κοέν. Όπως το «Μόνο αίμα» ή το «Καμιά πατρίδα για τους μελοθάνατους». Ή παλιότερα ταινίες όπως το «Ακροτήρι του φόβου». Ας πούμε, το οποίο παλιά ταινία με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ που έγινε και remake από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, αν θυμάστε.
0: Σωστά.
1: Φοβερή ταινία.
0: Φοβερή, καταπληκτική ταινία. Ναι,
1: ή την Ίσα του Κυνηγού. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και κάποια παραδείγματα και στο ελληνικό σινεμά, όπως τη φοβερή ταινία «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη, επίσης μια φοβερή, ένα φοβερό δείγμα έτσι, αγροτικού νουάρ. Κάποιοι το ονομάζουν και ερωτικό θρίλερ στην ελληνική επαρχία, με την Έλενα Ναθαναή, τον Ανέστη Βλάχο, τον Αλέξη Δαμιανό, αντισυμμαθώ την ταινία της δεκαετίας του 60. Την αναφέρω αυτή την ταινία διότι είναι μια ταινία που αγαπάω πολύ, στην οποία με έναν τρόπο υπάρχει μια αναφορά στο «Θάλασσα από γυαλί». Τέλος πάντων, νομίζω ότι
0: οι δύο ηρωίδες, λοιπόν, για να πιάσουμε το, είναι, καθώς τελειώνει η σεζόν που εργάζονται έτσι σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία, παραμένουν στην επαρχία, δηλαδή περνούν το χειμώνα τους εκεί.
1: Ναι, η ιστορία ξεκινάει βασικά από την Αθήνα. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολλά σπόιλερ.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε. Καθόλου, γιατί περιμένουμε να τη δούμε και εμείς τον Νοέμβριο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Όπου ουσιαστικά η βασική ροή της ταινίας, η Ευαγγελία, όπως ονομάζεται, που την παίζει η Ευαγγελία Ανδριαδάκη, βρίσκεται εγκλωβισμένη στη μονοκατοικία της, να φροντίζει τον κατάκητο σύζυγό της. Και ξεφυλίζει, ας πούμε, τη συλλογή με τους παλιούς τουριστικούς της οδηγούς και ονειρεύεται να πάει διακοπές. Όπου κάποια στιγμή το καταφέρνει αυτό, γιατί δυστυχώς πεθαίνει από απροσδόκητα ο σύζυγός της, και παίρνει λοιπόν αυτή την παράτολμη απόφαση να πάει διακοπές. Και κλείνει ένα δωμάτιο σε ένα απόμερο τουριστικό θέρετρο λίγο έξω από τη Χαλκίδα, από εκεί γνωρίζει μια νεαρή κοπέλα, την 23χρονη Βίκη, mm-hmm. όπου τρέχει, που την παίζει μια κοπέλα, μια, στον πρώτο της ρόλο, mm-hmm.
0: Χριστιανά Ματέλσκα.
1: Ματέλσκα Τόκα, είναι Ελληνοπολωνέζα ηθοποιός, το πρώτο της ρόλο, να το πούμε γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μια νέα κοπέλα.
0: Mm-hmm. Που για τους δικούς της λόγους θέλει και αυτή να ξεχαστεί, να το πω έτσι. Να βρει τον εαυτό της.
1: Είναι και αυτή, ας το πούμε, παγιδευμένη. Σε μια δύσκολη σχέση με τον δίστροπο και αλκοολικό πατέρα της. Mm-hmm. Τον οποίο και πρέπει να φροντίζει, ταυτόχρονα τρέχει την οικογενειακή επιχείρηση με τα νοικιαζόμενα δωμάτια και μια ταβέρνα. Και χωρίς να θέλουμε πάλι να κάνουμε να πούμε πολλά.
0: Κύριε Αλεξίου, και μόνο από αυτά που μας περιγράφετε, μας δίνετε την αίσθηση της πραγματικότητας της ελληνικής επαρχίας, του εδώ και τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό που μας λέτε, γιατί έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, ταυτόχρονα αυτό που εμείς επιχειρήσαμε την ταινία ήταν να πάρουμε ουσιαστικά την εικόνα, όπως λέτε, της σύγχρονης ελληνικής επαρχίας, να ανακατέψουμε τις συμβάσεις του θρίλερ, αυτό που λέγαμε πριν, του νουάρ.
0: Του νουάρ.
1: Και ουσιαστικά να φτιάξουμε, γιατί η ταινία έχει να κάνει με σύγχρονα θέματα, όπως έχει να κάνει με την καταπίεση.
0: Τη βία, την κακοποίηση.
1: Ναι. Ενδοοικογενειακή βία, δύσκολα θέματα, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια ταινία η οποία έχει αγωνία, έχει στοιχεία περιπέτειας. Όπως έχει δει και την προηγούμενη ταινία μου, λέει, το Τετάρτη 45, ουσιαστικά θα καταλάβει ότι είναι μια ταινία η οποία
0: και κοινωνική και έτσι όπως μας το περιγράφεται πολύ και υπαρξιακή, θα λέγαμε.
1: Ναι, είναι μια ιστορία, ας το πούμε, παγίδευσης, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δύο ηρωίδες οι οποίες είναι παγιδευμένες σε μια κατάσταση διεξόδου από την οποία προσπαθούν να βγουν.
0: Και μέσα στο τοπίο της ελληνικής επαρχίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι. 16 του μήνα, 16 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, που είναι ένα από τα πιο σπουδαία και σημαντικά θεατρικά φεστιβάλ, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ ονομαστό αυτό το φεστιβάλ, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Και μετά εμείς εδώ πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, κύριε Αλεξίου, πότε θα παιχτεί στην Ελλάδα?
1: Θα παιχτεί το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο.
1: Την πιθανότερη ημερομηνία, εντάξει, τη συζητάμε με την εταιρεία διανομής, τη Weird Wave. Θα είναι μάλλον μέσα Νοεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Θα ανακοινωθεί αρχές Σεπτέμβρη η ακριβή ημερομηνία. Mm-hmm. Αυτό, θα έχουμε λεπτομέρειες ακριβώς, θα ξέρουμε.
0: Θα ξέρετε, στο μεταξύ θα έχετε πάρει και το feedback από την προβολή, την παγκόσμια προβολή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Ευχόμαστε να είναι μια υπέροχη πραγματικά συμμετοχή και τα καλύτερα, κύριε Αλεξίου. Θάλασσα από γυαλί, λοιπόν, 16 Αυγούστου, παγκόσμια πρεμιέρα στο ιστορικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή πορεία στην ταινία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειά νέμιος 7 μποφόρ τοπικά. Έως 37 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, μπορεί να έχουμε Αύγουστο, να είναι ο μήνας διακοπών, μήνας θερινής ραστόνης. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το θέατρο, διότι ήδη στείνονται παραστάσεις, προγραμματίζονται θεατρικές σκηνές και νέα θέατρα θα έχουμε φέτος. Ευτυχώς θα υπάρξουν και επαναλήψεις, έστω και για λίγες παραστάσεις. Μία από αυτές είναι τα 170 τετραγωνικά του Γεωργή Τσουρή για 8η παρακαλώ σεζόν από το Νοέμβριο στο Θέατρο Διάνα. Και έχουμε βεβαίως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γεωργή Τσουρή να μας πει για τα 170 τετραγωνικά αλλά και για άλλα θεατρικά νέα που έχουμε. Καλησπέρα κύριε Τσουρή.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, δόξα εσύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στον παραθερισμό.
0: Ναι.
1: Σας μιλώ από το όμορφο κατάκολλο του νόμου Ηλίας.
0: Α, είναι πολύ όμορφη περιοχή εκεί.
1: Όπου περνάω εδώ ένα μήνα το χρόνο τουλάχιστον και τολμώ να πω ότι εδώ είναι και η βάση της έμπνευσής μου. Δηλαδή, εδώ συλλαμβάνουμε τα έργα μας, τα καινούργια συνήθως, στην περίοδο των διακοπών. Παρ' όλα αυτά, ναι. Όπως το είπατε, οργανωνόμαστε, προγραμματιζόμαστε και προσπαθούμε να. Από 30 Σεπτέμβριου ξεκινάνε οι παραστάσεις πρώτα του Τζόνι Μπλε. Να μπούμε ξανά.
0: Επαναλαμβάνεται πάλι το Τζόνι Μπλε.
1: Πάει η δεύτερη σεζόν.
0: Στο θέατρο Άνεση θα είναι.
1: Στο θέατρο Άνεση, στο μεγάλο χώρο κάτω. Και 170 τετραγωνικά τώρα το άκουσα. Άκουσα την προσχώνηση που κάνατε και ήταν. Συγκινήθηκα από μόνος μου γιατί το παθαίνω αυτό. Ναι, 8η χρονιά.
0: 8η χρονιά.
1: Έχουμε σταματήσει πολλές φορές με σκοπό να σταματήσουμε αυτή την παράσταση. Αλλά το λέω έτσι και αυτοεκτίθεμαι. Ναι, πάντα βρίσκω έναν καλό λόγο εγώ προσωπικά να τη συνεχίσω. Γιατί από το χέρι μου περνάει πάντα να τη σταματήσω ή να τη συνεχίσω. Και
0: να τη συνεχίσετε, κύριε Τσουρή. Να σας πω γιατί. Γιατί σε όποιους είπα προχθές που το έμαθα. Α, το ξαναβλέπω, μου λέει κάποιος. Α, δεν το είδα και θέλω πάρα πολύ να το δω. Δηλαδή υπάρχει, είναι από αυτά τα θεατρικά που συζητείται πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια και δεν το ξέρετε κι εσείς ότι ο κόσμος πέντει να το δει. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνετε.
1: Όχι.
0: Είσαστε sold out κάθε φορά.
1: Ναι, και η καλοκαιρινή περιοδία που κάναμε ήταν αποκαλυπτική εμπειρία γιατί ήταν κάθε βράδυ που παίζαμε στους μεγάλους χώρους με πάρα πολύ κόσμο, ήταν γιορτή το πράγμα. Και επίσης και η περσινή σεζόν ήταν πολύ ωραία. Η ανοιξιάτικη ουσιαστικά διμηνία που παίξαμε και φέτος ανοίγω προπόληση με κάποιες ας το πούμε καλές ελπίδες, αλλά λέω τώρα ποιος θα αγοράσει εισιτήριο Αύγουστο μήνα. Παρόλα αυτά.
0: Μην το λέτε.
1: Έχει ανοίξει προπόληση και έχει δώσει και αρκετά εισιτήρια.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλοι περιμένουμε, έλα να περάσει γρήγορα ο Αύγουστος, να ξεκινήσουμε να μπούμε στη σειρά μας από Σεπτέμβρη που ξέρουμε τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή τη ρουτίνα την αγαπημένη που έχουμε.
1: Εγώ είμαι και εργασιομανής, έτσι κι αλλιώς έχω δηλώσει. Οπότε ο Αύγουστος για μένα είναι ένας περίεργος μήνας που παλεύω με τον εαυτό μου να χαλαρώσω και σπανίως το
0: το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Τσουρή, ξεκινάμε με το Τζόνι Μπλε στο Άνεσης
1: 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τα 170 τετραγωνικά 2 Νοεμβρίου, 6 Νοεμβρίου.
1: 6 Νοεμβρίου.
0: Από ό,τι διαβάζω, στο Διάνα.
1: Αλλά, ναι, κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Διάνα, αλλά έτσι όπως ξεκινήσαμε, πιστεύω ότι θα μπουν και κάποιες μέρες.
0: Και άλλες μέρες.
1: Θεωρώ ότι θα καταλήξουμε να παίζουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Θα το δούμε. Αυτό θα ανακοινωθεί σε σχέση με την προπόληση προφανώς το Σεπτέμβριο αυτό. Από εκεί και πέρα έχω ένα έργο της καρδιάς μου που το σκηνοθετώ του χρόνου στο Θέατρο Άνεσης και πάλι στην πάνω σκηνή, το οποίο λέγεται «Ο Εύρος Απέναντι» και το οποίο λέγεται «Ο Εύρος Απέναντι», η Ρέπας και Παπαθανασίου πριν από 30 σχεδόν χρόνια. Και είναι το πρώτο έργο που είχα δει εγώ τότε στην Κύπρο, στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, που ήταν ένας σκληρός, ομός ρεαλισμός, με χιούμορ, με όλα τα χαρακτηριστικά που ανακαλύψαμε τώρα πιο μαζικά και αγαπάμε πολύ σε αυτό το είδος θεάτρου. Αυτό το έργο νομίζω είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή που γράφτηκε και ακόμα και για σήμερα. Και είναι η πρώτη επαφή που είχα εγώ με τον νεοελληνικό ρεαλισμό σαν θεατής. Νιώθω μια πολύ βαθιά συγγένεια με αυτό το έργο, το οποίο το είχα δει τότε πολλές φορές, γιατί έπαιζε και ο πατέρας μου στην παράσταση της Κύπρου ως ηθοποιός τότε. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ανυπομονησία για αυτή τη σκηνοθεσία.
0: Αυτό πότε με το καλό, κύριε Τσούρη?
1: Αυτό από 7 Οκτωβρίου.
0: Οκτώβρη και μετά στην Άνεση, στο θέατρο Άνεσης πάνω.
1: Στο θέατρο Άνεση είναι, στο πάνω Άνεση είναι ο Ρωσόπινα, στο κάτω Άνεση είναι τον Τζόνι Μπλε και στο θέατρο Διάνα είναι τα 170 τετραγωνικά. Το θέατρο Διάνα είναι από μόνο του λόγος να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το θέατρο. Και περιμένω και εκεί πώς και τι να το ξαναφτιάξουμε το πράγμα.
0: Κύριε Τσούρη, στον Εύρο απέναντι κάνετε τη σκηνοθεσία. Ποιοι άλλοι θα είναι, ποιοι παίζουν?
1: Λοιπόν, παίζει η Άννα Κουτσαυτίκη, η Μαρία Παρασύρη, ο Θανάσης Ισιδώρου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Κώστας ο Κοροναίος.
0: Εξαιρετικά.
1: Είναι 5 παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι, επειδή έχουμε κάνει αρκετές πρόβες και όλα, πιστεύω ότι έχουν μπει τόσο γερά που ανυπομονώ πολύ να τη δω αυτή την παράσταση στο σύνολό της να ανθίζει. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρω όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά οφείλω να αναφέρω για τα 170 τετραγωνικά ότι ο σκηνοθέτης μας είναι ο Γιώργος Παλούμπης.
0: Ο Παλούμπης, βέβαια.
1: Αν μη τι άλλο. Στον Τζόνι Μπλε τη σκηνοθεσία την κάνω εγώ. Και παίζει, θέλω να αναφέρω τουλάχιστον τους συντελεστές των 100 τετραγωνικών, τους ηθοποιούς που είναι επί σκηνής. Παίζει η Ήβη Νικολαίδου, παίζει η Λιδία η Γιαννουσάκη, η Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Φώτης ο Λαζάρου και ο υποχρεωμένος.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, ανυπομονούμε, κύριε Τσούρη, πραγματικά έρχεται ένα φθινόπωρο πολύ έντονο, δυναμικό, με παραστάσεις, ωραίες παραστάσεις, και πιστεύω ότι σιγά σιγά ολοκληρώθηκε μαζί με τα 170 τετραγωνικά, με το Μακριά από τα παιδιά και το Χαρτοπόλεμο, τα τρία, μια δραματική τριλογία που είχατε στήσει.
1: Τώρα, για την οποία θα ξαναεπισκεφτώ κάποια στιγμή, ψάχνω την καλή αφορμή να επισκεφτώ και πάλι το Χαρτοπόλεμο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ανυπομονούμε, περιμένουμε, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό όλα. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Επίσης.

0: Το καλοκαίρι στα νησιά είναι μια μαγεία, είναι αλήθεια. Εκτός από θάλασσα, ήλιο, βόλτες, υπάρχει και τέχνη. Πολύ καλά ακούτε, διότι υπάρχουν εξαιρετικές εκθέσεις στα νησιά μας. Μία από αυτή είναι στα Κύθυρα. Είναι η διπλή ατομική έκθεση αφιέρωμα της Βασιλικής Κοσκινιώτου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καρούζου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κοσκινιώτου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάμε. Είμαστε στα μαγικά Κύθυρα και...
0: Μα τι ωραία, τι ωραία. Αυτό λέω, πόσο ωραίο είναι στα νησιά, ναι, ναι, που κάποιος επιλέγει να κάνει τις διακοπές του, να έχει τη δυνατότητα να δει και να κάνει και εικαστικές περιπλανήσεις. Μία από αυτή, ναι, είναι, ναι, και η δική σας, που τα πρώτα, ναι, ναι, εγγένεια, θα μιλήσουμε, είναι δύο οι εκθέσεις, σωστά?
1: Ναι, ναι, έγιναν τα πρώτα εγγένεια
0: στις 2 του μήνα.
1: Ναι, ναι, στη χώρα των Κυθύρων. Η έκθεση κλείνει σε 2 μέρες. Θα έχουμε ένα φινισάζ στις 9 του μηνός, λοιπόν, 9 το βράδυ ακριβώς. Ένας φίλος ηθοποιός θα διαβάσει τα αγαπημένα του 3 ποίηματα του Νίκου Καρούζου.
0: Τι ωραία.
1: Και αμέσως μετά μια φίλη μου αυστριακή, την οποία φιλοξενώ στο νησί, θα διαβάσει επίσης κάποια αγαπημένα της του Καρούζου στα αγγλικά και στα γερμανικά.
0: Μετεώρημα 1, λοιπόν, η έκθεση.
1: Μετεώρημα 1.
0: Στη χώρα Κυθύρων. Ήδη ξεκίνησε, τρέχει, θα είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου. Και μετά υπάρχει στο πολιτιστικό κέντρο ποταμού, στον ποταμό Κυθύρων, από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου, το Μετεώρημα 2.
1: Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο μέρος της έκθεσης. Κατά ένα μεγάλο μέρος θα είναι τα ίδια μεγάλα έργα που έγιναν πρόσφατα για το αφιέρωμα αυτό, συν κάποια πολλά περισσότερα μικρά έργα, σχέδια, χαρακτικά, μικρότερα έργα σε χαρτί.
0: Στη δεύτερη έκθεση λέτε, στο Μετεώρημα 2.
1: Ναι, ναι. Θα είναι στο πνευματικό κέντρο του ποταμού, που είναι το μεγάλο χωριό των Κυθύρων. Είναι σε έκταση μεγαλύτερο και από τη χώρα. Είναι το μεγάλο κέντρο των νησιωτών στο επάνω μέρος του νησιού, στο βορρά.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κοσκινιώτου, μέσα από τις λέξεις, από την ποίηση και κυρίως τις λέξεις που χρησιμοποιεί στην ποίηση του ο Νίκος Καρούζος, μέσα από εκεί εμπνευστήκατε για τα έργα σας? Δηλαδή δώσατε με λίγα λόγια, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ, χρώμα, σχέδιο στο κάθε ποιητικό νόημα?
1: Αυτό δεν μπορώ να φιλοδοξώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ακούγεται πολύ μεγάλο, αλλά για μένα είναι έτσι και αλλιώς από πολύ παλιά που έχω γνωρίσει την ποίησή του μια τεράστια πηγή έμπνευσης ο λόγος του Καρούζου.
0: Έτσι και αλλιώς δηλαδή ήταν...
1: Ναι, διαχρονικά, από πολύ παλιά. Από τότε που εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Καλών Τεχνών στα 30 μου, γιατί είπηκα δεύτερες σπουδές μετά από σπουδές φιλολογίας.
0: Στη φιλοσοφική, εδώ στο ΕΚΠΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και μάλιστα γαλλική φιλολογία, εξού και πάρα πολύ συχνά γαλλικοί τίτλοι στα έργα.
0: Είστε και στιγμή μεταφράστρια, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, έχω υπάρξει στο παρελθόν δήλωση μεταφράστρια. Είναι ένα επάγγελμα που δεν το ασκώ πλέον κανονικά.
0: Νομίζω...
1: Είμαι πλέον περισσότερο στη ζωγραφική και πρόσφατα και στο σχολείο, σαν εκπαιδευτικό εικαστικών.
0: Έχετε πραγματοποιήσει 12 ατομικές εκθέσεις και εδώ και στο εξωτερικό και συνεχίζετε.
1: Ναι, ναι. Πράγματι. Ναι.
0: Για μιλήστε μου λοιπόν για την ποίηση του Καρούζου και την έμπνευση. Δηλαδή τι είναι αυτό που οδηγεί το χέρι σας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, όπως σας έλεγα, λόγω ίσως και της φιλολογικής καταγωγής, αμέσως μετά την πιο πολύ ενασχόλησή μου με τη ζωγραφική, με τα χρόνια της Καλών Τεχνών και μετά τη διπλωματική μου, που προσπάθησα λίγο να βρω και το δικό μου προσωπικό εικαστικό ιδίωμα, ας πούμε, και καθώς η δουλειά μου γινόταν πιο αφηρημένη, πιο ανεικονική, Υπήρχε πάντοτε μια πολύ μεγάλη ανάγκη αναφοράς στη λέξη, γιατί πάντοτε υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν τελειώνει ποτέ, η αγάπη στη λέξη, στη γλώσσα γενικότερα. Και υπάρχουν πολλοί ποιητές που τους έχω αγαπήσει και έχω γράψει ολόκληρα, καμιά φορά ολόκληρους στίχους από ποίηματά τους πάνω στα έργα μου, όπως η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η Ρέα Γαλανάκη, ο Παντελής Μπουκάλας πρόσφατα. Και ένας από αυτούς, τον οποίο ανατρέχω πάρα πολύ συχνά, είναι ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος μάλιστα, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος στα ελληνικά γράμματα και πιστεύω ότι δεν το έχει ακόμη αποδοθεί στην ελληνική...
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, ακριβώς.
1: Ναι, στην ελληνική κοινωνία, η αξία που του αντιστοιχεί, το μέγεθος που του αντιστοιχεί, το θεωρώ και λίγο έτσι υποχρέωσή μου, ας πούμε, να τον αναφέρω. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που σε αυτή τη συγκυρία σκέφτηκα έτσι τουλάχιστον να αφιερώσω εγώ αυτή την έκθεσή μου στον Καρούζο, που είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ποιητές. Και στον πολύ κόσμο δεν είναι πάρα πολύ γνωστός. Φυσικά είναι γνωστός στον χώρο των λογοτεχνών, οι οποίοι τον λατρεύουν και τον έχουν σαν αφορά, και πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί. Και μουσική, από όσο ξέρω, και κινηματογραφιστές.
0: Οπότε δίνεται μία δυνατότητα μέσα από τα έργα σας να μεταφερθεί η αξία του Νίκου Καρούζου, ποιητική του αξία, και γενικά αυτό που ήταν και υπήρξε ο Καρούζος και θα υπάρχει, γιατί η ποιησή του είναι διαχρονική.
1: Ο οποίος ο ίδιος αγαπούσε πολύ τη ζωγραφική και τους ζωγράφους. Έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα για ζωγράφους και για τη ζωγραφική, όπως έχει γράψει βέβαια εξαιρετικά για πάρα πολλές μορφές τέχνης. Είχε μια απίστευτη ευρημάθεια.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Και ναι, είναι πραγματικά πηγή αναφορά στα κείμενά του. Δηλαδή, μακάρι ο κόσμος να
0: γνωρίσει καλύτερα την ποιησή
1: του. Να τον διαβάσει. Ναι, ναι.
0: Κυρία Κοσκινιώτου, λοιπόν, ήδη μέχρι τις 9 Αυγούστου στη χώρα των Κυθύρων, το Μετεώρημα 1, και από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου στο ποταμό Κυθύρων, στο πνευματικό κέντρο εκεί του ποταμού, το Μετεώρημα 2. Να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη. Και νομίζω ότι είναι από το απόγευμα οι ώρες που μπορεί να επισκέπτεται κανείς, τις απογευματινές ώρες.
1: Ναι, ναι. Τα πρωινά και τα μεσημέρια όλοι λείπουν γύρω στις παραλίες και ξαφνικά η κίνηση ξυπνάει μετά τις 8.
0: Μετά το, έτσι είναι, το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Οι ώρες είναι 8 με 12 το βράδυ.
0: Εξαιρετικά.
1: Και μες τη μία.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Και τις Κυριακές βέβαια στον ποταμό θα είναι και το μεσημέρι 12 με 2. Προσβάσιμη έκθεση.
0: Πριν να σας αποχαιρετήσω, κυρία Κοσκινιώτου, υπάρχει περίπτωση να έρθει η έκθεση και εδώ στην Αθήνα?
1: Αυτό είναι κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ και θα το προσπαθήσω. Ναι, ναι. Μαζί με
0: όσοι δεν είμαστε στα Κύθρα ή δεν βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι στα Κύθρα, τουλάχιστον να μπορούμε να απολαύσουμε την έκθεση εδώ.
1: Το ευχόμαστε. Να το κάνω.
0: Το ευχόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοσκινιώτου. Καλό βράδυ στα Κύθρα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 10. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθία, στην Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Δέκατες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Ήδη από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη είναι η κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου του 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Φυλάκιση 15 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου Βόλου στη Βρετανίδα που μέθησε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδιο στο κέντρο υγείας Κιάθου. Η 39χρονη ισχυρίστηκε πως η κόρη της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα θυμού, έχοντας αποβληθεί από 6 διαφορετικά σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία. Η ποινή φυλάκιση μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως και ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μελώνη λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελόνη άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Βορειάνε με ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας στο Ethnews Radio 105,8.
1: Και είναι ο Βαγγέλης Σαρής
0: και ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ. Μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα
1: ακριβώς
0: θα πάμε.
1: Θα δούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας που κλείνει σιγά σιγά, αλλά και τι περιμένουμε από την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι ο σύγχρονος ρυθμίζει Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Να πούμε ότι η φωτιά της ημέρας και που απασχολεί μέχρι και αυτήν την ώρα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, χωρίς ευτυχώς όμως να απειλούνται οικισμοί, σπίτια, επιμνιοστάσια κλπ. Είναι στην περιοχή Αχλάδια, στη σιτία της Κρήτης. Εκεί λοιπόν λαμβάνουν μέρος στην προσπάθεια πυρόσβεσης 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 συνολικά οχήματα μαζί με υδροφόρες από τον Δήμο της Σιτίας. Το καλό είναι ότι επίσης ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες και αυτό είναι σημαντικό, γιατί από Δευτέρα θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μεγαλύτερες βέβαια ζημιές στην Αττική εδώ, έτσι, στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας πιο συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες που έγιναν συνολικά στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη να τα συζητήσουμε.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κοκκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
0: Και είναι και η αυριανή ημέρα η
1: σχετικά
0: αλήθεια.
1: Δύσκολη.
0: Δύσκολη αναφορικά με τις πυρκαγιές, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Δεν ξέρω τώρα, είναι και το νησί της Κρήτης.
1: Όντως,
0: βρίσκεται στο πορτοκαλί, στον χάρτη επικινδυνότητας, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Δημήτρη, έτσι.
1: Ακριβώς, και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου για αύριο, η κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, ένα πριν την ακραία κατηγορία, είναι η περιφέρεια Κρήτης, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Να προσθέσουμε εδώ, Βαγγέλη, ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code εξακολουθεί να παραμένει και η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες στις πληγήσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου.
0: Τώρα είπαμε ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αυτός ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα περισσότερα σπίτια τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Μαριέτης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου και είπε ότι οι ζημιές εκεί είναι μικρότερες.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.

0: Για τους πυρόπληκτους τώρα της, του Ρεθύμνου, εκεί στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προέκυψε μια εξέλιξη, έτσι, ναι. Μετά την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος από τον αρμόδιο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο και τον διοικητή του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση αυτή, μέσω του προγράμματος Κρατική Αρρωγή θα αποζημιωθούν ο εξοπλισμός άρδευσης που καταστράφηκε πέραν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο που έχει υποστεί η ζημιά. Οι πληγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα καθοριστεί πλέον από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι ζημιές θα καταγραφούν και θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες επιτροπές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης, και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται πλέον σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια της Κρήτης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης των πυρόπληκτων.
1: Και θυμόμαστε... τρέχει πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια.
0: Και αυτό είναι και το στίχημα για τα συναρμόδια Υπουργεία, Δημήτρη, να τρέξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα όλη αυτή η διαδικασία και να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο σύντομα στην καθημερινότητά τους, στη ρουτίνα τους. Είτε πρόκειται για ενίκους, κατοικιών και ιδιοκτήτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, είτε για αγρότες ή κτηνοτρόφους που, όπως ακούσαμε, κυρίως για την περιοχή εκεί της Κρήτης, του Ρεθύμνου.
1: Και όταν πλήττεται μια επιχείρηση, Βαγγέλη, πλήττεται και εργαζόμενοι, έτσι, δηλαδή μένουν χωρίς δουλειά ξαφνικά και χωρίς μισθό, άρα χωρίς έσοδα.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι σημαντικό, υπάρχουν πρωτοβουλίες από αρκετούς φορείς, ακόμη και από ομάδες αθλητικές, που δηλώνουν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στις πυρόπληκτες περιοχές και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Και είναι χαρακτηριστικό και αυτό που λέγαμε και χθες μέσα από την εκπομπή μας, που αναδείχθηκε εδώ από το Earth News Radio 105,8, μέσα από την εκπομπή επικαιρότητας του Θάνου του Σιαφάκα, όπου ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Κατασκευαστών Κτηρίων, δήλωσε ότι ο ίδιος χορηγεί 2 άδειες δόμησης στους ανθρώπους αυτούς, των οποίων τα σπίτια έχουν βγει ακατάλληλα, άρα θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να ανεγερθούν νέα με τη συνδρομή του κράτους έτσι όπως είναι, και κάλεσε και τον κλάδο συνολικά να καλύψει το κόστος όλων των αδειών αυτών, των 100 και πλέον σπιτιών που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, Δημήτρη. Είναι μια σημαντική σίγουρα πρωτοβουλία που αξίζει και μιμητών, νομίζω.
1: Ναι, και μακάρι να βρεθούν μιμητές και να καλυφθούν και τα 100 σπίτια. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι, ειδικά για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δεν πρόκειται για κάτι έτσι ιδιαίτερα κοστοβόρο, όχι ότι είναι λίγα τα χρήματα, αλλά τώρα αν η εταιρεία έχει κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων, είναι πιο απλό, πιο εύκολο εν πάση περιπτώσει, και είναι και μια ένδειξη επικούρησης απέναντι σε όλους αυτούς τους πυρόπληκτους που είναι, είχα γνωρίσει εκεί που πήγαινα για μπάνιο έναν κύριο, ο οποίος ήταν απειρόπληκτος από το μάτι και είχε ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο το είχε μετατρέψει σε σπίτι. Καθότανε δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Ραφίνα, μέσα στο αυτοκίνητό του, εκεί έτρωγε, εκεί κοιμότανε, εκεί έκανε μπάνιο. Για σκέψου, Βαγγέλη μου, να ζούσαμε στο αυτοκίνητό μας τώρα και να μην έχουμε σπίτι, ας πούμε, να καθίσουμε.
0: Είναι φοβερό, και πέρα από το ρεπορτάζ, το έχω ζήσει προσωπικά στις φωτιές της Βαριμπόπης, όπου το σπίτι μιας θείας μου καταστράφηκε και με είχε φωνάξει για να το φωτογραφίσουμε προκειμένου να κινήσει τις μετέπειτα διαδικασίες για την αποζημίωση. Και είναι φοβερό, γιατί στέκει το βασικό πλαίσιο του μπετόν μόνο και το τζάκι.
1: Και το τζάκι, είναι
0: έχει
1: το
0: πέσει η σκεπή, άρα έχει ανοίξει όλο από πάνω και στέκεται ο βασικός κορμός του σπιτιού και στη μέση ένα τζάκι. Όλα τα άλλα έχουν γίνει κομματάκια. Είναι ανάμεσα στα κεραμίδια που έχουν
1: τα
0: γίνει
1: κομματάκια. Τα οποία λόγω της θερμοκρασίας πάνε και γίνονται πραγματικά κομματάκια. Είναι αυτό που λένε, βρήκα το σπίτι μου θρύψαλα, είναι ο ορισμός αυτής της κατάστασης από τις φωτιές. Δυστυχώς.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
1: Και να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Σαρής.
0: Ο Δημήτρης ο Φαναριώτης. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας.
1: Και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και φυσικά.
0: Δεν ξεχνάμε τον Γιώργο τον Τσολάκη.
1: Είναι δυνατόν ο Γιώργης.
0: Στις μουσικές μας επιλογές.
1: Καλός και πολύ εξαιρετικός μουσικός. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο ειλικρινά δείχνει το μέγεθος της αυθαιρεσίας και κυρίως του θράσους που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να δημιουργούν, να καταλαμβάνουν παραλίες, να δημιουργούν αυτοσχέδια πάρκινγκ. Δηλαδή είναι στην αναμπουμπούλα, λέει ο λύκος χαίρεται. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, επειδή όλοι τρέχουν, κάποιες υπηρεσίες υπολειτουργούν γιατί υπάρχουν οι άδειες κτλ. Και βρίσκουν αυτοί οι επιτίδη πονηρούλιδες την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα γρήγορα και εύκολα. Θα μας τα πεις και στη συνέχεια, βέβαια, γιατί υπάρχει
0: και είχαμε,
1: αυτό που μου έλεγες στην ιστορία πλήθος, με το ελαφωνήσει.
0: Βέβαια, έχουμε πλήθος ελέγχων, να πούμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για τις αυθαιρεσίες συνολικά στον Αιγιαλό, και αποκαλύπτονται αυτές οι αυθαιρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 έλεγχοι, Δημήτρη, σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, και οι αρχές εντόπισαν ιδιαίτερα αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, κραυγαλαίων παραβάσεων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο μαζί με τον Κώστα Μπούρη από το Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Σπιάτζα της Ηλίας, και θα επιστρέψουμε και πάλι.
2: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
3: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χώρο μας γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
2: Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά, μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
4: Στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τρεις υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν από τους λιμενικούς στα πλαίσια του αυτοφόρου για παραβάσεις κατά πάτηση του γυαλού.
5: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
2: Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
6: Βαρύ πρόστιμο ύψους 5.600 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στην Ηλία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η άμεση σφράγισή της και η απομάκρυνσή της.
7: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
0: Και να δούμε τώρα, Δημήτρη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ελαφωνήσι, έτσι, και ναι. Πώς πραγματικά κάποιοι δεν βάζουν ποτέ μυαλό. Συνέλαβαν λοιπόν στο αστυνομική από το ΑΤΑΦ Κισάμου, πήγαν με πολιτικά ρούχα και συνέλαβαν για 7η φορά τον υπάλληλο μιας επιχείρησης στάθμευσης με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Φορούσε ένα φωσφοριζέ γυλαίκο, έμπαινε μέσα στη μέση του δρόμου την ώρα που πλησίαζαν τα αυτοκίνητα προς το σημείο εκεί και τους κατήφθηνε μέσα. Τους έκανε νόημα σαν τροχονόμος να μπουν μέσα στο πάρκινγκ το ιδιωτικό, το οποίο πλήρωναν. Έτσι. Ναι. Αν είσαι τουρίστας τώρα. Έτσι. Πας για πρώτη φορά, δεν ξέρεις. Ναι. Καλά, αν πας στο εξωτερικό κιόλας, αν είσαι ξένος, αλλά και Έλληνας, εδώ Αθηναίος, δεν έχεις ξαναπάει. Mm-hmm. Ξεκινάς με το αυτοκίνητό σου να πας, ξαφνικά σε στρέφει κάποιος με φωσφοριζέ γυλαίκο μέσα. Φαντάζομαι τι γίνεται με τους ξένους τουρίστες, έτσι. Αλλά, πόσο θα ψάρουν.
1: Μπαίνεις μέσα. Και λέγω παραπέμπει και σε αστυνομικό επίσης.
0: Ακριβώς. Παραπέμπει σε κάποιον τέλος πάντων υπεύθυνο, έτσι. Υπεύθυνο, κάποιον της πολιτείας ενδεχομένως. Ναι. Μπαίναν λοιπόν μέσα κανονικά και τους κόβανε βέβαια το τσουχτερό εισιτήριο εκεί. Πιάνουν τον υπάλληλο επαυτοφόρο οι αστυνομικοί, τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα και κάποιοι άλλοι λένε. Δεν πάμε άλλη μια βόλτα πίσω. Γυρίζουν πίσω, είχε φορέσει το φωσφοριζέ γυλαίκο ο ιδιοκτήτης πλέον της επιχείρησης και έκανε την ίδια ακριβώς δουλειά. Και πάλι με πολιτικά οι αστυνομικοί και γράψαν και τον ιδιοκτήτη. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται για 7η φορά αυτό, κάτι παραπάνω ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μα υπάρχουν πολλά τέτοια.
0: Έχουμε όλοι παραδείγματα.
1: Θα σου πω εγώ το παράδειγμα τώρα, προσωπική μαρτυρία. Γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος για τίτλους. Στη Νέα Μάκρη είχε ένα πάρκινγκ, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν νόμιμο ή παράνομο, αλλά πηγαίνοντας προς το πάρκινγκ ήταν φαρδής ο δρόμος και μπορούσε κανείς να παρκάρει στο πλάι. Για να μην παρκάρουν στο πλάι όμως οι οδηγοί.
0: Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ.
1: Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ να τα σκάσουν. Ο επανέξυπνος αυτός κύριος είχε απλώσει μια σειρά καρέκλες και στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και όταν πήγα να βγάλω την καρέκλα και να παρκάρω και του λέω: αδερφέ, εδώ είναι ελεύθερη η στάθμευση. Όχι, όχι, μου λέει: βρε, έρθει στο πάρκινγκ. Του λέω: καλά, να φωνάξω την τροχιά. Οπότε μόλις του λέω να φωνάξω την τροχιά, μου λέει: καλά, ρε φίλε, να σου κάνω τη χάρη, πάρκαρε. Μου κάνει και τη χάρη να παρκάρω.
0: Είδες.
1: Άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς που καταλαμβάνουν το δόστρωμα.
1: Φοβερή
0: με καρέκλες, με γλάστρες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση σε Αγγελέα και Ανακριτή και μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Στην Άρτα συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΕ της περιοχής για την πυρκαγιά στην περιοχή Γραμμενίτσα. Ενώ συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρισμού έγιναν για τις πυρκαγιές σε Λακωνία και Σκύρο. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ενέσκυψε στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7, μποφόρ τοπικά. Έως 37 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα.
0: Λέγαμε για αυτά τα περίεργα και για ανθρώπους που συνεχίζουν έτσι να παρανομούν σε τουριστικές περιοχές και να δυσφημούν πολλές φορές και τον τόπο, τον τόπο μας και στους τουρίστες, για τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση που λέγαμε στο Ελαφωνήσι, όπου συνελήφθη ένας υπάλληλος με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, αφού έβγαινε με το κίτρινο φωσφορικό Ριζέ γυλαίκο και κατήφθηνε τα αυτοκίνητα που κινούνταν στο δρόμο προς το ιδιωτικό πάρκινγκ μέσα.
1: Το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν, πληρούσε τις προϋποθέσεις και αν ήταν νόμιμο. Αυτό παραμένει ασαφές.
0: Προφανώς θα ήταν νόμιμο, γιατί φαίνεται ότι δεν κατηγορούνται για κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, για άγρα πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Και τι έγινε, όπως είπαμε, αφού συνέλαβαν οι αστυνομικοί που πήγαν και τους κατήφθηναν το πολιτικό αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν, με πολιτικά ρούχα επίσης, μέσα στο πάρκινγκ, συνελήφθη ο υπάλληλος, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Όταν κάποιοι όμως αποφάσισαν να επιστρέψουν από τους αστυνομικούς πίσω και πάλι με άλλο πολιτικό όχημα, και πάλι στο σημείο εκείνο ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πια που φορούσε τον γυλαίκο και τους έβαλε μέσα, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και αυτόν.
1: Τον ιδιοκτήτη θα πήγαινε ο γιος του ιδιοκτήτη.
0: Αν έμεινε και
1: μετά
0: κάποιος άλλος μετά πίσω. Η τακτική αυτή στο Ελαφωνήσι, που παραπλανεί τους τουρίστες για το που θα πρέπει να παρκάρουν, έχει κατά καιρούς προκαλέσει πάρα πολλά, χιλιάδες παράπονα και αρνητικά σχόλια, τα οποία φτάνουν μάλιστα περνούν από το ΝΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού και φτάνουν μέχρι και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του Δήμου Κισάμου και την περιφέρεια. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι στο βωμό του κέρδους, βέβαια, έτσι, και συνεχίζουν να παρανομούν και να πληγώνουν και την εικόνα μιας παραλίας που πραγματικά κάθε χρόνο φιγουράρει στις ομορφότερες του κόσμου. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη παραλία πραγματικά. Και δεν θα πρέπει, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την δυσφημεί και για κανέναν λόγο.
1: Είναι το ίδιο του Έλληνος αυτό, γρήγορα, πολλά λεφτά και γρήγορα, αυτός είναι ο στόχος, έχω την αίσθηση. Αρπαχτή, δηλαδή, να το πω έτσι λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε όλοι μας.
0: Να πούμε ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Για προληπτικούς λόγους έχει εκενωθεί η πολυκατοικία που βρίσκεται εκεί. Η πολυκατοικία που βρίσκεται στο σημείο, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα. Έχει εκενωθεί, έχει ολοκληρωθεί η εκένωση της πολυκατοικίας, που, όπως είπαμε, έγινε για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μας ενημέρωσε η παραγωγός μας, η Μαρία Ισφυρόερα, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο ούτε μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα άνω διαμερίσματα, ούτε προς επέκτασή της προς τις διπλανές πολυκατοικίες. Το σημαντικότερο πρόβλημα, έτσι όπως μας το μετέφεραν εδώ στο Earth News Radio 105,8, είναι ο καπνός, είναι ο πυκνός καπνός ο οποίος υπάρχει. Και αυτό ήταν και ο λόγος που έπρεπε να αποχωρήσουν οι ένικοι της από πάνω πολυκατοικίας.
1: Να δούμε και
0: πνιγούν στον καπνό.
1: Ακριβώς, να δούμε και τι πούλαγε το κατάστημα, μήπως έχει έφλεκτα υλικά. Είναι και αυτό
0: φαίνεται
1: ένα θέμα που προκαλεί πυκνό καπνό.
0: Φαίνεται να έχει ναυτιλιακά είδη. Οπότε ενδεχομένως και αυτό να παίζει το ρόλο.
1: Σημαδούρες, φωτοβολίδες, τέτοια για σκάφη, ας πούμε.
0: Ίσως. Ναι. Ίσως. Okay. Σημασία έχει ότι αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν έχουμε περαιτέρω.
1: Και κινδύνους για περαιτέρω φασαρίες.
0: Προβλήματα.
1: Ναι, και προβλήματα.
0: Επειδή τώρα ασχοληθήκαμε με το ζήτημα των παραλιών, των ελέγχων που γίνονται, και είπαμε έγιναν πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, γιατί εκτός είναι τα πάρκινγκ, είναι τα beach bar, είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται κομμάτι της παραλίας προκειμένου να βάζουν τις ξαπλώστρες, και ξέρεις, σε πολλά σημεία που η παραλία δεν είναι μεγάλη, καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ναι. Γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί και κάποιοι το πάνε λίγο παραπέρα από εκεί, ναι, που πρέπει.
1: Και για πήγαινε εσύ να βάλεις την ομπρέλα σου εκεί πέρα και να κόψει τη θέα αυτών που πληρώνουν για να βλέπουν στη θάλασσα. Πες ότι υπάρχει ένας μικρός χώρος, να βάλεις τον ομπρέλα σου. Θα έρθουν και θα σου
0: πρέπει,
1: πέσουν.
0: Οφείλουν να έχουν ελεύθερο χώρο και μπροστά από τις ομπρέλες.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω ένα φίλο ο οποίος στο Πορτοράφτη, έχει πολλές παραλίες στο Πορτοράφτη, εκμεταλλεύεται μία από αυτές τις παραλίες. Είναι ένας εξαιρετικά νομοταγής και νομότυπος άνθρωπος και μου έχει δείξει τα σχέδια, τα οποία γράφουν ακριβώς ότι ο χώρος των οποίων επιτρέπεται να βάλεις ομπρέλες είναι από εδώ μέχρι εκεί και από εκεί μέχρι εδώ, τόσα μέτρα πλάτος, τόσα μέτρα μήκος.
0: Είναι συγκεκριμένος, καθορισμένος, έτσι.
1: Λοιπόν, αν τώρα σε άλλες παραλίες όπου είναι, βάλουν αντί, ξέρω εγώ, 50 ομπρέλες, βάλουν 150, πρέπει να έρθει η αρμόδια αρχή για να κάνει την παρέμβαση. Και αν προσπαθήσεις μόνος σου να καθίσεις κάπου εκεί, στο χώρο τέλος πάντων όπου έχει βάλει ο άλλος τις ομπρέλες και κάτσεις μάλιστα και μπροστά από τις ομπρέλες, εκεί είναι προφανές ότι θα φτάσει σε σημείο να δημιουργηθεί ενδεχομένως και ένα επεισόδιο. Μην ξεχνάμε ότι στην Χαλκιδική, νομίζω, είχαν σημειωθεί και ξυλοδαρμοί. Δηλαδή, όταν διαμαρτυρήθηκαν άνθρωποι για αυτό το γεγονός, ήρθαν διάφοροι έτσι βοηθοί, εν πάση περιπτώσει, των ιδιοκτητών και αρχίσανε να
0: συμπλέκονται.
1: Να συμπλέκονται, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι ο απόλυτος τραμπουκισμός. Δηλαδή, για όνομα του, οι παραλίες είναι ελεύθερες.
0: Οι παραλίες είναι ελεύθερες, σε κάποια σημεία όμως δεν είναι. Γιατί όταν ο επιχειρηματίας σου λέει, εγώ πληρώνω για να βάζω τις ξαπλώστρες μου σε αυτό το σημείο, εδώ. Το ότι βέβαια μπροστά η παραλία είναι ελεύθερη, εκεί αν πας και στήσεις και εσύ την ομπρέλα σου, νομίζω ότι μπορείς.
1: Φυσικά και μπορείς
0: να το κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, τώρα νομίζω πάνω απ' όλα η κατανόηση πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μην φτάσουν να τσακώνονται και οι ίδιοι οι πολίτες μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί που πλήρωσαν την ξαπλώστρα, που θα σου πει, ρε φίλε, εγώ εδώ πέρα έχω πληρώσει τόσα για να καθίσω και μην έρθεις και μου βάλεις την ομπρέλα σου ακριβώς μπροστά. Και αυτός έχει το δίκιο του από μία πλευρά, αλλά και ο άλλος που θέλει να πάει με τα παιδιά του να στήσει την ομπρέλα του και να καθίσει στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας, έχει επίσης κάθε δικαίωμα να το κάνει. Έτσι, οπότε γι' αυτό
1: το νόμιμο και το σωστό πρέπει να
0: ακολουθείτε. Αμοιβαία κατανόηση.
1: Ναι, αμοιβαία κατανόηση, αλλά και αυτοί που εκμεταλλεύονται τις παραλίες να μην τους δίνουν χώρο για 50 ξαπλώστρες και βάζουν 100 οι ομπρέλες, ξέρω εγώ, 50 ομπρέλες και βάζουν 100 ομπρέλες.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένος ο χώρος και υπάρχει από την περιφέρεια και από τις αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν οι συντεταγμένες του χώρου που σου λέει ακριβώς πόσες ομπρέλες πρέπει να υπάρχουν και σε τι εμβαδόν, ξέρω εγώ, 50, 100, 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με τον χωροταξικό τουρισμό. Θεσμοθετείται λοιπόν, και από σήμερα μάλιστα γίνεται αυτό, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με μια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών, κυρίως εκείνων που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπάρχει ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί που συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Υπουργός Τουρισμού, η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολίασε ότι αυτό το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας μας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
2: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, στην Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά. Ενώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
0: Και παιδιά, ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα με το θέμα των παραλίων και της εκμετάλλευσης.
1: Και τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, με τις τιμές που ξεκινάνε από 20-30 ευρώ και φτάνουν, εντάξει, άμα πας στη Μύκονο, ας πούμε, μπορεί να πληρώσει και 3.000 ξαπλώστρα, αυτό είναι ακραίο. Αλλά στη Βουλιαγμένη, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές της Αττικής όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες, στο Σχοινιά, στη Μάκρη, εκεί οι ξαπλώστρες με τις ομπρέλες μπορεί να ξεκινήσουν από 20-30 ευρώ και άμα φτάσει στην μπροστινή σειρά, ας πούμε, και 60 και 70. Ενώ, Βαγγέλη, σε άλλες περιοχές που είναι λιγότερο τουριστικές, όπως η Εύβοια ή η Κόρινθος, στην οποία πηγαίνεις.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
1: Πολύ συχνά εσύ.
0: Πολλές περιοχές, τις οποίες δεν χρεώνεται η ξαπλώστρα, το σετ, αλλά ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας που έχει ένα καφέ, έχει μια ταβέρνα κλπ. Και έχει επιλέξει να αγοράσει, να νοικιάσει, συγγνώμη, για να εκμεταλλεύεται με ξαπλώστρες ένα κομμάτι της παραλίας, επιλέγει να μην τις χρεώνει, αλλά να προσελκύει με αυτόν τον τρόπο την πελατεία του. Να κάθεσαι, να παίρνεις τον καφέ σου,
1: μια
0: να παίρνεις
1: το ποτό σου, την πύρα σου. Όλα αυτά ακριβώς. Σε πολύ λογικές τιμές επίσης, να το πούμε αυτό.
0: Τις τιμές τις ορίζει ο καθένας. Αλλά σημασία έχει ότι σε χρεώνει μόνο για το προϊόν που θα έπαιρνες και πηγαίνοντας στο μαγαζί του επάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και σε χρεώνει και στην παραλία με αυτόν τον τρόπο. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης πληρώνει και αυτός για την εκμετάλλευση του χώρου της παραλίας. Αλλά επιλέγει να μην το χρεώνει στον πολίτη, στον πελάτη του. Αλλά να τον επιβραβεύει με την ξαπλώστρα από τη στιγμή που θέλει να καθίσει εκεί και την
1: ομπρέλα. Και θα το κάνεις και με μεγαλύτερο κέφι, ναι. Νομίζω. Θα πληρώσεις μια μπύρα, κάτι παραπάνω ή ένα καφέ. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι δεν πληρώνεις τη σκιά, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Ναι. Είναι απολύτως λογικό δηλαδή. Είναι win-win.
0: Και μάλιστα με κατηγοριοποίηση, έτσι, ότι ναι. Η πρώτη σειρά κάνει τόσο,
1: ναι.
0: Η άλλη από εδώ κάνει τόσο. Υπάρχουν σε νησιά, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, να σου λέει ότι άμα θέλετε αυτού του τύπου ξαπλώστρες κοστίζει τόσο, αλλά αν πάτε στο σημείο εκείνο που έχει τις ξύλινες με τα στρωματάκια κλπ. Είναι το η διπλάσια τιμή.
1: Στρωματάκια, πετσέτες, σου φέρουν το νερό σε σαμπανιέρα.
0: Μπράβο.
1: Σου έχουν, ορισμένες έχουν και μπουρνουζάκι ή πετσετούλες για να χρησιμοποιήσεις.
0: Εσύ έχεις πάει τώρα στην Gold σειρά.
1: Εγώ δεν έχω πάει στην
0: ξαπλώστρας, έτσι.
1: Για το Σχοινιά σου μιλάω, για τη Νέα Μάκρη. Είναι
0: για να σου δίνει και μπουρνούζι που ναι. Μου λες.
1: Κι όμως το πιστεύεις.
0: Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν για όλα τα βαλάντια επιλογές. Σημασία έχει ο καθένας όμως να αναζητά και να βρίσκει αυτό που του αρμόζει.
1: Έτσι, και επίσης αυτός που
0: να
1: δεν
0: είναι
1: έχει.
0: Αναγκασμένος να δώσει παραπάνω από αυτό που του αρμόζει και θεωρεί ότι μπορεί να δώσει για να πάει να απολαύσει ένα μπάνιο.
1: Ναι, και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, οπότε θέλουν να την βγάλουν οικονομικά. Μπορεί να πηγαίνουν με όλη την οικογένεια εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι να δώσεις 30-40 για την ομπρέλα και την ξαπλώστρα και να δώσεις άλλα 40-50 για σάντουιτς, τσίπς, πορτοκαλάδες, κοκακόλες, ποτά, μπύρες, δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, εκεί θα ξεφύγεις πάρα πολύ.
0: Μα ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές που λέμε, Δημήτρη, με τα καταστήματα τα οποία σου δίνουν δωρεάν τις ξαπλώστρες, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Και την ομπρέλα. Αν πας, ας πούμε, να καθίσεις 2 εβδομάδες με την οικογένειά σου, έχεις 2 εβδομάδες άδεια, έτσι,
1: ναι.
0: Και πας με την οικογένειά σου. Μπορείς κάθε μέρα να πληρώνεις, γιατί και αυτό είναι ένα πακέτο σημαντικό,
1: ναι.
0: Έτσι, οπότε αν πας για λίγες μέρες θα το κάνεις.
1: Mm.
0: Ενδεχομένως να πληρώσεις και την ξαπλώστρα, σαν σετ ξαπλώστρας ομπρέλας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν οι μέρες είναι περισσότερες, γίνεται αποτρεπτικό πλέον.
1: 100%.
0: Και σε κάποια νησιά είναι για τους Έλληνες, για τον μέσο Έλληνα τουλάχιστον, είναι σίγουρα αποτρεπτικό,
1: ναι.
0: το να νοικιάσει ξαπλώστρα στις κοσμοπολίτικες παραλίες των νησιών μας.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτογίνει σάλος, είναι αρκετά χρόνια τώρα, στη Μύκονο, σε μια συγκεκριμένη παραλία, όλοι την ξέρουν, δεν χρειάζεται να την πούμε, όπου χωρίς πλάκα τώρα μπορεί να έχει και χίλιες και 1000 και 2000 ευρώ εξαπλώσαν. Εντάξει, προφανώς και μπουρνούς για σαμπανιέρες, σερβιτόρια.
0: Τι να το κάνεις το μπουρνούζι τώρα,
1: ναι, αυτό σου λέω, τα μπουρνούζια.
0: Όχι, τι το θες το μπουρνούζι.
1: Προσπαθούν, παιδί μου, να σου παράσχουν ό,τι μπορούν, ναι, προκειμένου να δικαιολογήσουν το τσεκούρωμα.
0: Έτσι, ακριβώς. Το τσεκούρωμα.
1: Το τσεκούρωμα, ακριβώς.

0: Ert News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 βέβαια. Έχουμε ακόμη 6 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα για να μας πάνε μέχρι και τις 11 και το δελτίο ειδήσεων. Και να ρίξουμε μια ματιά, να βγούμε λίγο από τα σύνορα, Δημήτρη,
1: και
0: εκτός.
1: Και να δούμε τι γίνεται,
0: στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε πρόοδο.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ για να πούμε τη λέξη πρόοδος πρέπει να δούμε ποιος το λέει. Και αν το λέει ο Τραμπ, δεν μπορούμε να το λάβουμε στα σοβαρά, γιατί κάθε μέρα ακούμε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπολοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος. Πάντως, όπως τόνισε, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Το πρόβλημα είναι ότι χτες, θυμάσαι που λέγαμε και προχτές, ότι ο Τραμπ είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν θα τους χτυπήσουμε αλίπητα, ναι, τα πιο σκληρά χτυπήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, κτλ. Ναι. Τώρα λοιπόν, σε δηλώσεις του σήμερα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και ότι συμμετέχει και ο ίδιος προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί.
0: Είναι και ποιον έχει απέναντί του.
1: Ποιον έχει απέναντί του, γιατί και στο Ιράν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο απέναντί σου. Έχεις μια διχασμένη ηγεσία, τους σκληροπυρηνικούς φρουρούς της Επανάστασης και τους μετριοπαθείς, όπως είναι ο Καλιμπάφ και διάφοροι άλλοι.
0: Τι γίνεται εδώ, πάλι με το Μοστάμπα, έβλεπα ότι πάλι αμφισβητούν το κατά πόσον βρίσκεται στη ζωή. Έτσι.
1: Ο Μπεζεσκιάν, λέει, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και συνομίλησε με κάποιον τον οποίο δεν έβλεπε. Ο οποίος
0: υποτίθεται ότι ήταν ο Μοσδάμπα.
1: Υποτίθεται, ναι.
0: Μοσδάμπα Χαμενέη.
1: Ο Μοσδάμπα Χαμενέη, ο γιος του Χαμενέη δηλαδή, μπορεί να έχει σκοτωθεί σε εκείνο το πλήγμα που σκοτώθηκαν η γυναίκα του, τα παιδιά του, όλοι του συγγενείς, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ο πατέρας του, έτσι.
1: Και ο πατέρας του, κυρίως, το βασικότερο, πολύ σωστά. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ζωντανός, και αν δεν είναι ζωντανός, ποιος είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή, γιατί...
0: Ο πραγματικός, έτσι.
1: Ο πραγματικός, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Και όχι ως αχυράνθρωπος.
1: Αχυράνθρωπος.
0: Γιατί μπορεί να μην υφίσταται καν, ούτε ως άχυρο.
1: Μα μπορεί να έχει πεθάνει, να μην είναι ακριβώς, ούτε ως άχυρο να μην υπάρχει. Είναι τόσο περίπλοκη αυτή η κατάσταση και την περιπλέκει ακόμα περισσότερο αφενός η μεταβλητότητα του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είναι τη μία άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο. Έχουν κουραστεί, δηλαδή έχουν κουραστεί τα κράτη του κόλπου να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ανεβοκατεβάζει το χρηματιστήριο, έτσι.
0: Βέβαια, δηλαδή, ξεχνιέται αυτό.
1: Αν κάποιος δηλαδή έχει μια καλή πληροφόρηση, επενδυτής, λέω, θεσμικός,
0: μέσα από το Λευκό Οίκο.
1: Μέσα από το Λευκό Οίκο.
0: Μια καλή πληροφορία, ρε παιδιά.
1: Το άξιο πολίτικο, μεγάλες δημοσιογραφικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αξιωματούχους, οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας τους δίνουν την πληροφόρηση. Αν λοιπόν εγώ είμαι θεσμικός και μου πεις ότι σε 5 λεπτά ο Τραμπ θα πει ότι καταλήξαμε σε εκεχηρία με το Ιράν, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει εφορία τεράστια στα χρηματιστήρια, και το ξέρω 5 λεπτά πριν και έχω αγοράσει τις μετοχές φθηνά γιατί επικρατεί απεσιοδοξία, καταλαβαίνεις γιατί κέρδη μιλάμε. Έτσι. Μα και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει παραδεχθεί ότι έχει κερδίσει χρήματα καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάμινης σύγκρουσης. Φαντάζομαι τώρα οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν συνήθως πιο καλή πληροφόρηση και από τους δημοσιογράφους.
0: Οπότε... Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Τα έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εδώ με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις, κυρίως από την αμερικανική πλευρά και τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί τα έχουμε δει να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Πράγματα τα οποία
1: Και το Ιράν το ίδιο βέβαια.
0: Δεν επιβεβαιώνονται ποτέ, οπότε το ναι. καλάθι μας είναι μικρό ή και να μην το πάρουμε μαζί μας πάλι δεν θα έχουμε ακριβώς. Ανησυχία, έτσι.
1: Να σου θυμίσω
0: για τα κεράσια που θα φέρουμε
1: για
0: πίσω.
1: Για τα κεράσια, ακριβώς. Να σου θυμίσω χθες που το συζητάγαμε αυτό το πράγμα, ότι είχε έρθει μια πληροφορία ότι φαίνεται να έχουμε καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το είπε στο ημιεπίσημο πρακτορείο Ιρανικό Φαρς ένας βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. So what που λένε και οι Εγγλέζοι και τι έγινε. Θέλω να πω ότι η πληροφόρηση πρέπει να αξιολογείται 3, 4 και 5 φορές προκειμένου να πιστούμε εμείς ως δημοσιογράφοι ότι είναι κάτι αξιόπιστο.
0: Νομίζω ότι και οι αγορές πλέον έχουν αρχίσει και είναι πιο φιδωλές στις, ναι. στις αντιδράσεις τους σωστά, απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Έτσι. Γιατί γεγονός. Κάποτε αντιδρούσαν πολύ νευρικά απέναντι στην οποιαδήποτε δήλωση κορυφαίων αξιωματούχων εμπλεκομένων στην, mm-hmm. στον πόλεμο αυτό της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Πλέον είναι λίγο πιο φιδωλές στις αντιδράσεις.
1: Τώρα αργότερα θα μιλήσουμε για την περίφημη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας, κάτι αντίστοιχο με, το, με ένα μικρό ΝΑΤΟ, όπως έλεγε και λέγαμε στην, στο μαγκαζίνο με το Θάνο τον Σιαφάκα.
0: Θα δούμε όμως και τα της εξόδου, γιατί έχουν φύγει, έχει φύγει πολλοί κόσμος και θα φύγει και αυτό το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο προκειμένου τώρα μετά το δελτίο στις 11 προκειμένου να μας ενημερώσει για το τι θα πρέπει να προσέξουμε φεύγοντας με το αυτοκίνητό μας πριν ξεκινήσουμε, κατά τη διάρκεια αλλά και εκεί που θα φτάσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά στη Σιτία Λαστιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδόρης στο τέλους των λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων, των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση και η απάντηση της κυβέρνησης Μελώνη: δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη. Προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελώνη άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές. Η Ρουμανία εκτρέπει τον Δούναβη για να ψήξει ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραίας Υπήρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμο έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Άγχος, Βαγγέλη, δεν θα...
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στο Σανζελιζέ με τέτοιο καιρό. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, αλλά είναι,
1: προτιμώ
2: είναι,
1: την ελληνική παραλία. Πανέμορφη.
2: Είναι πολύ όμορφη.
1: Εννοείται. Έτσι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο καιρός δεν βοηθάει.
2: Συμφωνώ. Για σένα το βάλανε έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί η Ζάζ είναι πολύ αγαπημένη μου. Έχει αυτή τη φωνή σαν καραμουζάκι. Η ίδια το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Street artist, η οποία έγινε, πήγε στα πρώτες θέσεις των γαλλικών charts. Και κλείνω την παρενθεσούλα για τη φίλη μου τη Ζάζ.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων. Μιλάμε για μία εβδομάδα τώρα. Είμαστε πριν από τον 15 Αύγουστο. Οπότε παραδοσιακά αυτές τις ημέρες φεύγει πολλής κόσμος. Ήδη μέσα στο τελευταίο 24 ώρα περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα εξήλθαν εδώ από την Αθήνα, από τα δύο μεγάλα οδικά δίκτυα, προς την Λαμία ή προς την Κόρινθο και την Πάτρα, την Τρίπολη κλπ. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Ομοίως γεμάτα έφευγαν τα πλοία.
1: 100% πληρότητα.
2: Για όλους τους προορισμούς τους νησιωτικούς. Έτσι. Mm-hmm. Έχουν τα νησιά πάντοτε την τιμητική τους. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και αυτή η μερίδα των συνανθρώπων μας που λέει ότι εγώ άμα δεν μπω σε καράβι δεν νιώθω διακοπές. Δεν νιώθω ότι έχω πάρει άδεια. Δεν νιώθω ότι έχω ξεφύγει από την ρουτίνα μου.
1: Αφού έτσι νιώθω και εγώ. Περνώ αρκίτσα, διψώ 40 λεπτά όλα και όλα, αλλά μπαίνω στο καράβι και πραγματικά νιώθω ότι απομακρύνομαι, ρε παιδί μου, ότι μπαίνω στη θάλασσα και φεύγω από την Αττική.
2: Ομοίως γεμάτα και τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Έτσι, για όλους τους προορισμούς και πάνω στην Θεσσαλονίκη, επιπλέον εξίσου η αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, κυρίως προς την Θεσσαλονίκη. Τώρα, επειδή κυκλοφορούμε πολύ αυτές τις μέρες, θα δράξουμε την ευκαιρία και θα τα πούμε με την καλή συνάδελφο Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι δημοσιογράφος που καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια
1: τον
2: θέματα αυτοκινήτου.
1: Τύπο,
2: είναι στο carselectric.gr. Mm-hmm. Είναι και επικεφαλής βέβαια του Ιδρύματος του Αείμνηστου Άρη Σταθάκη και είναι και από τους ανθρώπους που σπέβδει για να μιλήσει για την οδηγική παιδεία και στα παιδιά μας και σε μικρά παιδιά.
1: Πολύ
2: και
1: σημαντικό,
2: αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το οποίο όμως θα αναφερθούμε άλλη φορά.
1: Ναι, και ο Αείμνηστος Άρης Σταθάκης, παλιά είχαμε πάει δεκαετία των 90 σε κάποιες δημοσιογραφικές αποστολές στην Ιταλία και στη Γαλλία, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός οδηγός.
2: Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ας μιλάμε στον Ενικό, έτσι.
3: Βεβαίως.
1: Συνάδελφοι είμαστε.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ
2: εμείς
3: για τα καλά σας λόγια για τον μπαμπάκα μου.
2: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι.
1: Ο μπαμπάκας σας ήταν κορυφαίος συνάδελφος.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Ο Δημήτρης μου έλεγε νωρίτερα, όταν λέγαμε ότι θα σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, Χριστίνα, μου έλεγε ότι έχει κάνει και αποστολές στο εξωτερικό. Δημήτρης μου έλεγε νωρίτερα, όταν λέγαμε ότι θα σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, Χριστίνα, μου έλεγε ότι έχει κάνει και αποστολές στο

0: δείχνει ότι μάλλον έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί υπενθυμίζω ότι χανόμαστε στην πιο παραγωγική μας ηλικία, σε μια στιγμή, στο δρόμο άδικα, για πράγματα που τις περισσότερες φορές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι τρομακτικό δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα θεωρούμε ότι το να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, επειδή το κάνουμε συνέχεια, ότι εντάξει δεν είναι και κάτι, είναι κάτι.
1: Είναι κάτι
0: το
1: πολύ
0: το
1: σημαντικό.
0: Κάθε μέρα δεν σημαίνει τίποτα.
2: Υπάρχει, Χριστίνα, το γνωστό τραγούδι «Keep your hands on the wheel, your eyes on the road». Τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Ποτέ μην παίρνουμε τα μάτια μας από το δρόμο, να κοιτάξουμε το ρολόι μας, το κινητό μας. Αυτά είναι εγκλήματα.
1: Να μας τα πει, γιατί... να μας τα πεις λίγο, να σου δώσουμε το λόγο, γιατί σε πήραμε από τα μούτρα που λέμε.
2: Είμαστε και οι δύο, ξέρεις, παρένθεση με τον Βαγγέλη. Έχουμε και οι δύο την ίδια αγάπη για τα αυτοκίνητα.
1: Για την αυτοκίνηση και οπότε γι' αυτό είναι διπλή χαρά μας που σε φιλοξενούμε απόψε, Χριστίνα. Οπότε θέλω λίγο να σου δώσουμε το λόγο, χωρίς να σε διακόπτουμε όσο μπορούμε, γιατί θα είναι και στους δύο δύσκολο. Γιατί θα θέλουμε να συμπληρώσουμε.
0: Ξέρεις. Πολλά είναι συζήτηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα να διακόψετε.
1: Λίγο θέλουμε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πριν ταξιδέψουμε, πριν βάλουμε στο αυτοκίνητο τα πράγματά μας και την οικογένειά μας για να φύγουμε για τον προορισμό που έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές.
0: Ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Είδατε, λέω, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Όχι, πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο σε ένα συνεργείο.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ένα αυτοκίνητο που δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος. Καταλαβαίνω, τα οικονομικά κανενός δεν είναι ανθυρά αυτή την εποχή, αλλά η οικονομία στο σέρβις του αυτοκινήτου μπορεί να κοστίσει και σε εμάς και σε άλλους πάρα πολύ. Οπότε, εάν για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό μας δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα λάστιχα δεν είναι σε άψογη κατάσταση και δεν έχουμε ελέγξει σε όλους τους τροχούς, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα καινούργια πια δεν έχουν 5, έχουν 4 και κοίτα επισκευής, είναι καλό να μην ξεκινήσουμε καν. Αργότερα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα μπουν τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και κυρίως πώς θα επιστρέψουν, που συνήθως παίρνουμε κάποια πράγματα να τα πάμε στο χωριό και μετά από το χωριό θα πάρουμε για όλο το χειμώνα ζαρζαβατικά πράγματα, έπιπλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Μην το κάνουμε σαν το Lucky Look που βάζανε πάνω στα κάρα πράγματα και από πάνω τον παππού με την κονιστή πολυθρόνα και κράταγε στο χέρι το καναρίνι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο τρόπος που βάζουμε, γιατί σκεφτείτε μια σακούλα σούπερ μάρκετ, εάν είναι ακουμπισμένη πάνω στην ετατζέρα σε ένα απότομο φρενάρισμα, όχι τρακάρισμα, φρενάρισμα,
1: θα
0: φύγει και θα φτάσει μέχρι το παρπρίζ και θα πάρει στο διάβα του ό,τι άλλο είναι.
1: Και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα στο οδικό δίκτυο που είναι τίγκα πίσω, έτσι, τίγκα.
2: Εγώ θα προσθέσω σε αυτά τα οποία λέτε
1: και χωρίς ορατότητα.
2: Εκτός από μέσα στο αυτοκίνητο, άλλοι βάζουν στην οροφή πράγματα βαριά, τα οποία
0: στρώματα.
2: Αλλάζουν το στρώματα. Αλλάζουν την αεροδυναμική. Ακριβώς. Αεροδυναμική και κέντρο βάρους. Ανεβάζει το κέντρο βάρους του αυτοκίνητου, άρα το κάνει πιο ασταθές.
0: Ακριβώς. Και πριν από μερικές μέρες είδα κάτι, δεν ξέρω να το πω καταπληκτικό, ηρωνικά το λέω.
1: Ναι.
0: Ένας Χριστιανός είχε πάρει ένα χαλί και αντί να το βάλει έστω κατά μήκος του αυτοκίνητου, το είχε βάλει κάθετα. Είχε ανοίξει τα δύο πίσω παράθυρα. Και ήταν το χαλί σουβλάκι περασμένο κάθετα.
1: Άρα εξήχε αριστερά-δεξιά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, εντάξει, okay, θέλει να μεταφέρει ένα χαλί. Από δίπλα μπορεί να περνάει μια μοτοσυκλέτα που δεν είναι υποχρεωμένη να δει το σκούρο χαλί μέσα στη νύχτα. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Ας πούμε, εάν έχουμε φάει ένα αρνί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Εάν δεν έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, γιατί θέλει
0: νεράκι
1: και ένα γλυκό μετά το αρνί, έτσι. Να φας και ένα γλυκάκι και μετά να ξεκινήσεις.
0: Μία μπάλα παγωτό.
2: Ναι, αλλά μαζεύεται όλο το αίμα στο μάχη για την.
1: Γελάμε, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται. Γιατί λέει δεν έχω πιει, δεν θα πιω εγώ, αλλά δεν γίνεται να φας ένα αρνί και να ξεκινήσεις μετά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είσαι νυφάλιος.
0: Και θα σας πω, επειδή αναφερθήκαμε στον πατέρα μου, ότι είναι κάτι που το έκανε πάρα πολύ συχνά. Οπότε ένιωθε κούραση, έμπαινε μέσα σε ένα πάρκινγκ, κατέβαζε λίγο το κάθισμα και κοιμόταν ένα τέταρτο. Power nap. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ. Άλλος μπορεί να θέλει παραπάνω. Αρκεί να είναι πάρα πολύ σωστά τοποθετημένο το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Αυτά φαντάζομαι εννοούνται. Οι ασφάλειες κλειστές, αν είναι κι άλλος ένας άνθρωπος μαζί, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν νιώσουμε ότι τα μάτια μας κλείνουν, το να συνεχίσουμε να οδηγούμε είναι εγκληματικό και για μας και για τους άλλους. Θα μου πείτε λεπτομέρεια. Ναι, λεπτομέρεια. Επίσης, επειδή θα είμαστε στα χωριά που. Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ ωραία

0: τώρα που δεν έχει κίνηση. Αλλά σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται σε κάποια μεγάλα χωριά, κάποιες μεγάλες πόλεις, κάποια νησιά. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ένα θέμα εκεί με τους τουρίστες που δεν ξέρουν το δρόμο, δεν ξέρουν που πάνε. Έτσι κι αλλιώς το δικό μας δίκτυο είναι γενικά σε όλες τις παλιές πόλεις και χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Το δικό δίκτυο είναι δεδαλώδες. Mm-hmm. Δεν είναι το Μανχάταν κομμένο σαν μπακλαβά τετραγωνάκια. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αμυντικοί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επιθετική οδήγηση. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε να κορνάρουμε μπροστά στους άλλους, γιατί μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς πού να πάνε.
1: Φαντάσου, έναν άνθρωπο που ψάχνεται να δει πού είμαι, πού θα στρίψω, πάω καλά, δεν πάω, να έχει και κάποιον από πίσω του να του ανάβει τα φώτα και να του κορνάρει έτσι,
2: ναι,
1: και να τον αγχώνει περισσότερο.
0: Έχει δίκιο. Ηρεμία, αυτό.
2: Όχι, και δεν έχουμε, πιστεύω, επειδή σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία από τη δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να έχουν σχεδόν όλοι αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα έρθε πολύ αργά το αυτοκίνητο. Και
0: ακριβώς,
2: δεν έχουμε την οδηγική παιδεία που έχουν οι Ευρωπαίοι. Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν πήγα να σπουδάσω στο Βέλγιο, έμαθα ότι με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο φοράω τη ζώνη μου. Στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς αυτό. Με το που μπαίνεις, όχι με το που ξεκινάς, με το που μπαίνεις.
2: Με το που μπαίνεις, πριν βάλεις μπρος.
0: Παρκαρισμένος έξω από το σούπερ μάρκετ για να βγει η κοπέλα σου να πάρει ένα γιαούρτι.
2: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα δεν τη βγάζεις τη ζώνη. Γιατί αν κάποιος πέσει επάνω σου, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει με κάποια στάνταρ. Τα στάνταρ είναι ότι η ζώνη είναι μόνιμα βαλμένη. Και σωστά. Ούτε κάτω από τη μασχάλη, ούτε καλά πίσω από το κάθισμα δεν μπορώ καθόλου, ούτε με τα κλίπ αυτά τα περίεργα, ούτε τίποτα. Πρέπει, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης και τα κράνη. Πηγαίνουν, νοικιάζουν ένα μηχανάκι και τους δίνουν μαζί ένα μεταχειρισμένο κράνος, το οποίο μπορεί να είναι 10 ετών.
1: Μπορεί να έχει
0: άχρηστο.
1: Πέσει 10 φορές.
2: Δεν πληρεί τις προδιαγραφές, μακράν.
0: Ακριβώς.
1: Για το θέμα της κούρασης.
0: Δεν αγοράσεις ένα κράνος για να πας ένα καλοκαίρι κάπου. Νίκιασε ένα μικρό αυτοκίνητο, λοιπόν. Μην νοικιάσεις τη μοτοσυκλέτα.
1: Για το θέμα της κούρασης που είπες νωρίτερα, νομίζω δεν παίζει σημαντικό ρόλο και δεν παίζουν σημαντικό ρόλο και οι συνεπιβαίνοντες, Χριστίνα, στο να αντιληφθούν ότι ο οδηγός είναι κουρασμένος.
2: Και θέλει ησυχία.
1: Ας τον παροτρύνω να έρθει στην άκρη λίγο να ξεκουραστεί. Αυτό που είπες, έστω για 15 λεπτά που μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί αν κοιμούνται όλοι οι υπόλοιποι και ροχαλίζουν, φαντάζομαι δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον οδηγό.
0: Δεν είναι, αλλά τώρα αν οι υπόλοιποι είναι παιδιά, είναι γονείς που έχουν ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ, τι να πεις εκεί.
2: Ναι, αλλά τα παιδιά όταν κάθονται στο πίσω κάθισμα και κάνουν φασαρία, όχι απλώς φασαρία, πρώτον δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο οδηγός και δεύτερον αν παίζουν, ας πούμε, πες ότι τσακώνονται.
1: Η ηρεμία στην καμπίνα ουσιαστικά.
2: Η ηρεμία στην καμπίνα, αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
0: Θα βγει. Ακριβώς. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδήγηση είναι κάτι, δεν είναι σαν το μαγείρεμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να το απολαμβάνουμε, όπως πολλοί απολαμβάνουν να φτιάχνουν κάτι, να ζωγραφίζουν, να μαγειρεύουν. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί πάνω στην οδήγηση, είτε από υπαιτιότητα δική μας, είτε από κάποιο άλλο, μπορεί να χάσουμε τη ζωή μας.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι μας, πρέπει να προσέχουμε είτε ως πεζοί, είτε ως επιβάτες, είτε ως οδηγοί. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και στην οικογένειά μου έχει συμβεί 2 φορές. Οπότε μπορώ να καταλάβω την απώλεια, μπορώ να καταλάβω το απότομο και το άδικο.
2: Ναι. Και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Χριστίνα, πέραν αυτού που είπες για το σέρβις, τα μηχανολογικά, τα λάστιχα να είναι εντάξει, τι άλλο πρέπει να κάνει κανείς, να τσεκάρει, ας πούμε, τα υγρά του αυτοκινήτου, τα νερά, την μπαταρία.
0: Ακόμα και το υγρό των καθαριστήρων χρειάζεται. Γιατί
2: μπράβο,
0: τα μυγάκια μπορεί να πέσουν. Είναι λεπτομέρειες. Εάν κάνουμε ένα σέρβις, σίγουρα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα.
2: Mm-hmm.
0: Εάν μιλάμε για ένα εξουσιωτημένο σέρβις και όχι ένα μικρότερο συνεργείο. Αλλά και στο μικρότερο συνεργείο, αν έχουμε φτιάξει μια λίστα και του πούμε θέλω αυτά τα 5 πράγματα να τα δεις γιατί θα πάω ταξίδι, δεν είναι χαζός κι άλλος να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Δεν του είναι κάτι.
1: Έφτασα στον προορισμό μου. Τι είναι αυτό
0: που
1: τι θα πρέπει να προσέξει για να μην γίνει άτυχος. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε κατσάβραχα, πηγαίνουμε σε παραλίες που μπορεί να είναι απόμερες, έχει ψηλή άμμο, έχει χοντρό χαλίκι. Πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα να κολλάνε, οδηγούς να χτυπούν τα αυτοκίνητά τους και συνέχεια να προσπαθούν έτσι να τους χαλάει και τη διάθεση λιγάκι. Να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως. Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρουμε αν το αυτοκίνητό μας έχει εφεδρικό τροχό ή όχι. Γιατί το να πάμε κάπου να ρισκάρουμε, καταρχάς έχει πάρα πολύ συχνά συμβεί, επειδή ο μπροστινός τροχός συνήθως πατάει ό,τι πατάει και ο πίσω, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να πάθεις δύο λάστιχα και όχι ένα. Επομένως, το να παίζεις τώρα με την τύχη σου, να κατέβεις στο κατσάβραχο, εάν δεν έχεις κάποια εμπειρία ή αν δεν έχεις έναν εφεδρικό τροχό, γιατί το kit επισκευής δεν επισκευάζει τέτοιες ζημιές, είναι λίγο παράλογο. Όπως επίσης, αν δεις άμμο ή αν δεις κάπου ότι είναι μπόσικο, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις το αυτοκίνητο εκεί που σκάει το κύμα. Μπορεί να έρθει και λίγο πιο εδώ και να κάνουμε και δύο βήματα. Γενικά, θέλει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην έχουμε αυτό το αν να φτάσω πρώτος, αν να φτάσω πιο γρήγορα, αν να περάσω τον άλλον. Αχ, αυτός με έκλεισε. Αχ, ένας πέρασε το στόπ. Ναι, ωραία, το πέρασε το στόπ και κακώς το πέρασε. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να πάω να το χτυπήσω, να τον πετύχω για να του δείξω, ας πούμε, ότι τον έπιασα. Είναι κάποιο είδους τιμωρία. Είναι αυτό το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού στο δρόμο, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ανταγωνισμού. Ακριβώς. Δεν θα σου κόψει βαθμού στο πρωτάθλημα να αφήσει έναν άνθρωπο να περάσει ένα
1: τέτοιο. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε πόσο χαζό ήταν που εκνευριστήκαμε με αυτόν που πέρασε το στόπ, που μας έκλεισε, που δεν έβγαλε φλάς κλπ.
2: Ναι, έτσι. Και υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση. Θα το έχετε δει και οι δυο σας, φαντάζομαι. Όπου είναι το παιδάκι πίσω, 7, 8, 9 χρονών, και αρχίζει ο μπαμπάς να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους οδηγούς. Στο παιδάκι
1: έχει μουρλό
2: στα μάτια του. Ναι. Τι οδηγική παιδεία, ακριβώς. Όταν αυτό το παιδάκι θα πάρει τιμόνι στο χέρι του, έχοντας αυτές τις προλαμβάνουσες, είναι προφανές ότι δεν θα είναι ένας καλός οδηγός.
1: Μεγάλη μας ευθύνη για τα παιδιά που φέρουμε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Να πω κάτι που έχει ισχύει και στην οδήγηση και στο μεγάλωμα των παιδιών και στις σχέσεις ανθρώπινες. Δεν έχει σημασία τι λέμε, σημασία έχει τι κάνουμε. Αυτό μένει. Ναι. Μπορεί να λέμε, α, ξέρεις, πρέπει να περνάς από τη διάβαση. Και μετά το αρπάζεις το παιδί και το περνάς από όπου να είναι. Δεν έχει καμία σημασία που του είπες ότι πρέπει να περνάει από τη διάβαση. Αυτό που του μένει είναι η πράξη. Αυτό που θα μείνει είναι αν εγώ σας μιλήσω άσχημα. Όχι αν σου πω, ναι, μωρέ, εντάξει, okay, sorry. Το έχω κάνει όμως. Η πράξη είναι αυτό που μένει. Στα λόγια όλοι είμαστε καταπληκτικοί. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν είμαστε μοντέλο προς μίμηση για κάποιους ανθρώπους. Τώρα... Θα μπορούσε να είναι η σχέση μας, δεν είναι απαραίτητο να είναι το παιδί.
2: Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, Χριστίνα, που αφορά στα όρια της ταχύτητας. Το όριο ταχύτητας το απότατο, νομίζω, στην Ελλάδα στους αυτοκινητοδρόμους είναι 130 χιλιόμετρα. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ευτυχώς υπάρχουν πολύ πιο πολλοί έλεγχοι πλέον για υπερβολική ταχύτητα και μάλιστα υπάρχουν και πολλές εταιρείες γνωστές και μεγάλες, δεν τις αναφέρω τώρα ονομαστικά, όπου έχουν τα αυτοκίνητα πιάνουν μέχρι 180 χιλιόμετρα, τα οποία είναι πολλά φυσικά, αλλά σκέψου ότι άλλα πιάνουν 250, ας πούμε, εκεί είναι ο κόφτης τους. Συνεπώς η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε δεν πρέπει να τηρούμε αυστηρά τα όρια της ταχύτητας. Ακόμα και αν έχουμε μια Porsche, μια Ferrari και
1: μα
2: είναι ανοιχτός ο δρόμος.
1: Αν έχει 100 ή 500 άλογα, ή αν φτάνει μέχρι 130 που είναι το όριο εδώ στην Ελλάδα, ή μέχρι 500, δεν έχει σημασία, νομίζω, έτσι. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει σημασία. Ναι.
2: Άρα αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι τελικά πρέπει να ακολουθούμε πιστά τα όρια ταχύτητας, έτσι δεν είναι? Ναι,
1: Χριστίνα, μας ακούς?
0: Συγγνώμη, πάλι είχα καταλάβει στο μιούτ.
1: Νόμιζα ότι σε μπλόκαρε με την ερώτηση που σου έκανε ο Δημήτρης. Γιατί σε ρωτάει τα αυτονόητα. Μερικές φορές αυτά που ρωτάμε ακούγονται χαζά, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε.
2: Έτσι.
0: Πιστεύω στον εξορθολογισμό των ορίων. Πιστεύω στο ότι θα πρέπει τα όρια να είναι πραγματικά όρια και όχι, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μέχρι 130. Ναι, αλλά υπάρχουν δρόμοι που τα 130 μπορεί να είναι πολύ λογική ταχύτητα και μπορεί να είναι και άλλοι που δρόμουν να είναι μικρή ταχύτητα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο το 130. Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήτανε. Mm-hmm. Και μπορεί σε κάποιο άλλο μέρος τα 50 να είναι υπερβολική ταχύτητα. Mm-hmm. Οπότε το να δαιμονοποιούμε την ταχύτητα, θα σας πω πολύ απλά ότι εάν σκότωνε η ταχύτητα από μόνη της, τότε στους αγώνες ταχύτητας κάθε Σαββατοκύριακο θα είχαμε ένα νεκρό τουλάχιστον.
2: Σωστά.
0: Δεν είναι η ταχύτητα από μόνη της, είναι η διαφορά της ταχύτητας, είναι το τι έχει δεξιά και αριστερά, αν πάμε στην Κηφισίας με 180. προϊόντα. Ναι. Δεν θέλω να το συζητήσουμε.
2: Η ποιότητα είναι, του οδοστρώματος που στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό της
0: Ευρώπης.
2: Και του φωτισμού, φυσικά. Σωστά.
0: Να είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι.
0: Να μην είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει διασταυρώσεις, που έρχονται από εδώ από εκεί, γιατί αλίμονο, είναι τεράστια η ταχύτητα
2: με
0: όταν μιλάμε για τέτοιους
2: δρόμους. Αυτό που λες, Χριστίνα, φάνηκε από το δυστύχημα τώρα στις Σέρες, που σκοτώθηκε ο 29χρονος
1: με τη μητέρα του.
2: Ναι. Αν είχε στη Θέο ενδιάμεσα, παρότι είχε φύγει έφυγε στο πλάι και
1: συγκρός
2: και πλαγιωματαπικά, δεν θα είχε
1: μπει
2: στο αντίθετο ρεύμα, θα
1: είχε
2: χτυπήσει το κράσπεδο, εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν θανατηφόρο.
0: Είναι όμως τόσο το οδικό δίκτυο και τόσοι επαρχιακοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν όλοι στη ΣΕΟ, και επίσης για να έχει στη ΣΕΟ στη μέση υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πλάτους που μπορεί και να μην τις τηρεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, γινόταν μια συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γιατί δεν μπαίνει στη ΣΕΟ στο κομμάτι στα Τέμπη. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να μπει γιατί δεν είχε το πλάτος που αναλογεί.
1: Σωστό.
0: Για να μπορεί να μπει. Αυτό ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, δεν είναι η δουλειά μου, μπορώ μόνο να σας πω την πληροφορία. Αλλά εκεί σε αυτό το δυστύχημα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος έχασε ταυτόχρονα τη γυναίκα του και το παιδί του, ναι. Και η αδερφή έχασε τον αδερφό της και τη μητέρα της σε μια στιγμή λάθος, που εντάξει το είδαμε ότι είναι λάθος. Γιατί το είδαμε όμως? Το είδαμε γιατί ένας άνθρωπος έκανε live στο Facebook εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Έχει και επίσης άλλη μια τροφή για σκέψη. Εάν υπήρχαν αυτό που λένε dash cam, δηλαδή οι κάμερες που μπαίνουν στο παρπρίζ, αν επιτρεπόντουσαν στην Ελλάδα, που τους κόβει το GDPR και δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, καταρχάς θα είχαμε λιγότερα από τα μισά δικαστήρια για τροχαία δυστυχήματα.
1: Mm-hmm.
0: Θα είχαμε πάρα πολύ πληροφορία για οποιοδήποτε ατύχημα έτυχε να γίνει μπροστά μας ή πίσω μας, γιατί οι περισσότερες έχουν και πίσω, και θα είχαμε και την πληροφορία για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί αυτά συνήθως συνδέονται με ένα είδος μαύρο κουτί που καταγράφει και μετά σβήνει, βέβαια. Καταγράφει τα 3-5 τελευταία δευτερόλεπτα τι έκανε το αυτοκίνητο, πώς ήταν στριμμένο το τιμόνι, πόσο φρενάριζε. Είναι πληροφορίες που τις θέλουμε.
1: Μαύρο κουτί, έτσι. Εν είδη μαύρο
0: κουτί. Αυτό υπάρχει από το 1995.
1: Έτσι. Μάλιστα. Μας φαίνεται,
0: αλλά στην Ελλάδα,
1: αδιανόητο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό υπάρχει, mm-hmm. αλλά η dashcam επίσημα δεν υπάρχει. Ο οδηγός του φορτηγού είναι πάρα πολύ τυχερός που εκείνη τη στιγμή έκανε live και υπάρχει το πώς ακριβώς έγινε, που είναι και οδηγικό λάθος. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πάρα πολλά λάθη συγκεντρωμένα μέσα σε ένα πράγμα. Από την άλλη, όμως, το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας οδηγός οδηγούσε και έκανε live στο Facebook, τουλάχιστον έτσι άκουσα στις ειδήσεις. Ελπίζω να μην τον κατηγορώ για κάτι που δεν έχει κάνει, αλλά αυτό άκουσα στις ειδήσεις. Είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, δεν ξέρεις, αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα ήταν. Ίσως πυροδοτήσει κάτι που θα μας ξυπνήσει γενικότερα. Επίσης θέλω να πω ότι τα νέα αυτοκίνητα συγχωρούν πάρα πολλά λάθη. Είναι παρεμβατικά, ναι, αλλά είναι παρεμβατικά με ταχύτητες που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι σίγουρα πιο γρήγορα. Υπό κανονικές συνθήκες, που είναι σχεδιασμένα για κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις τις συνθήκες κάθε ενός ατυχήματος. Από την άλλη, όμως, στην Ελλάδα οδηγούμε αυτοκίνητα τουλάχιστον με μέσο όρο ηλικίας 18,5 χρόνια. Οπότε, όσο καλά και να είναι τα σύγχρονα, λίγοι μπορούμε να έχουμε σύγχρονα.
1: Χριστίνα μου.
2: Σωστά.
1: Πέρασε ο χρόνος νεράκι, χωρίς να το καταλάβουμε.
2: Να το τραβάγαμε και μέχρι τις 12.
1: Πραγματικά,
2: αλλά
1: νομίζω ότι είναι ανεξάντλητα τα θέματα που θα μπορούσαμε με τη Χριστίνα να θέσουμε οι δυο μας, Δημήτρη, έτσι.
2: Ήτανε χαρά μας πάντως.
1: Ήτανε Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος αυτοκινήτου στο carselectric.gr, οδηγός αγώνων, μην το ξεχνούμε και αυτό, έχει τη σημασία του στην εμπειρία που μας μεταφέρει και για το
2: όλη η τεχνολογία και το κλείνωμα αυτό μεταφέρθηκε από τους αγώνες στα επιβατικά αυτοκίνητα.
1: Και πρόεδρος του Ιδρύματος του Αείμνηστου του Άρη Σταθάκη. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλούς δρόμους σε όλους.
0: Επίσης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στον Άλυμο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Ομάδα Ρώσων χάκερ που συνδέεται με το Κρεμλίνο ευθύνεται για το πλαστό βίντεο που προανήγγειλε την παρέτηση του καγκελάριου Μέρτς, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον ήχο ρυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Και μου έχουν μείνει τα ζητήματα που θέταμε με την Χριστίνα, τη Σταθάκη. Δεν προλάβαμε να πούμε για το τι κάνουμε όταν το αυτοκίνητο βράζει κάτω από τον ήλιο. Δηλαδή, υπάρχουν φορές, νομίζω, λίγο πολύ που όλοι έχουμε μπει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να πιάσουμε το τιμόνι.
1: Ειδικά αν είναι μαύρο.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε.
1: Και τα τιμόνια είναι συνήθως μαύρα.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι να είναι και το αυτοκίνητο μαύρο.
1: Τη γυναίκα του αυτοκίνητο είναι μαύρο. Οπότε έχει χαλάσει και ο κλιματισμός.
0: Γι' αυτό το έχει δώσει στη γυναίκα σου.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κύριος, υπότης.
1: Υπότης. Και όταν μπαίνεις μέσα, λες κάτσε να φέρω και ένα τηγάνι το αυγό να το ρίξω να ψηθεί, να τηγανιστεί.
0: Όλοι νομίζω το έχουμε ζήσει αυτό και δεν γίνεται να ξεκινήσει εκείνη την ώρα με ένα τιμόνι που αδυνατείς να το αγγίξεις, να ξεκινήσεις και να οδηγείς, έτσι πιάνοντάς το με τα ακροδάχτυλα κλπ. Γι' αυτό καλό είναι να προστατεύουμε με μια ηλιοπροστασία. Τόσα είδη ηλιοπροστασίας υπάρχουν, είτε για το μπροστά μπαρμπρίζ, είτε εξωτερικό. Όχι, δεν μιλάω για τις μεμβράνες που τις βάζεις μονίμως, είτε την ηλιοπροστασία που τη βάζεις πας στην παραλία. Βάζεις μια ηλιοπροστασία απ' έξω ή από μέσα. Υπάρχουν για το εσωτερικό. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες πιάνουν όλο τον ουρανό του αυτοκινήτου και το γύρω-γύρω. Έρχονται σαν καπέλο δηλαδή και πιάνει όλες τις γυάλινες
1: κυλοεπιφάνειες. Δεν τις ξέρω αυτές.
0: Γι' αυτό καίγεται, ναι, γιατί έχεις δώσει το μαύρο αυτοκίνητο στη γυναίκα σου. Για ρώτα εκείνη την καημένη τι περνάει με το μαύρο αυτοκίνητο που ζεματάει. Οπότε για να μπορούμε να φύγουμε και μετά ανοίγουμε κατευθείαν όλα τα παράθυρα και ακόμη και αν ανοίξουμε τον κλιματισμό άμεσα, επειδή δεν έρχεται κατευθείαν έτσι το παγωμένο
1: αέρα. Μα έχει βράσει ο αέρας. Θα βγει ο καυτός αέρας για να αρχίσει να κάνει το air condition. Αλλιώς το κουράζεις πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά και καλούς δρόμους.
1: Και σημασία καλούς δρόμους, έχει να προσοχή, προσοχή.
0: Προσοχή για το θέμα της ασφάλειάς μας, αλλά και για να μην χαλάμε τη διάθεσή μας με τέτοια μικροπραγματάκια που μπορεί να μας συμβούν στις διακοπές. Ούτε το αυτοκίνητο βάζουμε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Χριστίνα, Δημήτρη, δίπλα στο κύμα, έτσι, και μετά να λέμε «Ωχ, κόλλησα, γιατί κόλλησα». Γιατί θα μας χαλάσει η διάθεση χωρίς λόγο. Έτσι, ας μείνω μόνο σε αυτό. Δεν μιλώ για το οικονομικό μέρος ή τη ζημιά που μπορεί.
1: Και κυρίως
0: τη διάθεση και μόνο που θα μας χαλάσει και το χρόνο.
1: Που λέει το τραγούδι, τα μάτια, τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Διότι διάβαζα μια έρευνα για όσους πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι χτυπάει το κινητό τους, οδηγάνε, ανοίγουν το κινητό, κοιτάζουν την οθόνη. Για 5 δευτερόλεπτα, αν κοιτάξει την οθόνη, για 4.
0: 5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Να για 3. Ναι. Να αποστρέψεις το βλέμμα σου από το μπαρμπρίζ, από το δρόμο για 5 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό.
1: 50, 60, 70 μέτρα τυφλός. Ό,τι και να σου βγει μπροστά, δεν θα το δεις, γιατί κοιτάζεις το κινητό. Και καλά κάνουν και έχουν επιβάλει αυστηρό πρόστιμο, νομίζω, τώρα για τη χρήση κινητού.
0: Και πλέον υπάρχουν και οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον οδηγό που κρατάει το κινητό του, είτε το έχει στα αυτή, είτε το έχει στο χέρι.
1: Μπράβο.
0: Και χαζεύει, έτσι. Υπάρχουν και αυτές οι κάμερες πλέον που ήδη έχουν κάποιες τοποθετηθεί και θα ενεργοποιηθούν και νέες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σημαντικό βέβαια είναι το ότι έχει και η Αθήνα γεμίσει με κάμερες παρακολούθησης παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.
1: Ναι.
0: Είναι δολοφονικό να περνά ένα αυτοκίνητο με κόκκινο και γι' αυτό και έχουν γεμίσει οι δρόμοι της Αθήνας με κάμερες που ελέγχουν ακριβώς την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Περνάω με κόκκινο σημαίνει ότι μπορεί να σκοτώσω και να σκοτωθώ εκείνη την ώρα.
1: Έτσι,
0: και το κάνω εν γνώση μου, γιατί ξέρω ότι περνώντας με κόκκινο μπορεί ο χριστιανός που έρχεται με πράσινο και κινείται κανονικά να πέσει πάνω μου ή εγώ να πέσω επάνω του. Λοιπόν, ας φύγουμε από το θέμα του αυτοκινήτου και ας πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο.
1: Πάμε στην σύγκρουση, τη διπλωματική κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας. Όλα αυτά στη σκιά της Θέουτα, βέβαια. Όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά κύριο λόγο Μαροκινοί, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανία.
0: Θυμίζουμε ότι έχει δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει άρει τη συνθήκη Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία ή η Ιταλία.
1: Ακριβώς. Και θέλει τώρα η η Ισπανία από την Ιταλία να την επαναφέρει σε ισχύ τη συμφωνία τη Σέγγεν και μάλιστα μεθαύριο 9 Αυγούστου.
0: Θέτει, έθεσε τελεσίγραφο δηλαδή.
1: Τελεσίγραφο, κανονικά. Βέβαια η Μελώνη δεν μασάει. Απάντησε ότι, ότι η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Και έχει κάθε δίκιο να το λέει αυτό η Μελώνη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία μαζί με τη δικιά μας τη χώρα και τώρα τελευταία την Ισπανία είναι οι χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών. Είναι εύκολο να λες ότι εντάξει πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Υπήρξε και μια ολόκληρη συζήτηση τώρα ότι ο Σάντσεθ το έκανε αυτό για να πάρει τις ψήφους ορισμένων μουσουλμάνων που ζουν μόνιμα στην Ισπανία. Εδώ όμως φαίνεται αυτό που συμβαίνει, Βαγγέλη, σε όλους τους πολέμους. Και πραγματικά, επειδή καλύπτω πολλά χρόνια τα διεθνή, αυτό το οποίο βλέπω πάντα είναι ότι τον πόλεμο τον πληρώνουν τα παιδιά. Είτε αυτό λέγεται Γάζα, είτε λέγεται αυτό Ιράν, είτε είναι Θέουτα, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κάθε μορφή κακοποίησης, ανήλικα, μικρά παιδιά.
0: Εκεί στη Θέουτα.
1: Εκεί στη Θέουτα, ακριβώς. Οι περισσότεροι βέβαια Μαροκινοί επέστρεψαν πίσω στο Μαρόκο, αλλά έχουν μείνει αυτά τα παιδιά και υπάρχουν καταγγελίες της οργάνωσης ΜΚΟ Φεντεραθιών Σουρακώσε που δραστηριοποιείται στην Νότια Ισπανία και δήλωσε ότι ορισμένα παιδιά που ζουν στους δρόμους έχουν δεχτεί ήδη ξυλοδαρμούς και επιθέσεις. Ενώ εκατοντάδες παραμένουν χωρίς στέγη, οι γονείς τους ενδεχομένως να πέρασαν απέναντι, ενδεχομένως να πνίγηκαν. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή τα παιδιά πληρώνουν πάντα όλους τους πολέμους, γιατί είναι τα πιο ευάλωτα και τα πιο απροστάτευτα.
0: Τώρα μέχρι τις 15 Αυγούστου θα τις πάει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν κανονικά η Ιταλία, σύμφωνα με την Μελώνη, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα απειλεί η Ισπανία να κάνει το ίδιο, να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην Ιταλία.
1: Ναι. Και η Ρώμη απαντά αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα. Είναι μια κόντρα, υπάρχει και διαφορά, είναι και πολιτική η κόντρα αν θέλεις, γιατί η μία είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, η άλλη είναι δεξιά, που προέρχεται από την ακροδεξιά, από τους Fratelli d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλίας, η Μελώνη. Άλλο βέβαια αν στα χρόνια που είναι πρωθυπουργός έβαλε νερό στο κρασί της, από ευρωσκεπτίστρια έγινε φίλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει συμμαζευτεί αρκετά, έτσι, σε σχέση με αυτά που ακούγαμε όταν την πρωτογνωρίσαμε και μπήκε στο δημόσιο βίο. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ και έχει μια πιο φιλευρωπαϊκή πολιτική και αυτό το έχει αποδείξει και στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνόδους κορυφής. Εντάξει, εγώ έχω μια προσωπική συμπάθεια στη Μελώνη, θεωρώ ότι είναι και έτσι πολύ κομψή, ο ορισμός της κομψής Ιταλίδας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Σάντσεθ βέβαια θεωρείται και αυτός ωραίος στην Ισπανία και αλλού. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε να κάνουμε πιο πολύ με την.
0: Πάμε στα κανονικά κριτήρια πλέον
1: και όχι στα εμφανισιακά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Κοίτα,
0: Δημήτρη.
1: Τώρα να πούμε ότι ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Να. Θα ακουστεί ολίγονος ανέκδοτο. Έχω την αίσθηση. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως, ότι με τον Τραμπ, ο οποίος η μεταβλητότητά του είναι απερίγραπτη, και με το Ιράν, το οποίο είναι διχασμένο στα δύο, την ηγεσία του Ιράν εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι είναι πραγματικό, τι μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην πράξη. Και εν πάση περιπτώσει είναι όλα απρόβλεπτα, όλα λευστά, αυτό που λέγαμε, Βαγγέλη, ότι ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας.
0: Μάλιστα. Είναι τα πράγματα όντως δύσκολα και δεν μπορεί και κανείς να προβλέψει το τι. Όλοι πιθανολογούμε ότι ο Τραμπ μπορεί να το θέλει σίγουρα να φύγει από πάνω του αυτός ο βραχνάς
1: διακαώς
0: του πολέμου και της αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.
1: Έχει περιέλθει αδιέξοδο, διότι κατά τους αναλυτές παρασύρθηκε από το Ισραήλ, του είπαν ότι σε 3-4 μέρες θα το καταλάβει στο Ιράν. Τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καθόλου όπως περίμενε. Υπάρχει και το άλλο, το δημοσίευμα του Reuters που έχει κάνει σάλο. Ο Τραμπ είπε ότι θα μηνύσει τους δημοσιογράφους που βγάλανε αυτή την είδηση ότι τελειώνουν.
0: Ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά.
1: Ακριβώς. Οι πύραυλοι ATACMS και Thaddeus, οι οποίοι είναι πύραυλοι μεγάλης ακριβίας, κρούς, τόμαχο και τα ρέστα.
0: Μεγάλοι ελληνικούς, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτοί που ζητούσε και ο Ζελένσκι.
1: Και ζητάει ακόμα.
0: Και βέβαια
1: τώρα
0: ζητάει.
1: Τι είχε κολλήσει το Ρούτερ στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, δώσε μου, αλλά κάποιο εργοστάσιο θα παράγει.
0: Αν λάβει, έτσι.
1: Παρατουνία, μπράβο.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέφουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως πάντα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να πούμε τα τελευταία νέα από την πυρκαγιά αυτή που έχουμε στην Κρήτη, στη θέση Αχλάδια Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. Συνεχίζουν την προσπάθεια, το έργο κατάσβεσης. Στο σημείο βρίσκεται, το σημείο βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. 40 πυροσβέστες είναι εκεί, με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα, συνδράμει ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση είναι κυρίως και δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και αύριο θα είναι κατηγορία 4. Έτσι. Σήμερα ήταν στο 3, αύριο θα είναι στο 4.
1: Εντάξει, ευτυχώς που είναι θαμνώδης η βλάστηση, βέβαια, γιατί έχεις δει τι γίνεται με τα πεύκα. Άμα ανάψει το πεύκο, δεν σβήνει παρά με τιτάνιες προσπάθειες.
0: Πάμε να ακούσουμε κιόλας την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας, από τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί πολλοί κόσμος θα αναχωρήσει και αύριο για να εκδράμει.
2: Το Σάββατο περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 αμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς.
0: Αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Αυξάνονται και οι άνεμοι από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και
1: εξάρια, εφτάρια.
0: Θέλει λίγο προσοχή, όχι σε επικίνδυνο βαθμό, αλλά όσο αυξάνονται
1: ότι
0: οι άνεμοι, αυξάνεται και ο κίνδυνος.
1: Η κατηγορία 5 προς Θεού, αλλά και η κατηγορία 3 μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
0: Και όποιος καεί από τον χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Έτσι
1: πάρα
0: δεν λέει
1: σωστά
0: ο λαός μας, Δημήτρη. Οπότε
1: ευτυχώς
0: μόλις ακούμε ενίσχυση των ανέμων, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο κακό. Ημών εδώ, ημών μείτα, που έχουμε ζήσει και την περίοδο αυτή, τη δύσκολη των προηγούμενων ημερών με τις πυρκαγιές αυτές. Ήταν ένα πολύ δυσάρεστο και για μας, πιστέψτε μας, χρονικό περιβάλλον. Μακάρι να μην είχαμε να σας μεταφέρουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Πάντως, Βαγγέλη, φέτος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, δεν έχουμε βιώσει, εκτός από μίνι καύσονες, δεν έχουμε βιώσει καύσωνα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής.
0: Είχαμε μίνι καύσωνες, έχεις δίκιο.
1: Μίνι, γιατί έχουμε 38-39.
0: Έχουμε ζήσει στο παρελθόν και παρατεταμένους καύσωνες.
1: Πέρυσι θυμάσαι τις 19 μέρες καύσωνα. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, είχα εξαντληθεί. Δηλαδή ήθελα να βγω στο μπαλκόνι να πάρω μια ανάσα και με το που έβγαινα, οπ, ξανά μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Τα
1: κεφάλια μέσα.
0: Ενώ έζησε η Ευρώπη όμως σε τέτοιους παρατεταμένους καύσωνες και ξαναζεί νέο κύμα καύσωνες.
1: Τέταρτο τον αριθμό. Το λέγαμε χτες, 48 στην Νάπολη. Προς επίρρωση. Αυτά που λένε οι επιστήμονες, ότι κάποια στιγμή
0: θα έχουμε
1: 50. Όταν έφτασε 48 στην Νάπολη, 50 παρά 2 είναι. Έτσι, δηλαδή.
0: Μην φαίνεται τόσο μακρινό τελικώς αυτό το σενάριο.
1: Όχι, φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο κοντινό από ό,τι φαίνεται. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο το αντιμετωπίζει η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Στη Ρώμη ήταν χαρακτηριστικά τα πλάνα που βλέπαμε στη τηλεόραση έξω από το Κολοσσέο.
0: Πάνε εκεί γιατί βάζουν κάτι σαν νεροτουρμπίνες, έτσι,
1: ακριβώς,
0: και πηγαίνουν μπροστά οι τουρίστες και δροσίζονται.
1: Και διανέμουν και νερό δωρεάν.
0: Υπάρχει πάντως στη Ρώμη, επειδή πήγε συγγενικό μου πρόσωπο την προηγούμενη εβδομάδα και μου έλεγε ότι υπάρχει σε πάρα ανατακτά χρονικά διαστήματα, βρίσκεις τρεχούμενο δροσερό νερό. Και δωρεάν, βέβαια, έτσι. Είναι σημαντικό
1: αυτό. Είναι το βασικό.
0: Στην πόλη της Ρώμης.
1: Εντάξει, τώρα όλοι εκεί μαζεύονται εκατοντάδες τουρίστες. Στις σκιές όμως δεν μπορούν να καθίσουν στο ντάλα που λέμε εμείς.
0: Βέβαια, κάτω από τον ήλιο πώς να καθίσουμε, τέτοιες θερμοκρασίες. Φαντάσου.
1: 26 πόλεις έχουν δεθεί στο
0: κόκκινο. Κινδυνεύουν ζωές κυριολεκτικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά αυτό το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, Βαγγέλη, ήταν ένας δημοσιογράφος του TV Espana, είναι το βασικό κεντρικό κανάλι κρατικό της ισπανικής τηλεόρασης, όπου καταγράφηκαν 33 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο θάλασσα. Εμείς που κάνουμε μπάνιο εδώ πέρα το καλοκαίρι φτάνει μέχρι 25 βία 26 βαθμούς θερμοκρασία. Για σκέψου να βουτήξεις καψωμένος στους 33. Δεν είναι, δεν μπορείς να δροσιστείς. Mm-hmm. Και φαντάσου δηλαδή όταν οι θερμοκρασίες πια φτάσουν στη θάλασσα να πλησιάζουν στους 30 βαθμούς, πλέον η ίδια η θάλασσα δεν θα έχει τη δυνατότητα να μας δροσίσει. Ναι. Έτσι, δηλαδή.
0: Δεν θα έχουμε σωτηρία από πουθενά, δεν να περιμένουμε.
1: Μόνο το κλιματιστικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει στη θάλασσα και είναι ζεστή,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. Η κρύα θάλασσα σου βγάζει μια καθαρότητα. Δεν ξέρω.
1: Να δεις, εγώ που κάνω το χειμώνα μπάνιο.
0: Στο μυαλό μας είναι.
1: Που είναι. Δεν είναι μόνο στο μυαλό μας.
0: Αλλά η παγωμένη θάλασσα. Λες, όπι, είναι καθαρή κιόλας ταυτόχρονα. Στο περνάει λίγο αυτό στην ψυχολογία σου.
1: Ναι.
0: Ενώ η ζεστή θάλασσα αντίστοιχα θεωρείς ότι είναι λίγο βούρκος. Ότι...
1: Είναι λίγο σαν να βραστό νερό στην κατσαρόλα. Ναι. Αλλά εντάξει, χειμώνα δεν είναι εύκολο για όλους. Πρέπει να το συνηθίσεις λιγάκι για να κάνεις μπάνιο το χειμώνα. Αν και χειμώνες είναι πλέον ήπιοι στην Ελλάδα. Αλλά η καλύτερη περίοδος νομίζω είναι εκεί Απρίλιο-Μάιο, που έχει 16, 17, 18 βαθμούς. Είναι κρύο που αντέχεται. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά όταν μπαίνεις μέσα, εγώ που ξέρεις ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε γεμίζουμε το μυαλό μας με πληροφορίες διαρκώς. Και εκεί λοιπόν αδειάζει ο σκληρός δίσκος. Reboot. Μπράβο. Όπως το πες.
0: Λοιπόν, και τα ποτάμια είναι το. Εκεί έχω νιώσει πραγματικά παγωμένο νερό.
1: Φίλε, που δεν κατάφερα να βάλω. Με πέντε, μπράβο, και το πόδι μου έβαλα.
0: Αυτό. Εκεί και το πόδι άρχισε να πυρουνιάζει. Έτσι, να νιώσει ότι στο τρυπάνε βελόνες. Και ακριβώς. Είναι επικίνδυνο, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους που προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Ακριβώς. Έπεσαν μέσα στο παγωμένο νερό ή στο κρύο, γιατί όταν πλέον.
1: Αλλά του 40 που είναι το σώμα του, πα 10.
0: Έτσι.
1: Η καρδιά κάνει τεράστια.
0: Η καρδιά τους πρόδωσε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν, δεν αντιμετώπιζαν κάποιο, δεν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Άρα θέλει προσοχή και στις απότομες αυξομοιώσεις.
1: Ναι, περισσότεροι αυτοί που πνιγήκανε.
0: Ήταν οι που πέφτανε, κάνανε και τέτοιο. Ακόμη και στο Σικουάνα.
1: Ακριβώς. Έτσι, εντάξει, στο Σικουάνα δεν έπεφτα, χρυσό να
0: εκεί πέφτουν.
1: Εκεί πέφτουν. Άμα δεν έχει τίποτα άλλο,
0: άμα είσαι πιτσιρικά
1: στο βούρκο.
0: Στο Σικουάνα θα πέσει. Πώ πέφτουν και στη Βενετία που του βλέπει και πέφτουν μέσα. Λοιπόν, μάλιστα και.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και την περίφημη.
0: Δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου.
1: Καθόλου. Έχει. Τώρα μας απασχολεί με την νέα αίθουσα χορού. 400 εκατομμύρια δολάρια κόστος. Όχι, δεν την έχει φτιάξει γιατί έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Αφού εφετείο των ΗΠΑ μέτρα την Ουάσιγκτον επικύρωσε προσωρινή δικαστική διαταγή που απαγορεύει την συνέχιση της...
0: Γιατί? Ως παράνομο, ως επικίνδυνο, ως κοστοβόρο, γιατί?
1: Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, γιατί θεωρείται, είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, είναι 400 εκατομμύρια. Ο Τραμπ επιμένει ότι αυτή η αίθουσα χορού πέραν όλων των άλλων θα είναι και εξαιρετικά ασφαλής για ενδεχόμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.
0: Εναντίον του εκάστοτε προέδρου.
1: Του εκάστοτε
0: έτσι,
1: προέδρου, ακριβώς. Χαρακτήρισε την απόφαση αυτός πολιτική. Mm-hmm. Είπε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο και είπε ότι ο στρατός και η μυστική υπηρεσία θεωρούν φρικτή την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου και ότι είναι υποκινούμενοι από πολιτικούς λόγους και παράνομη. Η αλήθεια είναι ότι ξεσκώθηκε άλλος όταν κατεδαφίστηκε η υπάρχουσα αίθουσα, δηλαδή κατεδαφίστηκε ένα κομμάτι του ιστορικού κτηρίου του Λευκού Οίκου που έχει σχεδόν 200 χρόνια ιστορία.
0: Για να το κάνει.
1: Εντάξει, για να το κάνει αίθουσα χορού. Να το κάνει ballroom, όπως ξέρετε, του αρέσουν τα Τραμπ, όλα τα χλιδάτα, χαρακτηριστικό και στη Βρετανία που
0: θέλει πάει. Να αφήσει το στίγμα του.
1: Θέλει
0: σε τόσα. Σε αεροδρόμια, σε έργα.
1: Φρεγάτες, σε
0: θέλει να βάλει το όνομά του.
1: Έχει παραγγείλει τώρα 15 φρεγάτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές.
0: Και θα είναι η φρεγάτα Τραμπ 1, Τραμπ 2, Τραμπ 3, μέχρι Τραμπ 15.
1: Είναι.
0: Εγώ το είπα για πλάκα.
1: Κλάση Τραμπ. Πώς λέμε κλάση θορυκτό, αντιτορπιλικό κτλ. Θα είναι κλάση Τραμπ αυτές οι φρεγάτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον κύριο Τραμπ, το φίλο μας, ο οποίος πραγματικά δεν πάβει, είναι η χαρά του δημοσιογράφου όμως, έτσι,
0: ναι.
1: Ο κύριος Τραμπ.
0: Σίγουρα. Πάμε να δούμε τώρα και τι
1: την
0: γίνεται
1: μπάλα, την μπάλα.
0: Με την μπαλίτσα.
1: Αυτή η μπαλίτσα.
0: Με την μπαλίτσα θα κλείσουμε, δεν έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, να είχαμε την μπάλα αυτή. Λοιπόν, είναι η μπάλα με την οποία ο Μαραντόνα σημείωσε 2 ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία το 1986.
0: Με το χέρι του Θεού.
1: Με το χέρι του Θεού.
0: Έτσι.
1: Αναμένεται να δημοπρατηθεί στις ΗΠΑ τέλη Αυγούστου και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή εκείνης είναι τα 2,5 εκατομμύρια. Αλλά μπορεί να τα ξεπεράσει. Να θυμίσω ότι το 22 η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα πωλήθηκε έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Και κάποιος την έχει στο σπίτι του ενδεχομένως κάπου κρεμασμένη σε κάποιο. Έτσι, σε κάποια προθήκη.
1: Αυτά είναι επενδύσεις, γιατί είναι οι συλλέκτες.
0: Έχει αλλάξει χέρια, έτσι, πολλά.
1: Βέβαια.
0: Η φανέλα αυτή, η μπάλα αυτή κλπ.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και φτάσαμε μέχρι και το τέλος της μέρας κυριολεκτικά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από όλους εμάς, από μένα, από τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόηρα και τον Γιώργο Τσολάκη.
1: Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο Αττικής. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθη ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Η συμφωνία φαίνεται ότι έχει ισχύ 60 ημερών, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών και ότι αυτό εξαρτάται άμεσα από τη στάση που κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τις πρόνοιες που περιέχονται στο μνημόνιο που οι δύο χώρες υπέγραψαν στην Ελβετία. Για πρόοδο κάνει λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν με βάση πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός εάν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική ροή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση απάντηση της κυβέρνησης Μελόνι, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του Ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός και αν η Μελόνι άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία εκτρέπει το Δούναβι για να ψήξει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Ηπείρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, έθριο στένο καιρό σήμερα, βόρεια ανέμει ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα Σαββάτου, 8 του Αυγούστου, Διεθνής ημέρα γάτας είναι σήμερα, παιδιά. Αλήθεια. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Θεότητα, δεν το συζητώ. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Πώς είστε, φεύγετε, πολλοί κόσμος. Μα ο Αύγουστος είναι για τις διακοπές. Μην κοιτάτε που γίνεται παντού, υπάρχει μια εγρήγορση θα έλεγα. Ναι, πάμε και τις διακοπές μας. Να πάτε, να πάω όπου και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε θαυμάσια, υπέροχα, τέλεια. Λοιπόν, από φωτιές φέτος είμαστε, δεν το συζητώ, αφήστε τα.

Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Ότι έχει αέριδες. Και όταν έχει αέριδες, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση δυσκολεύει για τις δυνάμεις που επιχειρούν. Και επίσης, το σημείο αυτό στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Θα πεις, γιατί μας το λες? Γιατί βλέπω τη φωτογραφία. Πού να ξέρω εγώ από αυτά? Ξέρω? Όχι. Και είχαμε άλλη μια φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας, η οποία φωτιά αυτή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Έτσι, το απόγευμα ξέσπασε χθες αγροτοδασική έκταση στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Γύρω στις 4 χθες το απόγευμα, σε περιοχή που καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και λέει ο αντιδήμαρχος ότι η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με φωτοβολταϊκά και εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Δεν κινδύνευσε το χωριό, δεν κινδύνευσε η κτηνοτροφική κατάσταση που βρίσκεται εκεί. Στείλανε και 112 να είναι σε γρήγορση χθες το απόγευμα, ξαναλέω, αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας. Και για τη φωτιά στην Κρήτη, που είναι σε εξέλιξη τώρα, επίσης κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λασιθίου. Και επειδή ξημερώνει το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο και επειδή θα έχουμε ζητήματα πάλι με τους ανέμους, θα είναι στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς η Κρήτη, όλη η Κρήτη, στο 4. Σημαίνει πολύ υψηλός, 5 βαθμοί είναι η κλίμακα, να θυμίσω. Και τρομάξαμε λίγο. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα, λέει, που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές που έχουν τεθεί στο 4, έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν αναπτύξει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες. Διότι υπάρχει κίνδυνος. Ξανά, επανάληψη. Αφού λοιπόν έχουμε το 4 που μας απειλεί στην Κρήτη, ξαναλέω, δεν κάνουμε εργασίες επικίνδυνες. Δεν θα πάμε να κάψουμε σήμερα τα υπολείμματα στα χωράφια, έτσι. Επίσης, ό,τι είναι που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, το αποφεύγουμε. Τα μελίσια δεν χάλασε ο κόσμος για μία μέρα. Δεν θα πάει να κάνει συγκόλληση σήμερα που είναι η κατάσταση επικίνδυνη. Μπάρμπεκιου, μην κάνεις μπάρμπεκιου. Εντάξει, κάν το, ξέρω, την Τρίτη. Ψήσε μέσα στο σπίτι, το φούρνο. Επίσης, βεγγαλικά αυτά, πυροτεχνήματα, μια χαρά έχουμε, ένα πανηγύρι έχουμε, ένα γάμο έχουμε, ένα βαφτίσι έχουμε, δεν χρειάζεται. Χαιρόμαστε και χωρίς αυτά. Και επίσης, στα δάση μας, δεν έχουμε και δεν είμαστε πια και η Αυστραλία, έτσι. Μια μικρή χώρα είμαστε, πάμε και κάνουμε και με τα δάση. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και οι αρχές έχουν δώσει εντολή για την Κρήτη μιλάω πάντα, και στη Γάβδο, και για τη Γάβδο έχει δώσει, Κόρφου και Αγίου Ιωάννη μάλιστα, απαγορεύεται να πηγαίνουμε, να καθόμαστε και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις, άμα κατοικώ εκεί, εντάξει, άμα δουλεύω εκεί, okay. Αλλά προσέχουμε, δηλαδή πιο πολύ δεν έχει από αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Για να μην μπορούμε, να μην λέμε μετά τι έγινε. Κάτι έγινε που δεν θα έπρεπε και έχουμε τα ζητήματα. Επίσης, εχθές είχαμε μια φωτιά σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη λεωφόρο Αφιθέας, το παλιό Φάληρο. Είναι χαμηλά στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδόνος. Πήγαν 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα. Καπνούς είχε, εννοείται. Προληπτικά εκενώθηκε η πολυκατοικία. Δεν κινδύνευσαν οι όροφοι ή από πάνω του ισογείου. Δεν κινδύνευσαν. Αλλά φλόγες είναι αυτές, σου λέει, κάτσε να προλάβω να εκενώσω. Έτσι. Αυτή λοιπόν η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Και επίσης με τη διερεύνησή της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών. Αυτά είναι προς το παρόν τα θέματα των πυρκαγιών. Πήγα να πω μια άλλη λέξη, αλλά δεν επιτρέπεται να τη λέμε στο δημόσιο βήμα. Και επειδή είμαστε σε μια κατάσταση στη Δυτική Αττική πολύ δύσκολη, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που επλήγησαν, πόση δύναμη έχει ο άνθρωπος, πόση δύναμη κρύβει μέσα του, πόση δύναμη. Σου λέει φωτιά, κατέστρεψε, έκαψε, τώρα το παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί και σε αριθμούς. 206 αυτοψίες σε Μάδρα Ιδηλία Μέγαρα, 57 πράσινα, κατοικήσιμα κτίρια, κίτρινα 65 επισκευές, κόκκινα, δηλαδή μη κατοικήσιμα, 84. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα, μεθαύριο, αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Η Ψάφα, η οποία απειλήθηκε πάρα πολύ από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, βιώνει τώρα την επόμενη μέρα. Αποκαρδιωτική λένε η κάτοικη εικόνα, αλλά θα επανέλθουμε. Το ζήτημα ποιο είναι, μεταξύ άλλων, ότι πέρασαν λίγα 24 ώρα που έζησε αυτή η πυρκαγιά, η καταστροφική, κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν τεράστια αγωνία και την εκφράζουν για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού. Σε υπό άλλες συνθήκες η περιοχή θα ήταν εντάξει, τουρίστες πάρα πολύ, θα έσφιζε. Όμως τώρα δεν υπάρχει αυτό και ο κόσμος, αυτό το λέμε κάθε φορά που πιάνει φωτιά κάπου και είναι καταπληκτικό το μέρος και έχει τουρισμό και ο τουρίστας σου λέει που θα πάω τώρα στο Καμένο. Πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι και με τον τουρισμό. Και γιατί αντιμετωπίζουν οικονομική καταστροφή, παιδιά. Αυτού του μήνα, έτσι, είναι τεράστιες οι καταστροφές, οι επιπτώσεις. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς που από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη, χάσανε τις περιουσίες τους, χάσαν τα σπίτια τους, καταστράφηκαν οικονομικά κτλ. Γιατί δύναμη ψυχής μεν, βεβαίως και μπράβο τους, θέλω να δούμε το παρακάτω. Να καθίσουμε να κλαίμε πάνω από τα αποκαίδια, δεν έχει νόημα, πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να λάβουν υποστήριξη και τη λαμβάνουν. Τις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες μέρες, οι κάτοικοι της περιοχής θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι. Τώρα, τι γίνεται με τα καιρικά μας. Είπαμε ότι θα έχουμε, δεν είπαμε, θα το πούμε τώρα, γιατί προφανώς το ακούσατε, αλλά τώρα εγώ να μην το πω. Δεν θέλω να το λέω, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν θα έχουμε, παιδιά μου, σαραντάρια.
39. Το 39 με το 40 δεν είναι μακριά. Και στις περιοχές που συνήθως κάνει η ζέστη, θα κάνει η ζέστη, θα έχει 40. Και όχι μόνο θα έχει 40, αλλά ενισχύονται και τα μελτεμιά. Έτσι. Θα γίνουν τα μελτέμια αισθητά αύριο, που είναι Κυριακή, και τη Δευτέρα. Που τι σημαίνει αυτό? Βαράει συναγερμός, παιδιά, στην πολιτεία για τις φωτιές. Διότι στο Αιγαίο, αύριο και τη Δευτέρα, θα δούμε τοπικά οχτάρια μποφόρ. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Πάμε να τα δούμε μέρα-μέρα. Σήμερα θα έχουμε ήλιο. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά μπορεί, δηλαδή της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, μπορεί και να έχουμε μπόρες τοπικές. Στη Βόρεια Ελλάδα 22-39. Η Δυτική Μακεδονία κάπως καλύτερα, 19-35. Κεντρική και Νότια Ελλάδα, Θεσσαλία 39 σταθερά, δεν το συζητώ, στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 38. Δυτική Ελλάδα επίσης μέχρι 38, Κυκλάδες Κρήτη 35. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι 32. Το λες και δροσιά, αν αλλού έχει 40, το 32 πια το συνηθίσαμε και λέμε δρόσησε λίγο. Έτσι. Εδώ στην Αττική μέχρι 38 θα φτάσει, στα βόρεια λέει και ανατολικά θα είναι μέχρι 4 βαθμούς χαμηλότερη και θα έχει η βοριά 4 με 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θεσσαλονίκη μέχρι 39, στο Θερμαϊκό λέει η άνεμη βορειοδυτική και μετά το μεσημέρι νότιο-ανατολική με ένταση. Λοιπόν, είπαμε, επειδή επιστρέφουν τα μελτέμια, η πολιτική προστασία έθεσε σε κατάσταση red code, κόκκινο συναγερμός. Μάθε να το λέτε red code, να το λέτε. Είπαμε, περιφέρεια Κρήτης, Χίο Σάμο Ικαρία. Τώρα την Κυριακή η κατάσταση θα είναι η θερμοκρασία σχετικά ίδια με τα σημερινά. Κάτι μπόρες θα έχουμε μεσημέρι και απόγευμα, οι τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μπορεί και να έχουμε και καταιγίδες, ούτε δεν ξέρει. Από Δευτέρα κάτι σύννεφα, τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το οχτάρι που λέγαμε, έτσι. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Είναι, υποτίθεται ότι πρέπει να βγαίνουμε, όχι πρέπει, το καλό θα ήταν να βγαίνουμε και να σας λέμε τι ωραία που είναι, γιατί καταπληκτικά που είναι, ωραία είναι. Αύγουστος είναι, διακοπές είναι, ωραία θα περάσετε όπου και αν πάτε. Απλώς να προσέχουμε πάρα πολύ, έτσι, για να πάμε όλοι θαύμα και να γυρίσουμε όλοι ανανεωμένοι και φρέσκοι και καταπληκτικοί. Άντε να μας δω, άντε να μας δω. Παιδιά, δηλαδή πραγματικά, ένα σκυλί εντοπίστηκε ζωντανό στο Πόρτο Γερμενό. Γύρισε μόνο του στο σπίτι, το είχαν πάρει από εκεί, που το φροντίζανε πριν την πυρκαγιά, έτσι. Γύρισε μόνος του. Ναι. Μια εβδομάδα μετά. Είναι σοβαρή κατάσταση του καταπληκτικού αυτού σκυλιού. Έλαβε τις πρώτες βοήθειες, θα το πάνε σε κλινική. Γύρισε πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Καμιά φορά μερικά πράγματα μας ξεπερνάνε. Τέτοια εντύπωση έχω. Μας ξεπερνάνε. Εκεί που το φροντίζανε, εκεί επέστρεψε. Αυτό ξέρει για σπίτι, εκεί πήγε. Καμένο το σπίτι.
Μπορεί να είναι καμένο. Λοιπόν, είναι και 26. Τι έχω? Έχω ένα τραγούδι. Ωραία. Γιατί μπορεί αυτή την ώρα να είστε σε ένα πλοίο και να ταξιδεύετε. Γιατί άσχημα είναι. Αν πεις άμα είμαι στο κτέλ, μπορεί και στο κτέλ να είσαι. Όπου και να, άμα είμαστε κάπου που έτσι φεύγουμε και θα πάμε σε, να αλλάξουμε τον αέρα μας, παντού ωραία είναι. Παντού. Είτε είναι Μαλδίβες, είτε είναι, που λέει ο λόγος, είτε είναι Σεϊχέλες, πώς μου ήρθε τώρα, είτε είναι εδώ δίπλα. Να αλλάξουμε παραστάσεις, παιδιά. Να φύγουμε από τα τετριμένα και από τα δύσκολα. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.

Γεια σου Ιωάννα μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Η Αθήνα λέει τον Αύγουστο είναι θαύμα, είναι. Να γκρινιάξω λίγο. Τόση ζέστη να μην έκανε. Να μην φυσάει κιόλας πολύ, γιατί έχουμε και τα θέματα με τις φωτιές. Αλλά να μην έκανε τόσο πολύ, παιδί. Να μπορεί να πας μια βόλτα άνετα. Όχι μόνο βράδυ. Δηλαδή βράδυ, 11.30 ώρα είχε 30 βαθμούς. Τώρα πόσο έχει, 26. Τι ώρα είναι, 12.30. Ωραία, καλά πάμε. Για το ζήτημα είναι αυτό με τις, χαμηλές θερμοκρασίες. Πότε δεν πέφτει. Να έχει 22. Τώρα, τέτοια ώρα, 19, ξέρω εγώ. Κάτι. Αλλά κάνει τη ζέστη το βράδυ. Σωρεύεται η θερμότητα. Κάνει και το μεσημέρι. Πότε θα πάρουμε αέρα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Κάτι θα γίνει. Και είναι ευκαιρία. Τώρα που απομακρύνονται οι εκδρομείς και όλοι οι άνθρωποι που έχουν άδεια και πάνε τις διακοπές τους, ευκαιρία να γνωρίσουμε τις πόλεις που ζει ο καθένας, έτσι. Αλλά η Αθήνα που είμαστε, γίνεται πανικός, ναι, είναι η κατάσταση, θα έλεγα, βιώσιμη θα τη χαρακτήριζα. Επειδή διάβαζα στα social media και τα λοιπά, για το... τους τρόπους που ταξιδεύουν οι εκδρομείς και όλα τα σχετικά, και μου ήρθε μια ιδέα, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα: κίνηση στους δρόμους με πληρότητα 100% τακτέλ, τι άλλο, φεύγουν ο κόσμος πολύς, πάει στα νησιά. Για να πας στο νησί πώς θα πας? Εάν είσαι ιστιοπλοϊκό κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά αν πάρεις το καράβι υπάρχει ένα ζήτημα, προκύπτει κάποιες φορές. Μην σας πω τις περισσότερες, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι. Ζέστη δεν θέλουμε, κρύο δεν θέλουμε. Γιατί λέει, έχει πάντα πολικό ψύχος μέσα στα πλοία. Έλαντε. Και πολλοί λέει, αντί να μείνουν στο, έτσι, μέσα στο καράβι, πηγαίνουν στο κατάστρωμα. Ακόμα και όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι μία απορία που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι. Τι κρύο είναι αυτό? Διότι έξω έχει τη ζέστη τη φοβερή. Μπαίνουν στο σαλόνι του πλοίου και αισθάνονται, και σου λέει, παγωνιά φοβερή. Και μάλιστα το έχουμε ζήσει, έχουμε ταξιδέψει και τα λοιπά. Ζακέτα βέβαια, άλλη φορά η μπουφάν μέσα στο σαλόνι του πλοίου, έτσι, φούτερ και τα λοιπά. Οι ειδικοί λένε στην αυτιλία και στα συστήματα κλιματισμού ότι η αίσθηση αυτή, λέει, δεν είναι τυχαία. Είναι συνέπεια του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί τα συστήματα κλιματισμού των σύγχρονων επιβατικών πλοίων. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να εξασφαλίζουν σταθερές και άνετες συνθήκες όταν το πλοίο ταξιδεύει με 100% πληρότητα. Διότι ένα επιβατικό καράβι μπορεί να φιλοξενεί εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες επιβάτες. Βάλε το ρέσι, φωτισμό, βάλε καταστήματα, βάλε κουζίνες, βάλε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τι θερμικά φορτία παράγονται. Τα συστήματα κλιματισμού, λέει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά, στη ζωή μας. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η υγρασία. Στη θάλασσα είσαι. Okay. Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει υψηλή υγρασία. Ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να δροσίζει, έχει και να διώχνει την υγρασία αυτή. Και για να επιτευχθεί, λέει αυτό, άκου τώρα, έχει νόημα ολόκληρο, ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία και στη συνέχεια διοχετεύεται στους εσωτερικούς χώρους. Και η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή αέρα από τους αραγωγούς, δημιουργεί πολλές φορές την αίσθηση ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ό,τι δείχνει το θερμόμετρο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με βάση διεθνή πρότυπα θερμικής άνεσης, τα οποία αποσκοπούν στο να ικανοποιούν τη μεγάλη πλειονότητα των επιβατών. Εμάς, ας πούμε, που θέλουμε να είναι πολικό το ψύχος. Εντάξει. Βέβαια, τι προκύπτει? Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα, λέει, που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες. Γιατί γυναίκες παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες? Οι άντρες δεν κάθονται, δηλαδή. Τι κάνουνε? Εδώ θα διαφωνήσω.
είναι πιθανό, λέει, να αισθανθούν μεγαλύτερη δυσφορία από το ψύχο σε σχέση με άλλους επιβάτες. Άκου γυναίκες. Πόσο ταξιδεύουν συχνά αυτοί που βγάλαν την έρευνα. Παίρνει ο άλλος το κινητό ή το τάμπλετ και κάθεται. Και είπε ώρες ατελείωτες. Οι γυναίκες θέλουν να πηγαίνουν και έρχονται κιόλας. Να βλέπουν τι γίνεται, να βλέπουν λίγο τη θαλασσίτσα. Άκου τώρα ζήτημα που προέκυψε. Λοιπόν, επίσης, στη διάρκεια λέει του ταξιδιού, ιδιαίτερα στα λιμάνια, οι συνεχείς μετακινήσεις επιβατών και το άνοιγμα των θυρών επιτρέπουν την είσοδο θερμού και υγρού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Και πρέπει ο κλιματισμός να λειτουργεί εντονότερα, να διατηρούν σταθερές συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Η θερμοκρασία στα σαλόνια των επιβατικών πλοίων είναι συνήθως μεταξύ 20 και 22 βαθμών. Ωστόσο, λέει, η χαμηλή υγρασία και η έντονη κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό. Έτσι εξηγείται γιατί φοράνε ζακέτες μόλις επιβιβαστούν στο πλοίο. Δεν είναι, λέει, κάποια υπερβολική επιλογή των οχθοπλοϊκών εταιριών. Είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού των συστημάτων κλιματισμού, τα οποία πρέπει να εξυπηρετούν το κοινό με τον επιβάτη με ασφάλεια και άνεση, όχι τον επιβάτη, τους επιβάτες, τους χιλιάδες, σε ένα απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν ταξιδεύετε με καράβι και κρυώνετε, πάρτε μια ζακέτα. Δεν θέλετε, πηγαίνετε στο κατάστρωμα να ρομαντζάρετε κιόλας. Αυτό πώς θα γίνει κάποια στιγμή, Μαρίλια? Δεν είναι ωραία ιδέα αυτές τις μέρες που κάνει πολύ ζέστη να βγάλουμε ένα εισιτήριο, να πούμε στο καράβι που πάει, το πιο μακρινό προορισμό, να κάτσουμε στο σαλόνι. Μην κατέβουμε εκεί μετά που θα φτάσει το λιμάνι. Δεν χρειάζεται. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Ξανά πάλι. Πού θα πάει εδώ? Ναι. Πρέπει να αλλάξει η καράβη. Γιατί δεν. Ναι. Ποιο είναι ο επόμενο μακρινό πρόορισμο? Ξανά το ίδιο. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Ούτε κλιματιζόμενες αίθουσες, ούτε στην Ιταλία που ανοίγουν τα σινεμά και τα μουσεία. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό, παιδιά. Να πει. Είναι το budget. Το budget. Χρειάζεται χρήμα πολύ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων είναι και μία λύση. Είδατε, για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Προς το παρόν, όσοι είμαστε εδώ, θα κάνουμε ένα κουράγιο, έτσι. Πρέπει τα όριμά μου, αγόρια και κορίτσια, να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως, να έχουν κλιματισμό. Δεν είναι, λέει, ο ανεμιστήρας που ανακατεύει το ζεστό αέρα. Τι να κάνεις αυτό, έχεις αυτό, χρησιμοποιείς. Δεν είναι, λέει, να το βάζουν το 3, δεν απαγορεύεται. Στο 1. Και μέχρι να γυρίσει, να κάνει την περιστροφή και να καταλάβετε. 2 μέρες είναι, παιδιά, θα περάσουν. 2 μέρες είναι. Κάντε υπομονή. Επίσης, πολλά νερά, ελαφρύς ρουχισμός, ελαφριά γεύματα, χυμούς να πίνουμε, δεν βγαίνουμε έξω τις θερμές ώρες της ημέρας. Τι άλλο λένε οι ειδικοί? Για τα άλλα, τα πρακτικά τα έχουμε πει. Έχεις ένα ψυγείο. Βάλε το σεντόνια μέσα. Ναι. Κρυώνει, λέει, αυτό. Μετά, βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα ζεσταθεί το σεντόνι, το μαξιλάρι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ας πράξει ο καθένας ό,τι νομίζει. Θα περάσει το σαραντάρι. Δεν σ' άκουσα. Βάζεις 2 σεντόνια. Μισό λεπτό. Πρέπει να ξυπνήσεις, δηλαδή, να αλλάξεις το ιδρωμένο και να βάλεις το άλλο. Τον ανεμιστήρα, παιδιά, στο 1 να γυρίζει. Γιατί έτσι δεν θα κοιμηθούμε ποτέ. Νομίζω εμείς δεν κοιμόμαστε, εσείς που κοιμάστε το βράδυ. Λοιπόν, είναι παρά 20. Για πάμε, τι έχω. Ωραία, win. Μεγάλη επιτυχία. Πάμε.

στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς στη Γιούτα συνετρίβει. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, τι να σας πω, έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος. Και γιατί το λες δυστύχημα αν δεν ξέρεις τι έχει γίνει με τους ανθρώπους? Έλαντε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Καλώς. Γεια σου Πολίνα. Εγώ έμαθα, δεν θα πω το πω. Δεν θα πω. Μισή είναι, αλλά δεν θα πω λεπτομέρειες άλλες. €30 λέει το κοτόπουλάκι, η μερίδα. Μάλλον όχι, δεν μου πάνε αυτό. Από €30. Τι το ταΐζανε αυτό το κοτόπουλο? Δεν ξέρω. Επίσης, στο ίδιο νησί, η ξαπλώστρα €60. Εγώ το, δεν είμαι Μύκονος, μην πάει το μυαλό σου εκεί, καμία σχέση. €60 λέει, εγώ το βρήκα πολύ λογικό, €60, πολύ καλά. Σε αντίθεση με ένα άλλο νησί, καταπληκτικό και θαυμάσιο και υπέροχο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, που ξαπλώστρα 7 ευρουλάκια έχει. Εντάξει. Ναι, και τι άλλο μου είπαν, και κάτι άλλο. Μου είπαν για ψάρι, δεν τα ξέρω και τα ψάρια εγώ τώρα. Πώς τα λένε αυτά, κάπως τα λένε όμως, που είχε λέει €55 το κιλό. Άκου τώρα. Το ψάρι. Μη φας ψάρι. Φάε σαλάτα. Και εκεί είχε ένα 25. Όμως κάτι πρέπει να φάμε, δεν γίνεται να είμαστε νηστικοί. Ή θα μας βλέπουν οι τουρίστες να παίρνουμε μαζί τα περάκια. Όχι, δεν τα θέλω αυτά. Αφού αποφασίσαμε να πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές σε πολυτελείς. Ναι, θέλουμε, αλλά μερικές φορές δεν προκύπτει. Και στην ερώτηση, αφού είναι το σπίτι εκεί, γιατί είναι τόσο, τα έξοδα τόσο μεγάλα. Το σπίτι, όταν ανοίγεις ένα σπίτι, να πεις μετά από καιρό, αν έχεις πάει και καιρό κτλ., δεν έχει έξοδο. Το ψυγείο θα γεμίσει. Τα τρόφιμα. Γιατί σας λέω για τα τρόφιμα, γιατί θα σας πω μετά μια έρευνα του ΟΗΕ. Χαρές μεγάλες. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις. Ένας λοιπόν Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει ότι αναμένεται σύντομα μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έχει σημειωθεί, λέει, πρόοδος, προσέξτε τώρα, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, που είναι απέναντι στα στενά του Ορμούζ, δύο χώρες. Αναμένουμε, λέει, σύντομα μια συμφωνία. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ιρανοί έχουν πει, οι Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περνάνε. Όχι, τέλος πάντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Όπως πάντα, λέει, ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης. Περιμένουμε. Το σύντομα τα ακούμε από προχθές. Όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Ο χρόνος είναι σχετικός, μην νομίζετε. Επίσης, έχω να σας πω, θυμάστε που λέγαμε χθες, το λέγαμε, ή προχθές, δεν θυμάμαι, ότι είχε βγει ο Ιρανός πρόεδρος και είπε ότι συναντήθηκε με το Μοσδάμπα, το Χαμενεΐ, τον Αγιοτολάχ, σε ένα αυτοκίνητο σκοτεινό που μόνο άκουγε φωνή και δεν τον έβλεπε. Προσέξτε τώρα. Βγαίνουν ιρανικά μέσα, ιρανικά, και λένε ότι η κατάσταση της υγείας του Μοτσάπα του Χαμενεΐ είναι κρίσιμη και είναι θέμα χρόνου ο θάνατός του, λένε τα Ιρανοί, τα μέσα, τα ιρανικά. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, έτσι, από την ανάληψη των καθηκόντων του, και υπάρχουν διάφορες εικασίες από το να είναι ήδη νεκρός ή ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και δύο πηγές, λέει, προσκύμενες στην κυβέρνηση του Πεζεσκιάν δήλωσαν ότι
Ο Χαμενεΐ δεν έχει συναντηθεί με κανένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη και το θάνατο του πατέρα του 28 Φεβρουαρίου. Και κυκλοφορούν, λέει, ευρέως φήμες στα ανώτατα κλιμάκια του καθεστώτος ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, για να πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει. Και μάλιστα μια πηγή πολύ χαρακτηριστικά δεν θα μας εξέπληται αν μαθαίναμε σύντομα ειδήσεις για το μαρτύριό του. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Εν τη αυτή περιπτώσει, εάν τα ιρανικά μέσα που οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο και διαμορφωμένες κατάλληλα, έτσι, βγαίνουν και λένε πολύ κοντά είναι ο θάνατός του, μπορεί και να είναι νεκρός ήδη. Εν τη αυτή περιπτώσει, επειδή συναντήθηκε ο Πεζεσιάν με τον, υποτίθεται, με τον ανώτατο τον Αγιατολλάχ σε μυστική τοποθεσία στη Τεχεράνη, λίγα λεπτά, δεν τον είδε, δεν αντάλλαξαν χειραψία, μόνο προφορική επικοινωνία. Ήτανε ο Χαμενεΐ, δεν ήτανε, κανείς δεν ξέρει. Και οι ίδιες πηγές που λένε αυτά τα στοιχεία που τα δίνουν προσθέτουν ότι η μεταχείριση αυτή προκάλεσε την οργή του Πεζεσιάν, ο οποίος τη θεώρησε ταπεινωτική. Και επειδή τη θεώρησε ταπεινωτική, όταν επέστρεψε, αμφισβήτησε αν το πρόσωπο με το οποίο είχε συνομιλήσει μέσα στο αυτοκίνητο, φημέ τζάμια, στο πίσω μέρος υποτίθεται ο Χαμενεΐ και τα λοιπά, ήταν πράγματι ο ανώτατος ηγέτης. Τώρα, εκνευρίστηκε και εξέφρασε την αμφιβολία. Αμφισβήτησε όντως την ταυτότητα του ατόμου που έχει συναντήσει. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά το γεγονός ότι έχει εκδώσει μόνο γραπτές δηλώσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια του πολέμου, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί βίντεο, αυτό όλο το, έτσι, κατάσταση όλη του έχει χαρίσει, λέει, το χαρακτηρισμό Αγιατολλάχ από χαρτόνι. Στην αρχή λέγανε ότι είναι τέτοια ιστορική του εμφάνιση, έχει υποστεί τέτοια, έτσι, ζημία που είναι αδύνατες οι δημόσιες εμφανίσεις. Μετά είπαν ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μέσα στην προεδρική κατοικία στη Μόσχα, του Πούτιν, την κατοικία. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Έγινε κηδεία του πατέρα του, του Αλί του Χαμενεΐ, το περασμένο μήνα. Είχαν πει ότι ήθελε να πάει, αλλά εμποδίστηκε, λέει, από τους φρουρούς της Επανάστασης. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει αποχαιρετήσει το μάτιο του το κόσμο, αλλά τι να σας πω, ό,τι λένε από το Ιράν που να ξέρουμε εκεί είμαστε. Είναι και 52. Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι έχετε μια αγωνία, και θέλω αυτή την αγωνία να μην την παρατείνω, δεν υπάρχει λόγος. Μέσα σε όλα που γίνονται πόλεμοι, καταστροφές, φωτιές, πράγματα, μέσα σε όλα, λοιπόν, έχει έρθει μία είδηση η οποία λέει, είναι πολύ σπουδαία, θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία, θέλω, ξέρετε, ομοσπονδιακό δικαστήριο, λέει, διέταξε χθες την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, $400 εκατομμύρια το κόστος της αίθουσας αυτής, στη θέση της κατεδαφισμένης ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου. Γκρέμισε και θα φτιάχνει κάτι άλλο, το ομοσπονδιακό δικαστήριο είπε δεν. Με ψήφους, λέει, 2-1, επικύρωσε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κερδίσει το Εθνικό Ίδρυμα για τη διατήρηση της ιστορίας, το οποίο είχε προσφύγει πέρυσι στα δικαστήρια, αφού η κυβέρνηση Τραμπ κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού σχεδόν 8.300 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είχε πάρει άδεια από το Κογκρέσο. Το εφετείο ανέφερε ότι να στείλει την ισχύ του για 14 μέρες
διότι μπορεί τώρα να προσφύγει η κυβέρνηση, αν το επιθυμεί, στο ανώτατο δικαστήριο. Είχε ασκήσει έφεση, λέει ο Τραμπ, αφού ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον απαγόρευσε δύο φορές να συνεχιστεί η ανέγερση της αίθουσας, επιτρέποντας όμως να διαμορφωθεί ο υπόγειος χώρος. Ο Λίον είχε διοριστεί από τον George Bush, τον πατέρα, και αποφάνθηκε ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να κατασκευάσει αίθουσα χορού χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει απεριόριστη εξουσία για να επανασχεδιάσει και να ξαναχτίσει το Λευκό Οίκο, το σπίτι του λαού. Έτσι λέει, είδης. Ώστε να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες ενός πρόεδρου, λέει η απόφαση. Την ήθελε τώρα αυτή την αίθουσα, τι γίνεται. Ήταν, λέει, αναγκαία είναι για τις μεγάλες επίσημες τελετές και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου και είναι ίσως η σημαντικότερη από τις πολλές προσπάθειες του Τραμπ να αναμορφώσει το τοπίο στο κέντρο της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια, τα εθνικά μνημεία. Να θυμίσω ότι πρόσφατα άλλο δικαστήριο απεφάνθη ότι ο πρόεδρος παρανόμως πρόσθεσε το όνομά του στο κέντρο τεχνών Kennedy. Τον διέταξε να το απομακρύνει. Έτσι. Επίσης, μία άλλη. Προλαβαίνω, είναι παραπέντε. Προλαβαίνω. Για να τα λέμε και όλα. Πού την είχα δει αυτή την είδηση και λέω τώρα εγώ, γιατί λέω να το κρατήσω, άστο, λέω θα χρειαστεί. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, αντικατέστησε μία έκθεση για τη δουλεία στο χώρο του σπιτιού του George Washington, του πρόεδρου George Washington, στη Φιλαδέλφια, με μία εκδοχή που ιστορικοί λένε ότι ξεπλένει την ιστορία του έθνους. Μέσα στη νύχτα. Να, τι να πεις. Αφαίρεσαν έλεγε όλα τα πάνελ από εκεί. Υπό την κάλυψη του σκότους. Φοβερό. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αφαίρεσε πάνελ στο Προεδρικό Μέγαρο που έλεγαν μια λεπτομερή ιστορία της Φιλαδέλφειας. Και τα αρχικά πάνελ τοποθετήθηκαν το 2010 και αφηγούνταν την ιστορία του πώς 9 σκλάβοι ζούσαν στο σπίτι μαζί με τον Τζόρτζ και τη Μάρθα Ουάσιγκτον τη δεκαετία του 1790, όταν η Φιλαδέλφεια ήταν για λίγο πρωτεύουσα του έθνους. Η ελεγμένη έκθεση, λέει, έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάργηση των πρωτοβουλειών διαφορετικότητας και ένταξη σε μια επιθετική εκστρατεία για την αναμόρφωση ορισμένων από τα πιο ιερά πολιτιστικά, ιστορικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής. Είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα πέρσι που ο Αμερικανός Πρόεδρος που ζητούσε από ομοσπονδιακούς ή ελεγχόμενους ιστορικούς χώρους να μην εμφανίζουν πληροφορίες για να υποτιμήσουν τους Αμερικανούς του παρελθόντος ή της ζωής και να επικεντρωθούν στο μεγαλείο των επιτευγμάτων και της πρόοδου του Αμερικανικού λαού. Η οδηγία, λέει, έχει γύρει ανησυχίες σχετικά με την εξυγίανση και τη διαγραφή σκοτεινών πλευρών της Αμερικανικής ιστορίας. Όλα έρχονται και δένουν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, Air News Radio 105,8. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε απόψε σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμανό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθεί ο διευθυντής της ΔΔΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της Μέκας παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία, οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με την παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στην Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς στους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν η Ρώμη δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελώνη απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για αναλογικά αντίμετρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής δαπάνης βάσει των παραστατικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη, η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν τον συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

14 λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 8 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργή Τζίγη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλώς τον. Καλημέρα Γιώργο, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Αυτό τώρα που λες, δεν έχεις άδικο. Η καλύτερη ιδέα λέει, από το να πηγαίνουμε, ερχόμαστε λέει, με τα πλοία που έχει δροσιά μέσα στα σαλόνια. Ναι, 20 βαθμοί, το λες δροσιά, δεν το λες κρύο. Εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, εντάξει. Να μαζέψουμε λέει, τα λεφτά 2-3 χρόνια να πάρουμε ένα εστιοπλοϊκό. Τα εστιοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Δεν έχω ασχοληθεί και με το θέμα, αλλά βλέπω κάτι εστιοπλοϊκά που καταφθάνουν στις ελληνικές θάλασσες. Τόσα μέτρα, τόσα εκατομμύρια. Εντάξει, okay. Να είναι καλά οι άνθρωποι που τα έχουν, να τα χαίρονται, να περάνε πάρα πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ο καθένας να πράξει όπως νομίζει. Αν θες να κάνεις οικονομία, δηλαδή αν ένα εστιοπλοϊκό έχει 400 εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, πόσες ζωές πρέπει να ζήσει κάποιος να κάνει οικονομίες για να το αγοράσει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί, νομίζω. Α, ωραία. Γεια σας. Γεια σου, Πέγγι μου. Αυτό που δεν ζηλεύουμε, τι είναι τώρα. Διακοπές και τα λοιπά, και βλέπω ένα ποιο μέρος είναι. Το Ιόνιο. Μάλιστα. Ιθάκη. Καθόλου δεν ζηλεύουμε. Θα ζηλέψουμε. Ξέρεις τι ωραία είναι η Μεσογείον. Πάρα πολύ. Δεν έχει πολύ κίνηση. Έχει και τα δεντράκια. Ναι. Γελάει άλλη. Δηλαδή πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω. Θα ζηλέψω τώρα εγώ που είναι στην Ιθάκη. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης, έχω να σας πω ότι σαν την μπανιέρα του σπιτιού δεν έχει. Βεβαίως. Και πεντακάθαρη και τα λοιπά, μπορείς ανά πάσα στιγμή να κάνεις το μπάνιο σου. Γιατί πρέπει δηλαδή να βουτήξω στο Ιόνιο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχω καθόλου έτσι επιθυμία.

αυτά πρέπει να τα λέμε στον αέρα. Το τι λέμε μεταξύ μας είναι άλλη ιστορία. Αχ, Παναγία. Γεια σας. Στο χωριό το σπίτι. Πάρα πολύ. Το βλέπω εδώ, μια χαρά καλοφτιαγμένο, πέτρινο, πολύ καλό. Την περιοχή δεν μας... όχι, δεν θέλω, όχι. Άλλο να πεις πήγα διακοπές εκεί και άλλο, όχι. Γιατί μπορεί να ακούει κάποιος, θα πει, α, εκεί είναι, κάτσε να πάω. Όχι, δεν θέλουμε τέτοιο. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ καλό. Μπράβο, παιδιά. Ο καθένας, είπαμε, όπως μπορεί. Όπως μπορεί και όσο μπορεί. Μια εβδομάδα, μια εβδομάδα. 10 μέρες. 10, 15, άμα είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να το υποστηρίξει. 15. Εδώ σου λέει, και επίσης μην ξεχνάτε κάτι. Υπάρχει το διαδίκτυο. Είσαι στο σπίτι σου, στα κάτω πετράλωνα. Λέω μια περιοχή. Έτσι, μάλιστα. Και είσαι στο μπαλκόνι. Βγάζει τη φωτογραφία, την τροποποιείς έτσι και ανεβάζεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, στα Σίβωτα. Παράδειγμα λέω. Να πεις, έχουν τα κάτω πετράλωνα θάλασσα. Όχι, αλλά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη πας παντού. Δεν υπάρχει, αρκεί να το βλέπει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να είσαι κιόλας. Τι συζητούμε τώρα? Αυτά τα πράγματα πια έχουν ξεπεραστεί. Πού είμαι και πού δεν είμαι. Πού φαίνεται ότι είμαι. Επίσης, ποιος φαίνεται ότι είμαι. Η πραγματικότητα μπορεί να απέχει. Διάβασα μία είδηση. Νόμιζα στην αρχή ότι είναι fake news. Λέω, αποκλείεται. Την ξαναδιαβάζω. Έχει λεπτομέρεια. Θα μου πεις τέτοια ώρα, είναι 1:19. Ναι, δεν έχει καύσωνα, δεν έχουμε μόνο καύσωνα στην Ευρώπη, έτσι, και στην Αμερική που έχουν τις φωτιές και τα λοιπά, έπεσε και το ελικόπτερο, τι έγινε με τους δύο επιβαίνοντες, δεν ξέρουμε ακόμα, στη Γιούτα. Λοιπόν, πλήττεται από κύμα καύσωνα, λέει, η Κορεατική Χερσόνησος. Εντάξει, μάλιστα. Αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες δεν πέφτει θερμοκρασία. Έτσι. Επιδεινώνουν την κατάσταση. Τα κρατικά μέσα, ξαναλέω, Βόρεια Κορέα, είμαστε Βόρεια Κορέα, έχουν αφιερώσει, λέει, ασυνήθιστα μεγάλη προσοχή στις πιο ζεστές εβδομάδες του έτους, οι οποίες είναι γνωστές τοπικά, τα κορεατικά μου είναι λίγο φτωχά, σάμποκ, δηλαδή κοινικές ημέρες, κοινικές του καλοκαιριού. Και κάνουν συστάσεις. Πώς λέμε εμείς εδώ, μην ανάψετε φωτιές, τότε ελαφρά κτλ. Σπίθες, έχουμε ζητήματα και τέτοια. Αυτοί λοιπόν στη Βόρεια Κορέα, τα μέσα, τα κρατικά, προτείνουν γεύματα. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από σκυλόσουπα έως ζωμό κοτόπουλου. Θα πεις, το κοτοπουλάκι δεν έχει ψυχούλα? Έχει. Όπως έχουν και τα σκυλάκια. Εντάξει. Είναι όμως μια κατάσταση κάπως. Είναι, λέει, αυτή η παραδοσιακή πεποίθηση ότι η σούπα από σκύλο βοηθά τον οργανισμό να αντέξει τη ζέστη του καλοκαιριού. Έχουν δημοσιεύσει και μάλιστα άρθρο για την υγεία στις 2 Αυγούστου. Στις 2. Η εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος, Ρόντον Σίνμουν, λέγεται αυτή η εφημερίδα. Επικαλέστηκε, λέει, γιατρό από το Γενικό Νοσοκομείο της Πιονγιάνγκ, ο οποίος πρότεινε δροσιστικές τροφές. Όσο εδώ καλά. Καρπούζι, φασόλια μουγκ, κάτι θα είναι αυτό, καθώς και θρεπτικές τροφές, ψαρόσουπα με ριζάκι, χυλό από κόκκινα φασόλια και σούπα από σκύλο. Διότι έχουν, λέει, συμπιόν Γιάνκ 36,7. Ναι, είναι σαν τα καράβια, αντιλαμβάνεται ο καθένα τη δροσιά αλλιώς. Εντάξει, το 36,7 εδώ λέμε ακόμα δεν έχω, ακόμα καλά είναι. Την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην πρωτεύουσα της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές. Και έχει και άρθρο, συγγνώμη, που περιγράφει τη σκυλόσουπα ως παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Και μάλιστα σημείωσε το δημοσίευμα ότι νωρίτερα φέτος, λέει, πραγματοποιήθηκε εθνικός διαγωνισμός μαγειρικής με επίκεντρο το κρέας από τα σκυλιά. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω.
Ναι, δικοτόσουπα. Είναι πιο συνηθισμένο, το λες. Τι να σου πω. Καλά, τους δίνουν και συμβουλές και άλλες. Τώρα θα μου πεις, τους δίνουν συμβουλές για υπαίθρια άσκηση. Να κάνουν υπαίθριες ασκήσεις. Ποιος να ξέρει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει η Βόρεια Κορέα στοιχεία για θανάτους που σχετίζονται με το καύσωνα. Η γειτονική Νότια Κορέα έχει αναφέρει περισσότερους από 20 θανάτους που συνδέονται με αυτή την ακραία ζέστη. Επίσης, παράλληλα λέει με τις συμβουλές για την υγεία, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επανέρχονται συχνά σε ένα γνώριμο μοτίβο. Την προθυμία του Κιμ Γιονγκ-ουν να υπομένει τις ίδιες αποπνικτικές καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι απλοί Βορειοκορεάτες. Και το πιστεύουν στη Βόρεια Κορέα. Μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Αυτό ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται. Και μάλιστα επανέφερε, λέει, η Ρόντον Ξίνμουν, η εφημερίδα, αυτή την εβδομάδα επανέφερε στο προσκήνιο μια καλοκαιρινή επιθεώρηση του Κιμ το 13, να φανταστείτε, 26 έχουμε. Ναι, κατά την οποία, είπε η εφημερίδα, είχε υδρώσει. Ναι, άκου τώρα περίπτωση. Και όταν ένας αξιωματούχος, λέει, τον παρότρινε να αποφεύγει τέτοιες επισκέψεις μέσα στο καλοκαίρι, ο Κιμ φέρεται να απάντησε: ακόμη κι αν ο καιρός είναι αφόρητα ζεστός, η δουλειά που πρέπει να γίνει για το λαό πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και μάλιστα, ακούστε τώρα, το 13. Ο Κιμ, λέει, συνέχισε την πορεία του μέσα από απόκριμνο ορεινό έδαφος και υποκαταρακτώδη βροχή κατά τη διάρκεια ταξιδιού το 18, διότι έψαχνε να βρει κατάλληλη τοποθεσία για τη δημιουργία θέρετρου με θερμές πηγές. Ναι. Επίσης, ναι, τώρα θα πεις τι μας νοιάζει εμένα τι κάνει ο Κιμ. Επίσης, είχε αναφορά, έγινε σε επίσκεψη του Κιμ σε εργοστάσιο παραγωγής παστών θαλασσινών όταν είχε φτάσει η θερμοκρασία 39 βαθμούς. Ναι. Βέβαια, η κρατική του τηλεόραση έχει μεταδώσει εικόνες από πλήθη που κατακλείζουν τις παραλίες και τις πισίνες, βέβαια, της παράκτειας τουριστικής ζώνης Wonsan Kalma, του εμβληματικού τουριστικού έργου του Κιμ στις ανατολικές ακτές της χώρας. Βέβαια, για να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Τα μότα δικά μας, όχι. Θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σου, Ευαγγελία, το διάβασα, το είδα τον τίτλο του άρθρου, αυτό που μου στέλνεις, δεν το έχω διαβάσει. Και γιατί το λένε, το επαναφέρουν το ζήτημα. Εγώ τους είδα μια χαρά και τους δύο και πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί, χαιρετάνε. Α, ωραία, είπα και εγώ. Που λέγαμε ότι ο Αμερικανός είπε είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ναι. Ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τον ακριβότερο στρατό στον κόσμο. Και επίσης, αυτό τώρα είναι κάπως, κάλεσε τους μουσουλμάνους να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι, όπως ανέφερε, σε κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες. Του πλατφόρμα X. Έτσι. Ναι, ήρθε η ώρα, λέει, να βασιστούμε μόνο στον εαυτό μας και να αγκαλιάσουμε την πραγματική αδελφοσύνη. Άκου τώρα. Επίσης, εντάξει, είναι και ένα ζήτημα αυτό το με τη συμφωνία και τα λοιπά και πώς θα γίνει και πώς θα προκύψει και τι θα γίνει. Αλλά είναι και ένα άλλο ζήτημα το οποίο το είδαμε εχθές, είχε προαναγγελθεί και συνέβη. Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, συμφωνία αμυντική. Ναι, συμφωνία αμυντική. Και επίσης, τι σας λέω τώρα, μια μισή ώρα τα ξημερώματα μέσα στο Σάββατο που έχετε πάει όλοι διακοπές. Οι τρεις χώρες, λέει, προσφέρουν κάθε μια ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στη νέα αμυντική εταιρική σχέση, καθιστώντας την ομάδα μάλλον συμπληρωματική παρά ανταγωνιστική. Και αν η συμφωνία εξελιχθεί σε μια βαθύτερη στρατιωτική συμμαχία και θα συνδυάζει σε ένα στρατηγικό μπλοκ,
την οικονομική ισχύ της Σαουδικής Αραβίας, την αμυντική τεχνολογία της Τουρκίας και το στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό του Πακιστάν. Αυτή η συμφωνία που υπεγράφει εχθές, συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας λέγεται, επιφέρει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ασία τα τελευταία χρόνια και φέρεται να δεσμεύει τις τρεις χώρες να αντιμετωπίζουν μία ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων. Μία αρχή που αμέσως προκαλεί συγκρίσεις με το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λένε οι ειδικοί. Και ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι στην Ιεμένη υπάρχει εμφύλιος και ότι οι αντάρτες Χούθη σκοτώνουν αμάχους. Θα μου πεις, δεν το ξέραμε, το ξέραμε. Αλλά πόσες ειδήσεις έχετε ακούσει για την Ιεμένη. Επειδή λοιπόν τώρα τελευταία χτυπάνε οι Χούθη σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέβηκε λίγο η ιστορία των Χούθη, των ανταρτών και το πώς λειτουργούν και πώς συμπεριφέρονται μέσα στην Ιεμένη. Η οποία η Ιεμένη είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι σε πόλεμο χρόνια τώρα και είναι ξεχασμένη από το Θεό. Τον Αλλάχ δικό τους δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα πω από το σύμπαν. Okay. Καταλαβαίνετε, ξαφνικά ήρθε και αυτό, ανέβηκε λίγο στη δημοσιότητα. Ναι, ότι σκοτώνονται άμαχοι. Το τι έχουν τραβήξει δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται και το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο παρακαλώ, γιατί λέμε για τις τροφές και πόσο έχουν διάφορα φαγητά. Α, ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σου Λεό μου, καλά είμαστε. Όχι, πάρα δίπλα είναι. Θα το πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, το νησί είναι πασίγνωστο. Σειραίουν πλήσει για να δουν ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει καθημερινά. Έτσι, δηλαδή, έτσι είναι. Κάποια στιγμή ναι, συμβαίνει μέσα στη μέρα για να έρθει η νύχτα. Σου βοήθησα πάρα πολύ, πολύ. Λοιπόν, επειδή έχουμε τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Α, να είδες, το ξέχασα. Τι να κάνω τώρα, μέσα σε όλα. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα άλλα δύο φορτηγά πλοία, τα οποία λέει χρησιμοποιούνταν προς όφελος του Ουκρανικού στρατού. Και έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι Πιβντένη. Το Reuters δεν μπορεί ακόμη να το επαληθεύσει. Αυτό το ανακοινώνει η Μόσχα. Ήθελα να πω για τα τρόφιμα, Ναι. Θα το πω. Έχει συνάφεια. Λοιπόν, ο ΙΕ λοιπόν βγαίνει και προειδοποιεί για νέο κύμα ανατινήσεων στα τρόφιμα, καθώς οι συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Μαύρη Θάλασσα, η ξηρασία και οι καύσονες πιέζουν την παγκόσμια παραγωγή. Προειδοποιούν οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ για μια νέα περίοδο έντονου πληθωρισμού. Αυτό σου λέει πόλεμοι, ξηρασίες κτλ. Εκρηκτικό κοκτέιλ που πιέζει τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων. Το στάρι σημείωσε άνοδο 5,8%. Τι σημαίνει, ανεβαίνουν οι τιμές των δημητριακών. Επίσης, σημαντικές αυξήσεις λέει καταγράφονται στη ζάχαρη και τα φυτικά ελαιά και παρά τη μικρή υποχώρηση στις τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διεθνείς αυξήσεις θα μεταφερθούν στα ράφια. Αναμένεται νέο κύμα ακρίβειας για τους καταναλωτές προς το τέλος του χρόνου.
Νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα προμηνύεται διεθνώς, διότι οι παγκόσμιες τιμές κατέγραψαν τον Ιούλιο που μας πέρασε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, τριών ετών. Και λέει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ότι οι αυξήσεις τροφοδοτούνται από το συνδυασμό πολεμικών συγκρούσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και ανησυχιών για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Και αν και οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται λίγο αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιστρέφουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή έχει καύσωνα και έχει και φωτιές που απειλούν τη φετινή παραγωγή, αναμένεται νέα αύξηση των τιμών του ελαιολάδου. Και επίσης, οι προβλέψεις για έντονο φαινόμενο Ελνίνιο αυξάνουν τις ανησυχίες για χαμηλότερες αποδόσεις στις καλλιέργειες στους επόμενους μήνες. Είπαμε, στάρι 5,8 αυξήθηκε, να φανταστείτε, τα δημητριακά οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα 3,4%. Το στάρι γιατί ανεβαίνει, διότι οι εντυνόμενες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναζωπήρωσαν τους φόβους για προβλήματα στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής σιδηρών παγκοσμίως, όχι η Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και οι ξηρές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ανησυχία για τις οδιές σιταριού, χαλαμποκιού και σόγιας. Μάλιστα, αυξημένη ζήτηση λέει για παραγωγή βιοεθανόλης στη Βραζιλία. Ήταν ένας από τους παράγοντες που ενίσχυσε τις ανωδικές πιέσεις στην αγορά. Φυτικά έλαια στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Μια άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αύξησε τη ζήτηση για βιοντίζελ, ενισχύοντας κυρίως τις τιμές του φινικέλαιου και του σογγέλαιου. Κατά τη υποχώρησαν οι τιμές του κρέατος κατά 2,8 σε σχέση με τον Ιούνιο. Μάλιστα, μειώσει μειώθηκαν στις τιμές του βοδινού, του χοιρινού και των πουλερικών. Εξαίρεση αποτέλεσε το ανήσιο κρέας, λέει, που έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό λόγω περιορισμένων εξαγωγών από την Οκεανία. Οριακή ήταν και η πτώση στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Λοιπόν, ιστορικά, άμα το δεις, το διατάφτα να φτάσουμε, οι μεταβολές στις διεθνείς αγορές μεταφέρονται με καθυστέρηση λίγων μηνών στους καταναλωτές. Εκεί φοβούνται ότι προς το τέλος του έτους θα έχουμε νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Και εκτιμούν οι ειδικοί του ΟΗΕ ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων, τις καιρικές συνθήκες στις μεγάλες αγροτικές περιοχές και την ομαλή λειτουργία των εμπορικών διαδρόμων και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, όλα τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ καλά. Να υπάρξει συμφωνία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέω. Ή φανταστείτε συμφωνία έληξε και πάμε παρακάτω, γιατί είναι εγκλωβισμένη, λέει. Η μία πλευρά, η άλλη πλευρά εκμεταλλεύτηκε αυτές τις εβδομάδες που δεν γίνονται επιθέσεις καθημερινές και σφοδρές και τα λοιπά, για να τέλος πάντων δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που θα τις επιτρέψουν αν χρειαστεί να αντεπιτευθεί. Ακούσαμε και τον Αραχτσή, σας είπα και τον Αραχτσή προηγουμένως. Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα χαρούμενα που σας είπα, μετά θέλω και ένα τραγούδι. Πώς θα γίνει, πάμε.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Δεν πειράζει, η Μαρίλη Άστορα παίζει από κάτω, μια χαρά. Rolling Stones είναι. Μα τώρα τι συζητούμε. Λοιπόν, προσέξτε με. Με Rolling Stones, λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το ξέρουμε όλοι. Το κάθε βράδυ το αντιμετωπίζουμε και εμείς το μεταδίδουμε. Αυτοί αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι. Δύο νεκρούς και έξι τραυματίες είχαμε χθες στη περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. 50 επιθέσεις σε 5 περιοχές, λέει. Με μία επανδρομένα νεάρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού. Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Ζελένσκι είναι στη Σερβία, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αυτή. Θα συναντηθεί με τον Βούτσιτς, τον πρόεδρο, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Είναι, η επίσκεψή του, λέει, είναι πιθανό να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, διότι η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας και παραμένει ο βασικός προμηθευτής της σε φυσικό αέριο. Ο Βούτσιτς είχε πει την Πέμπτη ότι με τον Ζελένσκι θα συζητήσουν τις προσπάθειες των χωρών τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Αυτά γίνονται εδώ. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, η οποία δέσμη κυρώσεων αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογων ανθράκων. 86 υπέρ, 11 κατά. Υπερψηφίστηκε. Πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου πρέπει να περιμένουμε, γιατί έχουν οι διακοπές. Καταλαβαίνετε. Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών 500% στο πετρελαίο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία. Δασμοί 100% θα επιβληθούν στις 5 κύριες χώρες εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία. Επίσης προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος του Πούτιν και άλλων αξιωματούχων. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, τα πλοία δηλαδή που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει το εμπάρκο της Δύσης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Τέλος πάντων, είπαν εκεί οι δημοκρατικοί βουλευτές ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά μόνο την ισχύ και δεν ανταποκρίνεται παρά μόνο στην πίεση. Και ο νόμος αυτός είναι η καλύτερη ευκαιρία, μας λέει, για να γονατίσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο ταπέζι των διαπραγματεύσεων. Καλά. Ορισμένοι δημοκρατικοί, ωστόσο, λέει, θορυβήθηκαν από τις νέες εξουσίες που χορηγούνται στον Τραμπ σε ό,τι αφορά στο θέμα των δασμών. Και δημοκρατικός βουλευτής είπε ότι ο ειδικός εκπρόσωπος για το εμπόριο έδωσε τελικά εγγυήσεις ότι οι δασμοί που θα επιβληθούν στις 5 χώρες που εισάγουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες θα καταργηθούν για κάθε μία από αυτές όταν θα σταματά τις εισαγωγές. Λογικό το πείσω. Τέλος πάντων, αυτή έτσι έχει η κατάσταση. Και επίσης να πω ότι την έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία των σαρωτικών κυρώσεων Στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας χαιρέτησε η πρόεδρος της Κομισιόν. Από κοινού, λέει, ας στρέψουμε τα μέσα που διαθέτει η Ρωσία για να συνεχίσει τον πόλεμο, τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει. Με σκληρές συμπληρωματικές κυρώσεις, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δείξουν πάλι ότι μπορούν να πετύχουν τι μπορούν να πετύχουν οι ιστορικοί εταίροι όταν ενεργούν μαζί. Επίσης, έχουμε τώρα άλλα θέματα. Με τη Γερμανία έχουν προκύψει. Πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας είπε χθες ότι οι αρχές πιστεύουν πως μια ομάδα hacker, η οποία συνδέεται με το Κρεμλίνο, ευθύνεται για το παραποιημένο βίντεο που ανακοινώνει την προσεχή παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Και αυτή η ομάδα, Storm 1516 λέγεται αυτή η ομάδα, καθοδηγείται, λέει, λένε οι Γερμανοί, πιθανότατα, καθοδηγείται από τη μυστική υπηρεσία του ρωσικού στρατού. Επίσης πιστεύεται ότι ευθύνεται για ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για τους πιθανούς ή επιβεβαιωμένους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Και μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο η γερμανική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει αυτή την ομάδα, υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Γερμανίας το Φλεβάρι του 25. Αυτή την εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωση ένα βίντεο που ανακοίνωνε την υποτιθέμενη παραίτηση του Μέρτς. Έφερε το σήμα της Deutsche Welle το βίντεο αυτό και επικαλεί το ένα υποτιθέμενο ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, το οποίο έλεγε ότι βασίστηκε σε εσωτερικά σημειώματα της ηγεσίας του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Και μάλιστα έλεγε το βίντεο ότι ο Μέρτς θα ανακοίνωνε στις 10 Αυγούστου την παραίτησή του λόγω των κακών δημοσκοπήσεων. Και μάλιστα έλεγε για το ότι πιθανότερος διάδοχος του ήταν ο Χέντριχ Βούστ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Τέλος πάντων, αυτό, λέει, είναι fake και δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Όχι ότι δεν έχει προβλήματα ο Μέρτς στο εσωτερικό του, έχει, αλλά εν τη αυτή περίπτωση δεν θα παραιτηθεί μεθαύριο. Πόσο όμως σήμερα, συγγνώμη, ναι, τη Δευτέρα δεν αναμένεται παραίτηση. Επίσης, βγαίνουν οι Ρώσοι, μάλλον η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, και λέει ότι η αναφερθήσα επίθεση ντρόουν, θυμάστε που λέγαμε ότι υπήρχε ντρόουν, βρέθηκε στο αεροδρόμιο στη Γερμανία κτλ. Είναι, λέει, στημένη προβοκάτσια. Το ντρόουν που βρέθηκε, επίθεση με ντρόουν, έτσι, ήταν στο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί Λειψία και Χάλεο. Και είναι κόμβος για πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Και βγαίνει η Ρωσία και λέει όλο αυτό, λέει, που μας λέει ότι ήταν δικό μας τον ντρόν, είναι ένα ακόμη παράδειγμα ατεκμηρίωτων κατηγοριών σε βάρος μας. Και εξέφρασε την ανησυχία της η πρεσβεία. Τώρα έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία έρευνα για το περιστατικό και ψάχνουν να βρούνε τι συνέβη, διότι την Τρίτη που μας πέρασε ανακάλυψαν τον ντρόουν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, διότι τον ντρόουν αυτό έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή, λένε οι εισαγγελείς. Στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν κατηγορήσει δημοσίως άλλη χώρα για το περιστατικό. Είπανε θα τα βρει ο εισαγγελέας αυτά. Αλλά ορισμένοι βουλευτές θεωρούν υπεύθυνη τη Ρωσία, διότι στο παρελθόν οι Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για υβριδικές επιθέσεις. Και αντέδρασε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Δεν έχουν καθίσει ένα δευτερόλεπτο φρόνιμοι, έχω να πω. Η κατάσταση είναι κάπως, είναι παραδέκα. Αφήστε και το άλλο. Μέσα σε όλα είναι δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι Η νέα αξιολόγηση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αλλάζει τα δεδομένα για τη Ρωσία, διότι εκτιμά ότι ο Πούτιν θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 29, φανταστείτε, να επιχειρήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ για να δοκιμάσει, λέει, την ενότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας. Και είναι πιθανό να γίνει αυτό λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο. Ξαναλέω, το σενάριο λέει 26, 27, 28, 29, μέχρι το 29. Και εξετάζουν τρία σενάρια, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες: μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, χρήση ενόπλων χωρίς διακριτικά για κατάληψη εδάφους και, ως λιγότερο πιθανή, μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Και επίσης λέει ότι το Πεντάγωνο εκφράζει προβληματισμό για τα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών όπως η Patriot και η Stinger λόγω υποστήριξης στην Ουκρανία, γεγονός που περιπλέκει την αμερικανική αποτρεπτική ικανότητα απέναντι σε νέες απειλές. Τώρα κάνει να τα λέμε αυτά, γιατί είχε βγει ο Τραμπ προχθές και είπε αυτός που τα λένε θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτοί λέει που τα λένε ότι δεν έχουμε όπλα και πυρομαχικά. Τι να πω, θα μου πεις, ναι. Okay. Μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ήταν ότι Πούτιν θα άνοιγε ένα δεύτερο μέτωπο όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε εξέλιξη. Αλλά από τις αρχές, λέει, του 26 άλλαξε αυτό. Μέχρι το 29 τώρα. Μάλιστα. Για να δούμε. Διότι δεν επιτίθεται μόνο η Ρωσία, επιτίθεται και η Ουκρανία. Με drones, προκαλώντας όλο ένα μεγαλύτερες ζημίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές. Και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περιορισμένα εδαφικά κέρδη. Και στο πλαίσιο, λέει, όλο αυτό, ο Πούτιν θα αναζητήσει ενδεχομένως μια διαφορετική στρατηγική κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του στο εσωτερικό της χώρας και να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της Δυτικής Συμμαχίας. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σενάρια που εξετάζονται. Και επίσης λένε οι ίδιες εκτιμήσεις ότι βασικός στόχος δεν είναι η κατάκτηση εδάφους, δεν θα είναι, του Πούτιν, αλλά η δοκιμή της συνοχής του ΝΑΤΟ και κυρίως της προθυμίας των ΗΠΑ να ενεργοποιήσουν στην πράξη τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε έναν σύμμαχο. Τώρα για την κατάσταση στο μέτωπο κυκλοφορούν διάφορες ειδήσεις και διάφορα βίντεο τα οποία δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κουράστηκαν πια να πολεμούν, Ρώσους στρατιώτες. Έχει κυκλοφορήσει αυτό το βίντεο που τον έχουν ντύσει με γυναικεία ρούχα και τον χτυπάνε το Ρώσο το στρατιώτη. Έχουν κυκλοφορήσει άλλες ειδήσεις, οι μαύρες χείρες της Ρωσίας παντρεύονται άρον-άρον Ρώσους στρατιώτες για να πάρουν την αποζημίωση που μόλις σκοτωθούν στο πεδίο. Άγρια πράγματα. Άγρια, πολύ. Πολύ, πολύ. Είναι και 54, μάλιστα. Λοιπόν, για κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Να πάμε λίγο στα δικά μας, εννοώ τα αμιγώς ευρωπαϊκά. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Ιταλία. Σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφηξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα, θα γίνονται, λέει, έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Έχουν τεθεί ήδη από τη μία ώρα πριν, σε ισχύ, θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν, να θυμίσω, για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία μέχρι τις 15 Αυγούστου τουλάχιστον. Και μάλιστα η Ιταλική κυβέρνηση διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση μέχρι να αποκλειστούν κινδύνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας. Με επίσημο αίτημα, η Ισπανική κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν αύριο, Κυριακή. Διαφορετικά, λέει, θα βρεθεί η Ισπανία αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Τα υιοθέτησε. Και επίσης λέει η Μαδρίτη ότι η Ιταλία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας. Καταλάβατε τι γίνεται. Αν είναι να πάτε από Ιταλία στην Ισπανία, να προσέχετε, θα κάνουν ελέγχους. Να προσέχετε, να ξέρετε ότι θα συμβεί αυτό. Σας φιλώ, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, Δευτέρα προς Τρίτη, ξημέρωμα Τρίτης να το λέμε, εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε τέλεια, υπέροχα, θαυμάσια, και στέλνετε φωτογραφίες, αληθινές όμως, δεν ζηλεύουμε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που περνάτε καλά. Καλώς από το Κυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση σε όλα τα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα Σάββατο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή θα απολογηθεί ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με παραίτηση του καντελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν η Ρώμη δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελόνι απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για ανάλογα αντίμετρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής δαπάνης βάσει των παραστατικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν το συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμοιβόρη έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση σε όλα τα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα Σάββατο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Οριοθετήθηκε αργά απόψε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας, κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, μετά από προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο, ωστόσο νωρίτερα για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθεί ο Διευθυντής